Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

vitrinas, o inferno nos aire. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

σημαία king size και να με ασπάζονται. Και έπειτα να πέθαινα σαν ηρωίδα του Τσέζερε Παβέζερε.

0: Όχι, όχι, όπως το λέει ακριβώς το τραγούδι, Νίκο. Δεν πρέπει να ξανασυναντηθούμε. Δεν πρέπει, ρε φίλε. Κάνει κακό στην υγεία μας. Πώς να το κάνουμε. Κάνει κακό.
1: Ένα μικρό, ωραίο, σουρεαλιστικό ξεκίνημα, έτσι. Ειδικά με τον τρόπο που έπαιρνε μορφή το τραγούδι. Δεν το είχα ακούσει μέχρι εκεί. Ενδιαφέρον.
0: Όχι, δεν πρέπει.
1: Εγώ δεν ξεκινάω με αυτό το σύνθημα. Εγώ ξεκινάω από την ώρα που άνοιξα τα μάτια μου με δύο λεξούλες. Αυτές είναι οι δύο λεξούλες σύνθημα. Λίγο ακόμα. Δηλαδή, αυτή την κουβέντα είχα από την ώρα που άνοιξα τα μάτια μου. Και ξέρεις που πάει το λίγο ακόμα, έτσι, Σοφία. Σοφία, σαν καλή στην παρέα μας.
0: Το
1: υπονοούμενο.
0: Σήμερα θα το ομολογήσω και εγώ. Βάζω, σας έχω πει, τουλάχιστον 4 ξυπνητήρια. Με το πρώτο να χτυπά και μισή. Και με το πρώτο που χτυπά σηκώνομαι. Εκτός από σήμερα. Σήμερα δεν σηκώθηκα, η αλήθεια είναι. Σήμερα είπα άλλα 5 λεπτά, ρε παιδάκι μου, άλλα 5 λεπτά. Και σηκώθηκα παρά 25. Κέρδισα 5 λεπτά ύπνο.
1: Τι γίνεται, γιατί μου επηρεάζει το δικό μου?
0: Γιατί αυτό επηρεάζει και εμένα.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Αλήθεια.
1: Κάποιο θέμα έχουμε με τον ήχο. Ναι, αλλά δεν ακούω.
0: Να. Τώρα, απλώς εγώ ακούω πάρα πολύ δυνατά. Περίμενε λίγο να χαμηλώσω εγώ. Εντάξει, το έχουμε.
1: Α, μήπως το ένα εκπορεύεται από το άλλο.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Συνεκπορεύεται εκ του Πατρός και του Υιού
0: και του Αγίου Πνεύματος. Μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κοιτάξτε, όπως σας έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, έχουμε αλλάξει στούντιο και προσπαθούμε έτσι λίγο να εγκλιματιστούμε σε κάποια καινούργια δεδομένα. Εντάξει, θα τα βρούμε τα πατήματά μας. Μέχρι να τα βρούμε θα ξαναγυρίσουμε στο παλιό μας το στούντιο. Τι κάνετε?
0: Το υπερσύγχρονο και το καινούργιο, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι. Θα είναι υπερσύγχρονο και καινούργιο, Σοφία.
0: Θα είναι.
1: Πλέον η Σοφία δεν μπορούμε να την ακούσουμε. Έχει αυτό το κολάρο. Δύσκολα μας κάνει νεύματα. Δύσκολα κινείται η κεφαλή της. Λοιπόν, πώς θα περάσατε, πώς κοιμηθήκατε, πώς ξυπνήσατε? Για στείλτε μας εδώ πέρα στο γνωστό αριθμό 6930 078 228. Φίλε, περιμένουμε τον Πέτρο καταρχάς.
0: Όχι, όχι.
1: Αργύρης.
0: Πέτρος έτσι κι αλλιώς έχει δώσει, αλλά με αυτό το τραγούδι που ξεκινήσαμε ήμουν βέβαιος ότι θα εμφανιστεί ο Αργύρης.
1: Ναι, τι λέει.
0: Τραγουδάει και λέει: όχι, δεν πρέπει να σας ξανακούμε.
1: Γεια σου, ρε.
0: Όχι, δεν πρέπει να σας ξανακούμε.
1: Βλέπεις όμως, πού θα τα ακούσεις αυτά τα ωραία επιμορφωτικά τραγούδια, Αργύρη, πού θα τα ακούσεις?
0: Μα ήμουν σίγουρος, λέω, έχει και καιρό να εμφανιστεί ο Αργύρης. Μόλις θα ακούσει αυτό
1: σιγά,
0: το τραγούδι, θα πάρει.
1: Σιγά τον καιρό που έχει. Όχι, αν δεν εμφανίστηκε χθες, προχθές εδώ ήταν. Έχει γίνει από τους πιο τακτικούς συνομιλητάς μας.
0: Έτσι όπως πάμε θα το χάσουμε.
1: Βεβαίωσες, όχι, ίσα. Τον προκαλούμε.
0: Να τους και ο Πέτρος στέλνει την καλημέρα και δηλώνει παρόν στην πρωινή ραδιοφωνική αναφορά. Με θερμοκρασίες, λέει, πλέον χειμωνιάτικες.
1: Αυτό, όπα, διακοπή εδώ. Στο είπαμε το που μπήκες, τέρμα τα αστιάκια. Εγώ χθες το βράδυ που πήγα να βγω με ένα ζακετομπουφανάκι. Να μην πω την έκφραση, τι έκανα, έτσι, να μην την πω, είναι λίγο χιδέα.
0: Ναι, καταλάβαμε.
1: Αλλά καταλάβατε όλοι, τέλος πάντων. Και λέω, θα κάθομαι να πειραματίζομαι. Σήμερα, λέω, θα πέσει μπουφανάκι κανονικό το πρωί. Κανονικό. Είχε πολύ κρύο. Τι βλέπεις εκεί με τον Καρχαρή?
0: Βλέπω μια γυναίκα η οποία τον έχουν πιάσει με...
1: καλά, αυτό τι Καρχαρία? Είναι baby Καρχαρίας.
0: Ναι, αλλά τη γυναίκα τη βλέπεις, το είναι baby Καρχαρίας.
1: Αυτό είναι σαν μεγάλος Γαλαίος.
0: Έχει καθίσει πάνω του, έχει πάρει την τανάλια και το απελευθερώνει.
1: Το απελευθερώνει.
0: Ναι.
1: Εγώ νόμιζα το έπιανε.
0: Όχι, το είχαμε πιάσει άλλη με το αγκίστρι και προσπαθούσε αυτή να το βγάλει. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση μια τρόμητη γυναίκα η οποία κάθισε πάνω στον Καρχαρία. Οι άνδρες κοιτούσαν από μακριά και αυτή το πήρε.
1: Για να γίνει ντε και καλά, να το σώσει, να γίνει μεγάλος ο Καρχαρίας.
0: Ναι.
1: Να τη φάει μετά.
0: Θα τη θυμάται.
1: Θα τη θυμάται, λες.
0: Θα τη θυμάται και πάντως, δεν θα την πειράξει.
1: Μη σκεφτείτε τώρα, ένα Καρχαριάκι ένα μέτρο ήταν. Σαν μεγάλος Γαλαίος.
0: Ξέρει, ο Αργύρης ξέρει από αυτούς.
1: Ξέρεις, κάποια στιγμή. Καλά, στη θάλασσα, φυσικά. Στη θάλασσα κάτι θα μας δαγκώσει μια φτέρνα. Αλλά τι έχω δει στη θάλασσα, παιδιά, έτσι. Έχω δει έναν τεράστιο ξυφία. Όπου έχουμε φύγει, λοιπόν, είμαστε στα ανοιχτά της Τούζλας, εκεί κοντά προς τα εσάς.
0: Ναι.
1: Στο Στριμονικό δηλαδή. Εκεί που είναι η μεγάλη παραλία της Τούζλας, μαζί με κάτι φίλους. και με τα παιδιά τους και με τη δική μου τη μικρή την κόρη. Έχουν κάνει μπάνιο τα παιδιά, εντωμεταξύ και ο Στριμονικός έχει πολύ ψάρι, γιατί εκβάλλει το ποτάμι σε όπου υπάρχουν δέλτα ποταμού, έχει πολύ... Λοιπόν, και έχουν βγει τα παιδιά έξω, είναι με τη φίλη εκεί πέρα, τη γυναίκα του φίλου μας, τα ταΐζει φρουτάκι και εμείς λέμε... Ναι, και εμείς έχουμε χαλαρώσει με το φίλο τον Κώστα και λέμε να κολυμπήσουμε. Είναι και αυτός έτσι αθληταρά σαν εμένα, λέμε να κάνουμε, να κάνουμε κολύμπι στα βαθιά. Και πάμε, αρχίζουμε εκεί πέρα τις απλωτές, ελεύθερο, freestyle, πάμε. Και εκεί που κολυμπάμε, αυτός μεταξύ δεν ξέρω, είχε και στα αυτιά, δεν πρέπει να ακούγε, πρέπει να είχε οτασπίδες, κάτι τέτοιο για το νερό. Ναι.
0: Λοιπόν, σε τι αποστάση και... από την ακτή?
1: Ήμασταν γύρω στα 100 μέτρα, όχι παραπάνω, εντάξει. Λοιπόν, και εκεί έτσι όπως κάνω τις απλωτές, ο άλλος ο φίλος ήταν συνέχεια το κεφάλι μέσα στο νερό. Εγώ είχα και λίγο έξω. Βλέπω εκεί όπως κάνω μία κίνηση αυτό εδώ, βλέπω ένα σμάρι που λέμε ένα κοπάδι ψάρια να πετιέται έξω από το νερό. Ξέρεις, πολλά αφρόψαρα κάνουν αυτά εδώ τους πίδους κλπ. Αλλά ήταν σαν να ήταν τρομαγμένα όλα αυτά τώρα μέσα σε δέκατα δευτερολέπτων. Και από πίσω βλέπω να σηκώνεται ένα θηρίο, ένα κύτος, το οποίο προφανώς τα κυνηγούσε αυτά. Η πρώτη μου αντίδραση, το πρώτο δευτερόλεπτο, είναι ότι είναι δελφίνι. Αλλά μετά, με το που επανέρχεται το συλλογικό μου, λέω αυτό δεν είναι δελφίνι, αυτό είχε ένα ρίγχος τόσο. Εν τω μεταξύ τώρα μιλάμε, ήταν σε μήκος, πρέπει να ήταν 1,5 μέτρο, έτσι. Λοιπόν, λέω ξυφίας, και ξυφίας από τους τεράστιους, και ξέρεις ότι αυτή είναι και επικίνδυνη άμα προκύψει κάτι.
0: Ναι, μπορεί να σε σουβλήσουνε.
1: Και του φωνάζω, τρέχα, τρέχα Κώστα έξω. Και χωρίς να αντιληφθεί τι συμβαίνει, έχουμε γίνει, μιλάμε, έχουμε σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ. Εκείνη την ώρα είχαμε γίνει, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει Αστερίξ, αν έχετε δει πώς γίνονται τα χέρια τους σαν προπέλα όταν έχουν πιει το μαγικό φίλτρο για να κυνηγήσουν τους πειρατές ή κάτι τέτοιο. Και έχουμε σπάσει τα παγκόσμια ρεκόρ, τι Φέλπς και τι, αν με χρονομετρούσανε τότε για το πότε βγήκαμε στην ακτή, μιλάμε και φεύγουμε έξω. Και όταν βγήκαμε έξω, μας λέει η γυναίκα, λέει, το είδα και εγώ ότι υπήρχε ένα τέτοιο, λέει, και αναστατώθηκα. Λοιπόν, μας έδωσαν τη μαρτυρία μετά οι ψαράδες ότι για καμιά βδομάδα είχαν εξαφανιστεί, δεν υπήρχε ψάρι, τίποτα. Είχαν κατατρομοκρατηθεί όλα, είχε αδειάσει, οι ψαράδες δεν μπορούσαν να πιάσουν ψάρι.
0: Λοιπόν, σας κάνω εικόνα, λέει η φίλη Όλγα. Μα αυτό είναι το αστείο, Όλγα, και εγώ το φαντάζομαι τον Νίκο.
1: Σαν προπέλα, παιδί μου, είχαμε σαν Yamaha μηχανίκα, τα κοσάρα.
0: Λοιπόν, ωραία ιστορία. Ο Πέτρος ήθελε να ολοκληρώσει λέγοντας ότι πλέον οι θερμοκρασίες είναι χειμωνιάτικες. Αμέσως η σκέψη μου, λέει, πηγαίνει στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Όντως, λέει, θα είναι δύσκολος χειμώνας και αυτός, και εύχεται σε όλους υγεία. Και η Όλγα λέει ότι πλέον χρησιμοποιεί πικέ κουβερτούλα. Αφήνει πικέ κουβερτούλα.
1: Μιλάμε, πρόσεξε.
0: Έχουμε κάνει τη μετάβαση. Πρόσεξε. Εγώ είμαι ακόμα με τα σεντόνια πάνω.
1: Η σύζυγος έγινε καθίζηση. Από εκεί που την περασμένη εβδομάδα ορθάνυχτα παράθυρα σεντονάκι, άρχισαν σιγά σιγά να κλείνουν τα παράθυρα, μπήκε η κουβερτούλα η πικέ. Η πικέ χθες το βράδυ, όπως αντιλήφθηκα, μετατράπηκε σε ελαφρύ παπλωματάκι από αυτά τα, από αυτά τα λεπτά, βέβαια. Τώρα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω ότι πήγε
0: την
1: το σεντόνι,
0: μετάβαση.
1: Πικέ, ναι, σε πέντε μέρες όλα.
0: Εγώ σου λέω ότι εκεί στα Πεύκα που έχουμε και μια θερμοκρασία τουλάχιστον 3 βαθμούς χαμηλότερη σε σχέση με το κέντρο, είμαστε ακόμα στο σεντόνι, απλώς έχουμε φορέσει μπιτζάμες από κάτω που δεν φορούσαμε μετά.
1: Είστε ακόμα στο σεντόνι.
0: Ναι, στο σεντόνι.
1: Έχετε καλή μόνωση τότε.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε καλή μόνωση. Είμαστε ακόμα στο σεντόνι, αλλά φορώντας από κάτω μπιτζάμα την οποία δεν τη φορούσαμε όλο το καλοκαίρι.
1: Και χνουδωτές παντόφλες.
0: Όχι, στα αυτιά. Αυτά που βάζει για να μην κρυώνουν τα αυτιά. Η αλήθεια είναι ότι σταθεροποιήθηκε λίγο η θερμοκρασία. Θέλω να πω ότι έχω την αίσθηση ότι χθες είχε περισσότερο κρύο από ό,τι σήμερα.
1: Μέχρι το βράδυ, ναι. Μετά το βράδυ έπεσε ο αέρας. Εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι ζεσταίνεσαι και μόνο από το κουβάλιμα που έκανες με τα καυσόξυλα. Νιώθεις μια ασφάλεια αφού τα έχεις δίπλα στα καυσόξυλα πλέον.
0: Για το χειμώνα αυτό. Η απάντηση στον Πέτρο είναι αυτό. Δηλαδή ότι, ρε παιδάκι μου, ολονών μας το μυαλό πηγαίνει και λέει, τι θα κάνουμε το χειμώνα σχέση με τη θέρμανση, ώστε να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος του κόστους. Και έχοντας πάρει τα καυσόξυλα και μάλιστα σε πολύ καλή τιμή για τον Τζάκι, έχω μια σιγουριά ότι, ρε παιδάκι μου, ό,τι και στραβή και να γίνει, θα ανάψω εκεί το Τζάκι και τα λοιπά. Τα πιτσιρίκια θα είναι εκεί.
1: Τελικά συντήρηση.
0: Στην ανάγκη τα βάζεις. Τον παρακαλώ να έρθει και ακόμα με γράφει.
1: Περιμένεις εσύ να έρθει πάνω στο ρετζίκι.
0: Για τα 50 ευρώ.
1: Άμα δεν του δώσεις και 20 για μεταφορικά.
0: Άκου τι έκανα. Δεν θα έρθει. Λέω στο γείτονα το Βασίλη. Γιατί δίπλα μου είναι ο Βασίλης Αριανός, ο μοναδικός νομίζω σε όλα τα πέφτια και στο ρετζίκι.
1: Καλά, ναι. Έχουμε και τους δικούς μας. Έχουμε απικία. Απικία μεγάλη στα πέφτια.
0: Λοιπόν, και λέω, ρε Βασίλη, εσύ που είσαι ο μοναδικός από αυτή την απικία, τι έκανες με τον Λέβητα? Μου λέει, μπαμπι, έφερα. Του λέω, εσύ γιατί σκέφτηκα.
1: Δεν τον έφερες και από μένα.
0: Τι είχα σκεφτεί. Είχα σκεφτεί, αν δεν είχε φέρει και ο Βασίλης,
1: να
0: παίρνα τον τύπο και να έλεγα, φιλαράκι, δύο
1: μαζί, μπάρω δύο τριγόνια.
0: Μπράβο. Και τι καλύτερη τιμή θα μας κάνεις. Και όχι, λέει, τον έφερα ήδη. Λέω, δώσε μου το τηλέφωνο του δικού σου. Πόσο του λέω, πλήρωσες? Μου λέει 60.
1: Να και τα μεταφορικά.
0: Στον δικό μου λέω θα πάω, στο δικό μου. Αλλά ακόμα δεν μου είχε έρθει επάνω. Δεν μου είχε έρθει.
1: Ωραία, τουλάχιστον όταν έρθει να το πιάσει και ένα καφέ τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Θα έρθει που θα έρθει, θα κάνει το ταξίδι μέχρι πάνω.
0: Αναλόγως στην τιμή που θα μου πει την τελική. Καλημέρα στον Απόστολο τον Υπερήφανο και στον Χρήστο τον Πλατσιώτη. Μας στέλνουν την καλημέρα.
1: Τι λένε τα δύο?
0: Και λέει, καλημέρα και από εμάς, υπερμπλάτς. Δηλαδή υπερήφανος Πλατσιώτης.
1: Υπερμπλάτς.
0: Έτσι μάλιστα τα λέγονται. Και ο Δημήτρης ο Μπυρνάρας.
1: Καλώς το Δημήτρη.
0: Που μας ακούει σήμερα.
1: Κλασικά με τα καύσιμα. Α, όχι. Φωτογραφία είναι παλιότερη.
0: Καλώς ήρθε, λέει, το φθινόπωρο με μπουφάν. Και το καλοριφέρ του αυτοκινήτου στο ζεστό. Έλα.
1: Άντε ρε.
0: Έλα ρε Δημήτρη.
1: Εκείνος είναι Δημήτρη. Και μέσα στα όριστα βουνά είναι ο Δημήτρης.
0: Έλα.
1: Στο ζεστό,
0: καλοριφέρ του αυτοκινήτου. Εγώ το ξαναλέω, Δημήτρη, εγώ είμαι της ορεινής Θεσσαλονίκης, δηλαδή είμαι ο μόνος που μπορεί να σε καταλάβει, αλλά ακόμα δεν έφτασα σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω δηλαδή αν πέφτει τόσο πολύ θερμοκρασία το βράδυ ή το πρωί εκεί στην Θεσσαλία.
1: Για να δούμε τώρα, έχω κάνα τραγουδάκι εδώ να τους χουχουλιάσουμε λίγο. Γιατί.
0: Μη μας χουχουλιάσεις.
1: Υπάρχουν και άλλοι κρυονιάριδες.
0: Θα ξαναγυρίσουμε σπίτι να πούμε κάτω από το πάπλωμα ή από την Πικέ ή από το Σεντόνι, ότι με ό,τι σκεπάζει το καθένας από εμάς.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Please Don't Leave Me, που είναι ένα ωραίο τραγούδι που θα το θυμηθεί και ο Μπάμπης.
0: Ήρθε η εποχή.
1: Επανερχόμαστε σε λίγο. Για δες ποιος είναι.
0: Η Μαρία, η Τζίμα. Καλημέρα, Μαράκη.
1: Καλώς τη Μαρία.
0: Ήρθε η εποχή, λέει, που φεύγουμε νύχτα με ψυχρούλα από το σπίτι. Ναι, τέλος τα μπερεκέτια που ξεκινούσε η εκπομπή και ήδη είχε ξημερώσει.
1: Ήδη είχε φωτίσει.
0: Και ήμασταν με τα μπλουζάκια μας. Άρα και ακόμα δεν έχουμε απομακρυνθεί από το
1: καλοκαίρι. Το λέμε σαν το καλοκαιράκι δεν έχει.
0: Τίποτα.
1: Σαν το καλοκαιράκι δεν έχει. Please don't leave me καλοκαίρι. Please don't leave me summer.
0: Μας άφησε.
1: Έλα, πάμε,
0: μας
1: Σοφία.
0: Άφησε χρόνους.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Νομίζω ότι σαν να μαζεύεστε οι περισσότεροι φίλοι νωρίτερα το πρωί, έτσι για να χουχουλιάσουμε μαζί. Ελάτε να πιούμε τον πρωινό μας στο καφέ. Νάτι και η Λιάνα έκανε
1: σήμερα
0: την εμφάνισή
1: της.
0: Σήμερα
1: πραγματικά γίνεται πολυβόλο εδώ πέρα από τα μηνύματά σας.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί όλοι συμπάσχουμε, ρε Νίκο. Αυτό το πρωινό ξύπνημα, η ψυχρούλα η πρωινή, η σκοτεινιά, το σκοτάδι αυτό και η ανάγκη μας ότι πρέπει να σηκωθούμε και να πάμε στη δουλειά μας κάνει όλους
1: πιο δυνατούς. Δες πως συμφωνεί η Λιάνα, δες πως συμφωνεί.
0: Καλημέρα, λέει η Λιάνα σε όλη την παρέα. Βέβαια, λέει, παπλωματάκι και αναβολή στο ξυπνητήρι. Παιδιά, 5 λεπτά τα χρειαζόμουν. Δηλαδή, είναι η πρώτη μου φορά που έχω υποκύψει στα πάθη μου και έχω κοιμηθεί 5 λεπτά επιπλέον.
1: Θες, πρέπει να σου πω κάτι, έτσι. Μετά από τον Μάιο, δεν θυμάμαι τώρα, από τον Απρίλιο, ήταν η πρώτη φορά που είχα την διάθεση, την πρόθεση για ζεστό καφέ αντί για φρέντο, πρώτον. Και δεύτερον, η μπύρα που πίνω το βράδυ,
0: ναι,
1: ήταν πολύ
0: πλέον
1: παγωμένη.
0: Δεν πίνεται η μπύρα.
1: Την ήπια. Απλά είπα ότι χθες το βράδυ, έτσι, ότι θα έπρεπε να ήταν κάπως λιγότερο παγωμένη χθες. Ναι. Δηλαδή, κάπως έτσι το αισθάνθηκα.
0: Εγώ μου αρέσει η μπύρα, αλλά τη συνδυάζω με την εποχή. Δηλαδή, μέσα στο καλοκαίρι θα τις πιω τις μπύρες μου. Δηλαδή, θα την κάνω την μπυροκυλίτσα μου. Αλλά τώρα, μόλις αρχίζει και ψυχραίνει, λες, ρε παιδάκι μου, άντε να πιω κάτι. Να βάλω ποτό, ένα ποτάκι, να βάλω ένα τζίν, ας πούμε, ή να βάλω μια μπύρα. Και ενώ νικούσε η μπύρα, τώρα πλέον δεν νικάει άλλο.
1: Δεν μου λες, ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί πέρα τι τους κέρασε, τι τους κέρασε τους καλεσμένους του. Βλέπω ότι υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο τον Κινέζο πρόεδρο. Βλέπω πάλι ότι είπε τα διάφορα καλά για τον Ερντογάν, αλλά για την ουσία βέβαια τίποτα. Και εκείνος ο πρέσβης, ο οποίος ήταν, το είχε παρακάνει λίγο, τον Μπάρακ, το είχε παρακάνει και ήταν λίγο έτσι σε απομόνωση. Είπε ότι Ερντογάν και Τραμπ έχουν πολύ καλή επικοινωνία, υπάρχει αρμονία μεταξύ τους.
0: Ναι, αλλά πριν από κανένα 2 μέρες ο Τον Μπάρακ, που παλιότερα έλεγε ότι να είναι μισή ανάσα μέχρι να πάρουν ξανά τα, να μπουν στο κόμμα το F-35.
1: Κράτησε πισινή.
0: Όχι, βγήκε και είπε ότι μα δεν τα χρειάζεται τώρα, ναι, το γέρο που είναι F-35.
1: Κράτησε πισινή.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ο Κινέζος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχει πάει με έναν άλλον αέρα. Δεν ξέρω αν το διαπιστώνεις και εσύ, Νίκο. Δηλαδή, παλιότερα ο Κινέζος υπολοιπότανε του Αμερικανού Προέδρου κάθε φορά. Εδώ έχει πάρει κεφάλι ο Xi Jinping. Τον βλέπω με αυτοπεποίθηση και με αέρα και βλέπω.
1: Και πολύ αέρα του τη βλέπει στη γυναίκα του, πει δίπλα με τη Μελάνια.
0: Μελάνια σε αυτόν τον κρύο.
1: Πάντως, δες τον Τραμπ, φορούσε και παλτό. Που, ναι, σημαίνει ότι στη Νέα Υόρκη έπιασε γερό το κρύο, παρότι είναι ακόμα 23 του Σεπτέμβρη.
0: Από ό,τι θυμάμαι, τέτοια εποχή. Ναι,
1: μάλλον,
0: ναι,
1: συγγνώμη.
0: Στη Νέα Υόρκη κρυώναμε.
1: Συγγνώμη, Μπάμπη.
0: Ναι, στις ταινίες που παρακολουθούσαμε.
1: Είπα κοτσάνα, δεν είναι 23, 24 είναι σήμερα. Πέρασαν οι μέρες.
0: Τεράστια κοτσάνα, μιλάμε. 24
1: Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για όσους δεν το αντιληφθήκατε, ακόμα είστε με την τζίμπλα στο μάτι. 5η 24 του Σεπτέμβρη.
0: Άρα.
1: Έτσι. Άρα,
0: οι ησημερίες και τα λοιπά τελειώσανε, τις περάσαμε.
1: Τέλειωσαν. Πάει και η ησημερία. Τώρα πάμε προς το Άγιο Σπυρίδωνα το Δεκέμβριο.
0: Τώρα, όχι.
1: Πάμε
0: το επόμενο
1: για το
0: βήμα
1: χειμερινό
0: είναι
1: ηλιοστάσιο.
0: 28 Οκτωβρίου. Εγώ, παιδιά, σας είπα τις αλήθειες μου και σας είπα αυτές είναι. Και αν θέλετε, τις παίρνετε. Αν θέλετε, τις πετάτε στα σκουπίδια. Για εμάς τους δημοσιογράφους, το καλοκαίρι τελειώνει με τα εγγένεια της ΔΕΘ και το επόμενο βήμα ολωνών μας είναι να πατήσουμε 28 Οκτωβρίου, Αγίου Δημητρίου, παρελάσεις και τα λοιπά. Και μετά από 28, λες, έλα, τι θέλει, να, 1,5 μήνα μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Φέτος,
0: έτσι περνάνε οι ζωές μας και τρέχουμε και λέμε, ρε, πότε ξαναπήγε άνοιξη και πότε έρχεται το καλοκαίρι.
1: Με χρονικά ορόσημα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εν τω μεταξύ, μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι και φυσικά μας ακούν οι φίλοι μας και στη Θεσσαλία καθημερινά. Την καλημέρα μας σε όλους. Αλλά για τους Θεσσαλονικιούς να μείνουμε, ξέρω ότι τους ζηλεύετε. Καλά, βέβαια, κοίταξε. Και η Λάρισα έχει τον Άγιο Αχίλιο και η Αθήνα έχει το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Δεν ξέρω,
0: και τον Άγιο Σπυρίδωνα τον έχει.
1: Πάντων, η Κέρκυρα.
0: Η Κέρκυρα.
1: Τον Άγιο Νικόλαο έχει Κοζάνη. Έχουν τους νέους που τους γιορτάζουν και είναι αργία αντίστοιχα σε κάθε πόλη. Η Θεσσαλονίκη φυσικά έχει τον Άγιο Δημήτρη. Λοιπόν, φέτος για τους Θεσσαλονικείς έχουν ένα. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχει χρήμα και έτσι όπως έχουν, ναι, γίνει και τα καύσιμα, αλλά έχουν να βγούνε προσφορές από πρακτορία, διότι φέτος για τους Θεσσαλονικείς είναι πενθημεράκι, πενταημεράκι.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Είναι Δευτέρα 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου,
0: ναι,
1: και 28 είναι Τετάρτη. Που σημαίνει ότι γίνεται από Παρασκευή, εντάξει, κυρίως για αυτούς που είναι στο δημόσιο τομέα ή τέλος πάντων είναι μισθωτοί χωρίς να εργάζονται σε ωράρια, καταστημάτων,
0: ναι,
1: κλπ. Γιατί ενδιάμεση Τρίτη, ας πούμε 27, είναι κανονικά εργάσιμη για πολλοί κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλοί βέβαια παίρνουν το ρεπό τους, την άδειά τους, και γίνεται, είναι λοιπόν από τις φορές που Παρασκευή θα κάτσουν και θα ξαναγυρίσουν στη δουλειά Πέμπτη.
0: Λες να ισχύει και για μας, Νίκο, κάτι τέτοιο.

0: στα πίσω φυσικά, από φυσικά. Την εξέδρα για να παρακολουθήσουμε από κοντά.
1: Αλλά κανόνισε όταν θα βγουν οι προσκλήσεις που μας έρχονται εκεί που παίρνουμε όλοι μαζί από το κανάλι, που έρχονται οι, ας πούμε, διαπιστεύει, που έρχονται ναι. για τον κόσμο που εμπλέκεται στα εορταστικά και παίρνεις μια ειδική άδεια πρόσβασης έτσι, από την περιφέρεια.
0: Και θα μπορούσαμε αυτή να φέρω και τα πιτσιρίκια αν
1: ναι,
0: χρειαστεί.
1: Κράτα εσύ μια τέτοια μαζί σου. Εντάξει, για τα παιδιά δεν υπάρχει.
0: Θα λέω Νίκος Λαδιανός και θα ανοίγουν εκεί.
1: Ναι. Εγγύηση.
0: Οι πόρτες και τα παράθυρα.
1: Άμα έρθετε, θα βγούμε και φωτογραφία εκεί μαζί, βέβαια.
0: Θα σε παρακολουθήσουμε στη μετάδοση.
1: Τώρα πλέον μέχρι πρόπερση.
0: Αλλιώς θα βάλω το Δούμπλατζη.
1: Μέχρι πρόπερση.
0: Θα πω Αργύρης Δούμπλατζης και θα με βάλουν δίπλα στην εξέδρα των επισήμων.
1: Τώρα αφού σε ακούει, θα το κανονίσει από μόνος του. Ναι. Όσο θα είναι στην παραγωγή. Μέχρι πρόπερση έρχονταν και οι μικροί. Ήταν μάλιστα και είχε γίνει και έθιμο. Έθιμο. Να έρχονται με τη μαμά, βγάζαμε και φωτογραφίες.
0: Να μην στριμώχνεσαι, να είσαι κοντά εκεί στα πράγματα τα οποία τρέχουν, να έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις και τις συνεννοήσεις με τα αεροπλάνα.
1: Και μόλις άνοιγε η πόρτα, τις έβλεπα εκεί πέρα, γέλιο αυτό. Ωραία, σας περιμένουμε. Κάτσε τώρα, βέβαια, μην είναι.
0: Νωρίς είναι ακόμα, νωρίς.
1: Μην προδιαθέτουμε, ναι. γιατί δεν ξέρουμε κιόλας.
0: Ωραία, ας μείνουμε στο.
1: Πολλά πράγματα αλλάζουν.
0: Ας μείνουν στο σήμερα.
1: Μπορεί, ας πούμε, να μου συμβεί κάτι.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν μπορεί να σου συμβεί εσένα τίποτα. Χαιρόμαστε, λέει, μοναδικός ο Νίκος, λέει η φίλη Όλγα. Και νομίζω θα σε προστατεύσει η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα που αναφέρει ότι
1: που
0: έτσι
1: γιορτάζει
0: κι αλλιώς είναι στα κύθυρα. Σήμερα, λέει, γιορτάζουν οι Μυρτούλες.
1: Ακριβώς. Γιορτάζει η Μυρτό, γιορτάζει η Μυρσίνη, γιορτάζει η Μυρτιά. Και έχω βγάλει,
0: λουλουδιασμένη.
1: Και έχω βγάλει και δύο άλλη. Τραγούδια. Μυρτιά, μυρτιά.
0: Oh, κατάλαβα,
1: όχι, δεν είναι λουλουδιασμένη. Με μπέρδεψε και εμένα. Η τιά είναι εκείνο. η τιά λουλουδιασμένη.
0: Ναι, αλλά ταιριάζει. Και η μυρτιά χώθηκε εκεί, σαν ζώντα.
1: Λοιπόν,
0: και η τιά, τη μυρτιά,
1: και
0: ρε.
1: Και γιορτάζει και η Θέκλα.
0: Θέκλα.
1: Όχι κόμπο Θέκλα. Η Θέκλα.
0: Θέκλα, νομίζω σε ελληνική ταινία μόνο. Τη Σαφώνο Ταρά την έχουμε δει ως Θέκλα. Σε ρόλο. Καμία άλλη Θέκλα εγώ δεν είχα ποτέ στη ζωή μου.
1: Τη ρίχνεις λίγο την Νοταρά, την αγαπημένη του Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, έχω τραγούδι και για τη Μυρσίνη και για τη Μυρτιά.
0: Πάλι Λοΐζο θα μας βάλεις, φίλε.
1: Καθόλου. Εντάξει τώρα και εσύ τώρα. Είναι τόσο κόσμο που αγαπάει τον Λοΐζο.
0: Βρε, και εγώ τον αγαπάω, απλώς δεν αγαπάω την υπερβολή.
1: Λοιπόν,
0: ούτε στο Λοΐζο, ούτε στον
1: Τσιτσάνι,
0: ούτε σε κανέναν. Μίμης
1: Πλέσας.
0: Ναι.
1: Λευτέρης Παπαδόπουλος, Δρόμος και Γιάννης Πουλόπουλος. Η Μυρσίνη βάζει τα άσπρα. Πολύ ωραία, καλά που μας το είπατε κιόλας. Ευχαριστούμε την Όλγα και τον Μπάμπη που κάναν την μπάσα.
0: Ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε και λίγο μπουζουκάκι, πάμε.

0: Βρε Μυρσίνη, Μυρσίνακι, να δεν κάνε μας λιγάκι.
1: Ωραίο τραγούδι, ωραίο. Η Μυρσίνη βάζει τα άσπρα. Πιστεύω το απολαύσατε. Λοιπόν, σήμερα, πρόσεξε, γιορτάζει η Θέκλα, όπως είπαμε.
0: Ναι.
1: Η Μυρσίνη, η Μυρτό, η Μυρτιά, η Μυρτιδιώτισσα, η Μυρσό. Γιορτάζει επίσης η Αμέρισα Μέρσα, πάμε λίγο εδώ και προς τα ποντιακά. Αμερισούδα, Αμερσούδα.
0: Δεν είναι αυτά.
1: Αμέρσα και Αμέρσα. Αμερσούδα.
0: Μυρσούδα, όχι, δεν είναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι πλάχικο αυτό.
1: Και νομίζω, δεν νομίζω. Πρέπει
0: ποντιακό
1: να είναι.
0: Πάντως δεν είναι.
1: Πρέπει να είναι από Μικρασία και πρέπει να γιορτάζει σήμερα και η συνάδελφος η Μερσιάνα. Χρόνια της πολλά.
0: Μερσιάνα.
1: Τώρα βέβαια δεν τη στόχο να έχει ξυπνήσει, αλλά σε περίπτωση που μας ακούει, πολλές ευχές. Και γιορτάζει και ο Πέρσης, η Περσεφόνη και η Πέρσα.
0: Α, η Πέρσα, η ανιψιά μου, έχω Πέρσα ανιψιά.
1: Έχεις Πέρσα ανιψιά.
0: Του αδερφού μου η κόρη είναι Πέρσα.
1: Εγώ θυμάμαι τη Μάρθα Καραγιάννη σε εκείνο το ρόλο που κάνει την Πέρσα. Ήταν πάρα ο μοναδικός της δραματικός ρόλος.
0: Πεθαίνω
1: κάθε ξημέρωμα. Φόσκολος.
0: Φόσκολος.
1: Βέβαια, Πέρσα.
0: Πέρσα.
1: Έχεις χρόνια πολλά στην Περσούλα Πέρσα, μου, ναι.
0: Απλώς να σου πω κάτι.
1: Τι ανακαλύπτουμε.
0: Έχω μία έτσι. Δεν είμαι πολύ φανατικός όταν ονόματα αρχαιοελληνικού τύπου γίνονται ξαφνικά γιορτές των Αγίων. Όχι, των Αγίων. Η Αγία Πέρσα και η Αγία Ξεργωτή. Δεν. Είμαι λίγο. Κρατώ μια απόσταση από αυτές τις γιορτές.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή που παντρεύουν Ορθοδοξία με τον αρχαίο κλασικισμό.
1: Έτσι όμως έγινε το πάντρεμα που οδήγησε στον ελληνορθόδοξο πολιτισμό. Έτσι, τον οποίο πολλοί εδόξασαν και πολλοί εμίσησαν. Λοιπόν, μια που αναφερθήκαμε στις γιορτές, πάμε στο σαν σήμερα. Βλέπω εδώ τη μορφή του Καποδίστρια και νομίζω ότι είμαστε και κοντά στις ημέρες της δολοφονίας του. Αλλά για σήμερα θα τον αναφέρουμε για άλλο λόγο. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από μια μεγάλη γιορτή των μουσουλμάνων. 622 μετά Χριστόν, με το χριστιανικό ημερολόγιο, ολοκληρώνεται η Εγύρα, δηλαδή η μετικησία, η μετακόμιση του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του κατά το ουδής προφήτης εις τον τόπο του. Αυτή η χρονιά αποτελεί και το έτος νούμερο 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.
0: Πάμε στον Ιωάννη τον Καποδίστρια. 1828 οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και την Σύρο.
1: Εκεί γύρω γύρω.
0: Και φαντάσου τώρα πόσο επαναστατικό θα ήταν για εκείνη την εποχή, Νίκο, η υπηρεσία, η ταχυδρομική.
1: Ο Μωάμεθ, λέω τώρα, ακόμη στο τέτοιο. Ο Καποδίστριας ήταν η βάση, ήταν η αφετηρία για πάρα πολλά πράγματα. Για πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, τι για τραπεζικό σύστημα, τι για εκπαίδευση. Βέβαια, τον κατηγόρησαν, πρόσεξε τότε. Κάποιοι.
0: Κάποιοι υπάρχει πιθανότητα να μην σε κατηγορήσουν εδώ.
1: Από τότε ήμασταν λίγο του νεοπλουτισμού και του μικρομεγαλισμού.
0: Ναι.
1: Λέει, έπρεπε να κάνει εδώ πέρα, δεν είχαν τσουράπια να βάλουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είχαν φαΐ να φάνε.
0: Και γιατί παραπονιόντουσαν.
1: Και τον κατηγόρησαν ως φωτοσβέστη, διότι δεν δημιούργησε πανεπιστήμια με το καλημέρα. Ακόμη το κράτος. Ναι, ακόμη για να καταλάβεις, πρώτα απ' όλα, ανέλαβε το 28 και μέχρι το 30 δεν είχαμε επίσημη συνθήκη ανεξαρτησίας του ελληνικού έθνους. Ήμασταν υπό την προστασία, κατά κάποιο τρόπο, υπό την αιγίδα των μεγάλων δυνάμεων. Δεν είχαμε καν έτσι. Και λέει, έπρεπε να κάνει πανεπιστήμιο. Έκανε κάποιες τεχνικές σχολές, έκανε κάποια αλληλοδιδασκαλία για να μάθουν οι άνθρωποι τα βασικά γράμματα. Έτσι ήταν πολύ νωρίς ακόμη για να πάμε στο πανεπιστήμιο. Έκανε, ξέρω εγώ, σχολεία.
0: Μην το δικαιολογείς και αυτός έπρεπε.
1: Έκανε, ναι. Λοιπόν, και βρίσκανε, ας πούμε, να τον κατηγορήσουν. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Να, πάμε, είμαστε σε κοντινά γεγονότα. Τα επόμενα, 1834. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία της Φίνος Φίλμς, η Δίκη των Δικαστών. Να τη δείτε. Είναι πολύ μορφωτική.
0: Ο Πρέκας δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι ο
0: Πρέκας.
1: Ο Κούρκουλος είναι.
0: Ο Κούρκουλος είναι ο συνήγορος.
1: Που κάνει τον Τερτσέτη.
0: Ο δικαστής τι είναι.
1: Αρχίζει λοιπόν στον άφλιο η δίκη των δικαστών του Γεωργίου Τερτσέτη και του Αναστάσιου Πολυζωίδη που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο.
0: Α, δηλαδή, επειδή είπαν στη δίκη ότι εμείς δεν συνεννούμε, δικάστηκαν γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Μεγάλη ελευθερία πρέπει
1: δες να έχει. Δες και εσύ την ταινία, είναι καταπληκτική και σε μία γκέστα.
0: Απλώς με στεναχωρεί, γι' αυτό δεν την έχω συγκρατήσει.
1: Εντάξει, το τέλος όμως παίρνεις κάποια μηνύματα. Κοίταξε, άμα πιάσουμε τα στενάχωρα σημεία της ελληνικής ιστορίας, ειδικά της νεότερης, είναι πάρα πολλά, αλλά πρέπει να τα μαθαίνουμε για να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη. Συγκλονιστικός στο ρόλο του, λίγων λεπτών, ο Μάνος Κατράκης στο ρόλο του Κολοκοτρώνη.
0: Καλά, ο Κατράκης έτσι κι αλλιώς ήταν συγκλονιστικός σε κάθε του ερμηνεία. 1869 πάμε, Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλτ και Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.
1: Και πάμε στο τελευταίο γεγονός που αρέσει τους μηχανόβιους. 1948, ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σόιτσιρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία την ομώνυμη Honda, αρχικός κατασκευαστής μοτοσυκλετών. Στη συνέχεια όμως, όπως πολύ καλά
0: θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. Όχι όμως με την επιτυχία που είχε στις μηχανές, θα πούμε.
1: Όχι, είναι πολύ φανατική του Honda.
0: Δεν ξέρω, έδειξε μου ένα.
1: Γενικά των Ιαπωνικών αυτοκινήτων.
0: Ναι, άλλο τα Ιαπωνέζικα, τα οποία έχουν μια αντοχή. Δηλαδή, ναι, πάρε Ιαπωνέζικο, λένε οι άλλοι, και μετά από 15-20 χρόνια δεν το έχει βγάλει τίποτα.
1: Και σε τεχνολογίες, εντάξει, βγάζουν, ναι, και SUV ωραία και
0: εικόντα. Φοβερή είναι, απλώς η Honda είναι στα μηχανάκια, στα μηχανάκια. Έλα, ξέρουμε όλοι ότι έχεις μια συγκεκριμένη συνεργασία με αυτή την αυτοκινητοβιομηχανία.
1: Θα έρθει ο αντιπρόσωπος απ' έξω και θα σε κοπανάει.
0: Λοιπόν, για να ισορροπήσουμε, πάμε στις γεννήσεις. 1882 γεννιέται ο Καρλ Ραπ, Γερμανός μηχανικός, ο οποίος ίδρυσε την αυτοκινητοβιομηχανία BMW. Honda ή BMW, εμείς ρε φίλε, τα κάνουμε. Εμείς πάμε στα ευρωπαϊκά.
1: Ή όπως το λένε οι Αμερικάνοι, BMW.
0: Μπράβο. 1924 γεννιέται η Βούλα Ζουμπουλάκη, η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός. Κάποια ιστορία θα έχει ο Νίκος και για την Βούλα. Και βέβαια, 1937 ο Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξα Δράμας και του Παναθηναϊκού.
1: Μεγάλο κενό εδώ, ότι δεν αναφέρει ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής και του Άρη.
0: Και να σου πω κάτι, νομίζω ότι χάρη στον Λουκανίδη πήρατε τον μοναδικό σας ποδοσφαιρικό τίτλο.
1: Όχι,
0: το κύπελο του 1900.
1: Δεν ήταν στη σύνθεση.
0: Δεν ήταν.
1: Μετά, όχι.
0: Όχι.
1: Έχω έκλεισε, την, έκλεισε ότι... την καριέρα του. Όχι,
0: σίγουρο,
1: δεν,
0: είσαι σίγουρος.
1: Δεν ήταν.
0: Εγώ νομίζω ότι το δικό του το πέρασμα σας οδήγησε στην κατάκτηση.
1: Τέλος πάντων, κάτσε λίγο
0: θα
1: να
0: το δούμε,
1: κάρω,
0: θα το
1: τσεκάρουμε. Το βιογραφικό του.
0: Τάκης Λουκανίδης, λοιπόν, ποδοσφαιριστής της Δόξα Δράμας και του Παναθηναϊκού.
1: Λένε...
0: Που πέρασε βέβαια και από την ομάδα του Άρη και νομίζω ότι ήταν καθοριστικός
1: πολύ
0: για το
1: λένε,
0: ανέβασμα τότε του ποδοσφαιρικού ότι... σωματείου της Θεσσαλονίκης.
1: Καλά, κοίταξε. Ο Άρης τότε είχε ομαδάρα. Δεν ήταν. Ο Λουκανίδης ήταν. Απλά έρθηκε συμπλήρωση για τον Λουκανίδη, για τον οποίο υπάρχει. Άμα ακούσει τους παλιούς ή τους αναλυτές ή τους παλιούς που τον έζησαν, ότι ήταν ο πληρέστερος από πλευράς θέσεων που μπορούσε να παίξει και προσόντων, ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής για την εποχή.
0: Είχε μία σειρά η ΕΡΤ αφιέρωμα σε μεγάλες φυσιογνωμίες του ελληνικού ποδοσφαίρου και είχα παρακολουθήσει το αφιέρωμα.
1: Λοιπόν, έκλεισε την καριέρα του στον Άρη, όπως είπα, δεν το θυμόμουν, έκανα λάθος. Ήταν στην ομάδα του 1970 με το κύπελο. Απλά ήταν τότε, ήταν στα τελευταία του. Εντάξει, ήταν.
0: Εγώ, επειδή είχα δει το αφιέρωμα, σου λέω, για τον Λουκανίδη, το θυμάμαι αυτό, γιατί λέγανε ότι ο ερχομός του έδωσε μια δυναμική στην ομάδα του Άρη που την οδήγησε ουσιαστικά και στην κατάκτηση του κυπέλου. Το 1970 το είχατε πάρει.
1: Ναι, 1970.
0: Πόσο χρόνο ήσουν, Νίκο?
1: Ενός έτους.
0: Ενός έτους. Ήταν η τελευταία φορά που υπήρχε λόγος στο ποδόσφαιρο να πας να πανηγυρίσεις στο Λευκό Πύργο. Από τότε ήμουνα, έχεις να πας.
1: Καλά, έχουμε, εντάξει, εμείς έχουμε πανηγυρίσει για πάρα πολλά
0: για το
1: πράγματα.
0: Το ποδόσφαιρο, λέμε, φίλε.
1: Έχουμε πανηγυρίσει για τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες. Έχουμε πανηγυρίσει, ναι, αλλά δυστυχώς μας πήραν την μπουκιά από το στόμα το 1980. Το 1980 που πήγαμε στο Μπαράζ και ήταν το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, 1979-80 η πρώτη περίοδος, και χάσαμε το πρωτάθλημα στο περίφημο Μπαράζ του Βόλου, ναι, όπου άλλαξε ο κανονισμός της διεξαγωγής του πρωταθλήματος 2 μήνες πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Λοιπόν,
0: έχεις πει περισσότερα από το αφήνωμα στο Λουκανίδη.
1: Και από εκεί και μετά, βεβαίως, ναι, ο ιστορικός σύλλογος.
0: Καλά λένε ότι αυτός που δεν έχει να πει κάποια επιχειρήματα κτλ. Λέει, ναι, πάρα πολλά λόγια.
1: Ενώ ο άλλος που κάνει, ναι, τα κακόγουστα αστεία.
0: Καθόλου
1: τι έχει να πει,
0: φίλε.
1: Ναι,
0: εγώ
1: για τον
0: λέω λοιπόν πύργο. Ότι ο τελευταίος σου ποδοσφαιρικός τίτλος, μιλάω ως δημοσιογράφος, ήταν το 1970.
1: Ποδοσφαιρικός τίτλος πραγματικά. Έχουμε χάσει μία σειρά τελικών.
0: Δηλαδή είσαι 56 χρονών. Άντε, μην
1: 57.
0: Είναι, 57.
1: 57.
0: Και τελευταία φορά που πανηγύρισε ποδοσφαιρικό τίτλο η ομάδα σου ήσουν 2 χρονών.
1: Τι να κάνουμε, αλλά εκεί φαίνεται η μεγάλη ομάδα ότι κρατάει. Φανατικούς.
0: Κρατάει από τον μπάσκετ.
1: Θαυμαστές.
0: Αν δεν ήταν τον μπάσκετ, θα μιλούσαμε αλλιώς τώρα.
1: Μπάσκετ. Η νέα γενιά που είναι αριανοί δεν έχουν δει ούτε στο μπάσκετ τίτλο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είμαστε μια κουλτούρα. Και οι κουλτούρες δεν πεθαίνουν. Εδώ υπάρχουν άλλοι σύλλογοι που είναι πολύ, πολύ πιο ταπεινοί και κρατάνε τους οπαδούς και καλά κάνουν, τους φιλάθλους. Λοιπόν, άστα τώρα αυτά. Άστα τώρα γιατί θα μαλώσουμε. Πάμε παρακάτω.
0: Πήγαινε
1: πάμε
0: στους
1: παρακάτω.
0: Θανάτους,
1: πού είμαστε, στους θανάτους. Έτσι.
0: Πάρε τους θανάτους να ηρεμήσεις.
1: Τάκης Λουκανίδης, λοιπόν. Ήρεμος είμαι, ηρεμότατος είμαι. Λοιπόν, θάνατη. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Λόντος το 1845, ένας βέβαια από τους γνωστούς αγωνιστές ελληνικής επανάστασης. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τα αυγά Φαμπερζέ.
0: Ναι,
1: σαν
0: ναι,
1: σήμερα
0: φυσικά.
1: Έφυγε το 1920 ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός βέβαια για τα διαμαντένια αυγά.
0: Πάντως το Φαμπερζέ δεν παραπέμπει σε Ρώσο, περισσότερο σε Γάλλο.
1: Πράγματι, σαν όνομα ναι, σαν όνομα ναι. 2004, Φρανσουά Σαγκά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρανσουά Κουαρές, Γαλλίδα βέβαια συγγραφέας. Είπαμε τις γιορτές. Θέλω να πεις σήμερα ποια ημέρα είναι. Θέλω να το πεις,
0: ναι,
1: να δούμε.
0: Ναι.
1: Θα το καταφέρεις.
0: Είναι η μέρα ενημέρωσης
1: του γλωσσοδέτη
0: για την οικογενή υπερχολυστερολεμία.
1: Υπερχολυστερολεμία.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος το πει, κερδίζει βραβείο. Υπερχολυστερολεμία. Λοιπόν, και μια που αναφερθήκαμε στις μυρσινούλες.
0: Αν νόμιζα στην υπερχολυστερολεμία. Καταφερθήκαμε σε αυτή.
1: Δεν έχει τραγούδι για αυτήν. Αλλά για τη μυρτιά έχει. Να πάμε σε μια μεριλίδα.
0: Πάμε.
1: Θοδωράκης, Γκάτσος.
0: Ναι.
1: Άντε να κλείσουμε με την επιστροφή στο παρελθόν.
0: Πάμε.

0: τίτλους ειδήσεων. Γρήγορα, γρήγορα, Μπάμπη, να προλάβουμε το δελτίο.
1: Καλά, δεν μας πιέζει και κανένας. Δεν χρειάζεται να πιεζόμαστε από τις 7 παρά 10. Θα τους πούμε και τους τίτλους. Πάμε.
0: Πρέπει πιεζόμαστε από τις 5 παρά 10. Πιεζόμαστε τώρα. Ας το μην το κάνεις κουβέντα.
1: Από τις 4 και 35 σήμερα, όχι από τις 4.30.
0: Λοιπόν, και πού πάμε, βέβαια στη Νέα Υόρκη. Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ. Μ' αρέσει αυτό το μπαράζ επαφών. Και με εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών. Συνεχίζει και σήμερα να έχει ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας εξέφρασαν στον Πρωθυπουργό η επικεφαλής της Citi και πρόεδρος της Bank of America, καθώς και ανώτατα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε συναντήσει με τον Αρμένιο Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει έτσι αρκετά δύσκολα θέματα να επιλύσει, αλλά και με τον πρόεδρο της Σενεγάλης. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτιέρες, ενώ θα έχει επαφές και με επενδυτές και συμμετοχή στο Europe Golf Forum.
1: Σε εκδήλωση ομογενών στις ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Και επεσήμανε βέβαια ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει την ζωή των πολιτών.
0: Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Δυσσωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλεί το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση, κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας, ενώ απίφθινε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη των συνομιλιών.
1: Στο Κίεβο σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις, με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Και στον ΟΗΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν τον μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου.
0: Στο μεταξύ, συναγερμός απόψε για drones και στο αεροδρόμιο του Βερολίνου Μπραντεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για περίπου 45 λεπτά.
1: Τους κάνει πλάκα, μου φαίνεται, ο Βλαδίμηρος στους Γερμανούς. Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, ο Κίριλ Ντιμίτριεφ, μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες. Σύμφωνα με το Reuters, οι επαφές στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αποτελούν συνέχεια πρόσφατης συνάντησης του Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο.
0: Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ με την άφιξή του τα ξημερώματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος μάλιστα τον υποδέχθηκε, κάτι που δεν πράττει συνήθως, στην αεροπορική βάση Άντριους.
1: Το Πακιστάν πραγματοποίησε τα ξημερώματα επιθέσεις με ντρόουν στο Αφγανιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες τοποθεσίες χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και εκτόξευση ντρόουν προς το πακιστανικό έδαφος.
0: Λοιπόν, έχουμε και μια εξέλιξη η οποία δεν είναι ευχάριστη. Από χθες το βράδυ έχουν βγει τα δημοσιεύματα. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σύμφωνα τουλάχιστον με το δημοσίευμα της Telegraph, της Βρετανικής εφημερίδας, η οποία κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους.
1: Οι Βρετανοί συζητούσαν το ενδεχόμενο μόνο του δανεισμού, αλλά και αυτός υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγνώριζαμε εμείς την κυριότητα των Βρετανών στα μάρμαρα του Παρθενώνα, στα γλυπτά του Παρθενώνα, κάτι που η ελληνική πλευρά δεν πρόκειται και ποτέ να το κάνει, να το πράξει. Είχαμε αντιπαράθεση κυβέρνηση και αντιπολίτευση στην Επιτροπή της Βουλής εξαιτίας της διάταξης για την εκαθάριση των ενιών αιτήσεων ενίσχυσης του ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Τη διάταξη υπερψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα που την καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Βελτιωτικές αλλαγές υποσχέθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

0: Πάμε να κλείσουμε ένα θέμα, βέβαια, από τα μεγάλα που έχουν απασχολήσει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, επισημάνθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την τριήμερη αποστολή διερεύνησης σε Αθήνα και Λάρισα με αντικείμενο την ανταπόκριση των αρχών μετά το δυστύχημα των Τεμπών του 2023, ανταπόκριση βέβαια στην αποκατάσταση και ολοκλήρωση του ασφαλούς σιδηροδρομικού δικτύου.
1: Είδες, Νίκο μου, τι ώρα είναι? Είναι και 56.
0: Είναι και 56.
1: Είδες με τι χαλαρό και όμορφο τρόπο φτάσαμε εδώ?
0: Έχουμε περίπου 3,5 λεπτά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και νομίζω ότι είναι η ώρα να ακούσεις από τους Bon Jovi
1: το
0: ένα
1: Παλαιόρα.
0: Τραγούδι που σου άρεσε.
1: Ναι.
0: Ένα τραγούδι που σου άρεσε, το It's My Life, αλλά σε Unplugged έκδοση.
1: Έλα ρε φίλε, αυτές τις unplugged εκτελέσεις με ξεσηκώνουν.
0: Θα σε ξεσηκώσουν και άλλα μετά το δελτίο.
1: Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Την Ευαγγελία περιμένω το πρώτο της μήνυμα για να της δώσω τα τελευταία μαντάτα για τον καιρό του Σαββάτου στην Αττική για τη συναυλία.
0: Θα τα πούμε και για καιρό και για πολλά άλλα.

0: Sport News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Επίσης, μίλησε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε περηφάνεια για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση. Κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας, ενώ απίφθινε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη των συνομιλιών. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο, με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Στον ΟΗΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί

Καλημέρα, φίλες φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΝΤΦΟΛΟΥ με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από το τόπου setnews.gr και teco.gr και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210 26201 και 26221. Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΝΤΦΟΛΟΥ σε Facebook και X, το γνωστό Twitter, και το email μας είναι το ENTFOLOU@papakert.gr.

Λοιπόν, αίθριο καιρό θα έχουμε στην Μαγνησία σήμερα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί μεταξύ 13 και 22 βαθμών Κελσίου εδώ στη Μαγνησία. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί. Αργότερα, λέει, θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς έως περίπου 4 μποφόρ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα γενικότερα σε πηλιοκές σποράδες. Στο Βόλο θα έχουμε καλό καιρό και αύριο και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι στους 13. Δεν αποκλείεται αύριο το πρωί να έχουμε περιορισμένη ορατότητα, ούτε αξιόλογα φαινόμενα θα έχουμε γενικότερα και σε πηλιοκές σποράδες. Το θέμα είναι ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα πολύ καλό καιρό. Τώρα το Σαββατοκύριακο θα τα δούμε αύριο πώς θα κινηθεί ο καιρός. Έχουμε βέβαια υψηλή υγρασία, είναι στο 75%. Σε ό,τι αφορά τώρα την ποιότητα της ατμόσφαιρας, στο 5,89 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο είναι τα μικροσωματίδια, τα φωνικά, 3,43 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών, σύμφωνα με το με την πλατφόρμα Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Να δούμε λίγο και την πρώτη βιομηχανική περιοχή εδώ. Λοιπόν, 1 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα δείχνει αυτή την ώρα 1,23 το μέσο όρο των τελευταίων 24 ωρών. Το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι τα 15 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο αέρα. Λοιπόν, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Θέκλα, τη Μυρσίνη και τη Μυρτώ που γιορτάζουν. Είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία.

βέβαια συνειδητοποίηση για τον άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο, Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο και Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Τι να πούμε? Να πούμε για την ναυτιλία. Πάμε για την έρευνα για τον καρκίνο. Θα έλεγε κανείς, τόσα χρόνια που το ψάχνουν, θα έπρεπε να έχουν βγάλει άκρη και να μας ταλαιπωρεί πλέον ως ασθένεια. Η Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, λέει, τιμάται κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος στόχος είναι να προωθεί την έρευνα για τον καρκίνο για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και τα ποσοστά επιβίωσης των ανθρώπων που έχουν διαγνωστεί. Αναμένεται να καταστεί κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως με εκτιμόμενα 21,6 εκατομμύρια νέα περιστατικά ετησίως ως το 2030. Τα χαμένα χρόνια ζωής, η μειωμένη παραγωγικότητα και η αναπηρία που προκαλεί ο καρκίνος επιβαραίνουν την παγκόσμια οικονομία περισσότερο ακόμη και από τις μολυσματικές ασθένειες. Και απαιτείται επίγουσα δράση για να αποφευθούν περιττοί θάνατοι, να ανακουφιστεί η ανθρώπινη οδύνη και να μειωθεί το βαρύ οικονομικό και κοινωνικό φορτίο του καρκίνου. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου είναι ζωτική σημασία να δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα σχετικά με τα αίτια του, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να τεθούν οι βάσεις για τον έλεγχο της νόσου. Η τρέχουσα έρευνα για τον καρκίνο έχει ήδη καταστήσει δυνατή την πρόληψη έως και του 50% των περιπτώσεων, έχει συμβάλει στην επίτευξη ποσοστού επιβίωσης 50% για τους διαγνωστέντες και έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη λιγότερο επιθετικών θεραπείων, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ σημαντικές προκλήσεις, όπως η ανάγκη για πιο αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης και ανίχνευσης, η πρόοδος στη διαγνωστική, οι οικονομικά προσιτές θεραπείες, η ενισχυμένη διεθνή συνεργασία, τα βιώσιμα μοντέλα χρηματοδότησης και πολλές τελίτσες. Οι εκδηλώσεις τώρα της Παγκόσμιας ημέρας έρευνας για τον καρκίνο περιλαμβάνουν συνέδρια, σεμινάρια, ομιλίες, εκστρατείες, συγκέντρους σπόρων και πολλά άλλα.

0: Τώρα, σαν σήμερα το 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, την Επίδαυρο και τη Σύρο. Το 1834 αρχίζει το ναύπλιο η δίκη των δικαστών Γεώργιου Τετσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Το 1869, Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου, ο Τζέι Γκούλτ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικός με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού. 1948, ο Ιαπωνέζος μηχανικός ο Ιτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία την ομώνυμη, αρχικά κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. Το 1882 γεννήθηκε ο Καρλ Ραπ, γερμανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW. Το 1924 η Βούλιο Ζουμπουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 1937 ο Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού. Το 1845 έφυγε ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός. Το 1920 ο Πέτρ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσματοπόλης γνωστός για τα ομώνυμα «Διαμαντένια Αυγά». Και το 2004 η Φρανσουάζ Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φρανσουάζ Κουαρέζ, Γαλλίδα συγγραφέως. Λοιπόν, αυτά με το παρελθόν. Επιστροφή στο παρόν και στη Μαρία Δημητρίου. Να ακούσουμε ποιο τραγούδι μας προτείνει για σήμερα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1979 κυκλοφορεί το άλμπουμ των Eagles The Long Run, που αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα αλλά και ταυτόχρονα πιο βασανισμένα άλμπουμ στην ιστορία της rock. Ήταν ο έκτος δίσκος τους και ο διάδοχος του μυθικού Hotel California. Η τεράστια πίεση να ξεπεράσουν την προηγούμενη επιτυχία τους, σε συνδυασμό με τις έντονες εσωτερικές διαμάχες και τις καταχρήσεις, οδήγησαν το συγκρότημα στη διάλυση αμέσως μετά το 1980. Παρά το σκοτεινό κλίμα των ηχογραφήσεων, ο κόσμος το λάτρεψε. Έμεινε στο νούμερο 1 της Αμερικής για 9 εβδομάδες στο τέλος του 1979 και έγινε 7 φορές πλατινένιο. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε το Heartache Tonight, ένα κομμάτι που έφτασε στο νούμερο 1, έγινε πλατινένιο και χάρισε στο συγκρότημα ένα βραβείο Grammy.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Αρχίζουμε την εφημερίδα Καθημερινή. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου. Έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία ενοικίασης. Καταργείται οριστικά η χρήση της βιτζότρατας. Λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες. Ασφυκτική κατάσταση στα μέσα σταθερής τροχιάς. Η υπόθεση Χισένη και το ράμα. Διπλή ενίσχυση για 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Πόσο ασφαλή είναι τα τατουάζ, αρχαιότητες, το ταξίδι ξεκίνησε το 1964 στην Κρήτη. Τα νέα, διπλή προστασία στους κληρονόμους, από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους, από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία, κτηματολόγια. Οφειλές θα καταγράφονται ως και δάνεια κάρτας και χρέη προς τρίτους. Αγορές εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων. Τι κρύβει ο τάφος του Τουταγχαμών. Μέσω ΙΕ η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα. Στο Λευκό Οίκο ο ΣΥΟ Τραμπ και τα κρυμμένα γεράκια κινητά κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Με μαύρες τρύπες λειτουργεί ο σιδηρόδρομος. Απογευματινή, κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη έψαχναν στο ChatGPT πώς να επαναφέρουν το μαζό από τη Μέθη, η δύσκολη εξίσωση της συνάντησης του Τραμπ με τον ΣΥ, Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές, πρόταση Πιερακάκη για έσοδα από το 6G ως 15 δις ευρώ, όλα τα ιερά τέρατα στο υπερμουσείο του George Lucas, οριστικό ναυάγιο με τα γλυπτά. Γεωργιάδης και Βορύδης για τους καβαλημένους, απάντηση στην τώρα, πυρετός στο Μαξίμου για την ακρίβεια και ο κλασικός αλαζόνας Αλέξης Τσίπρας, εμείς ή κανείς. Εφημερίδα των συντακτών, εκένωση λόγω, μερικές φορές θες να είσαι καλός, θες να σε ευγενείς, που πάντα πρέπει να είσαι, δεν είναι μόνο το θέλεις, επιβάλλεται να είσαι για να μπορείς να συνεννοείσαι και να μην καταντήσουμε ζούγκλα. Εντάξει, γιατί ή τέλος πάντων πολύ μεγάλη ζούγκλα, είμαστε μικροί τώρα. Αλλά δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν μπορείς. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, εκένωση, λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραίο μου πλυντήριο, ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηροδρόμου. Πιέσεις εκ των έσω για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα. Αλέξης Τσίπρας ή εμείς ή κανείς. Επταπύργιο κίνηση Αγγελούδη για να εξαιρεθεί από τις γευσυγνωσίες. Εκπαιδευτική, ακριβή εξαγορά χρόνων για τη σύνταξη. Ηνωμένες Πολιτείες, ιστορική νίκη για τους Δελιβεράδες με στήριξη Μαμπντάνη. Ευρωλίγκα, το πρώτο τζάμπολ. Ριζοσπάστης, μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και ενέργεια για την ανακούφιση του λαού. Απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τον προγραμματισμό δουλειάς Κεντρικής Επιτροπής και των κομματικών οργανώσεων το επόμενο διάστημα. Κλιμακώνεται ο πόλεμος των στενών του Ορμούς και Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Συνένοχη η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οδηγίες της που υπηρετούν τα κέρδη. Κάλεσμα για τη μέρα δράσης σε πάνω από 45 λιμάνια στις 30 Οκτώβρη. Από το κράτος δικαίου ποινές φυλάκισης σε 11 αγρότες για κινητοποίησης του 24. Ελεύθερος τύπος, επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου. Αναταραχή στο Μπάκινγχαμ από το νέο βιβλίο για την Νταϊάννα. Οι βολές του αδερφού της πριγκίπισσας κατά του Καρόλου και η αντίδραση από το παλάτι. Ώρα απόσυρσης για τα παλιά πλοία. Μανιφέστο, οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό. Τι ισχυρίζεται η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου. Τύπος Θεσσαλονίκης. Επεκτείνονται οι πλέγραμμες στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται οι κάρτες στάθμευσης για την πέμπτη κοινότητα. Νεκρός στο γραφείο του γιατρός από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Θλίψη για τη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλι. Συνεχίζεται η ανάπλαση. Δέντρα από την Ισπανία θα κοσμούν την πλατεία Ελευθερίας. Μνημείο για τους πρόσφυγες του 1922. Κόντρα νιους. Εμείς ή κανείς. Το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Μια ανάσα από τα 2,50 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα. Ο λόγος, ελληνική πρόταση για έσοδα δισεκατομμυρίων. Μετά το Μητσοτάκη η χάος προέκυψε ή Τσίπρας η χάος.
Δημοκρατία, τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μοριά 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλλος Τριπολιτσάς. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 21. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη τους επιτρέπει να ζητούν και τα ρέστα. Συνεχίζει το κατήφορος για την αθηναϊκή λέσχη Καρνεάδου Γκέιτ. Τρέμει το Μαξίμου να απαντήσει στην Τώρα. Γαλάζιος τη λέει διχασμός. Και ο Βορύδης απολογητής των... Δεν βγάζω τα γράμματα, είναι πολύ μικρά. Τέλος πάντων, γενικός ξεσηκωμός στην Κρήτη κατά της δημιουργίας δομής για τους λαθρομετανάστες. Και να δω τι άλλο έχουμε εδώ. Να πάμε σε μια ναυτεμπορική. Που γράφει μπουρλότος στον πληθωρισμό, σοκάρουν οι αποδόσεις ομολόγων, διπλώς όσο ωσά για χρέος και πληθωρισμό, γιατί ο ύμνηστος Αριστοτέλης Ωνάσης θα έκλαιγε σήμερα από χαρά. Οι 10 εντολές για τις ύπληρωμές δαπανών, 455.758 επενδυτές στη δίνει 130 φαντς αξίας 20 δις. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από την αυτεμπορική. Και πάμε να δούμε τώρα κάποια τοπικά φύλλα δικά μας. Ταχυδρόμος στη φυλακή για 203 προφίλ ήταν ζωντανός εφιάλτης επί 8 χρόνια για βολιώτη πιλότο, λέει. Η παρενόχληση και η διαπόμπευσή του δεν είχε τέλος μετά το χωρισμό τους. Μια εξαιρετικά σπάνια απόφαση για παρόμοια αδικήματα εξέδωσε το εφετείο Λάρισας δείχνοντας την 38χρονη το δρόμο για το κελί. Εκπαιδευτικοί ματώνουν καθοδό για το σχολείο όσο η βενζίνη καλπάζει πάνω από 2 ευρώ, καταθέτουν αγωγές οι κτηνοτρόφοι στα δικαστήρια κατά Πολυχρόνη και Τζίλου, πρεμιέρα με κοστούλα στο National League κόντρα στη Σερβία. 36χρονος βολιώτης μεγαλοεισαγωγέας ναρκωτικών πιάστηκε ηγουμενίτσα με φορτίο κάναβης αξίας 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Η Μαγνησία γράφει, αστυνομικός ζητούσε τα ρήφα για να επιστρέψει πινακίδες. Συνελήφθη στο Βόλο από τους αδιάφθορους για δωροληψία, έβεζε τα χρήματα σε φακέλους με την υπηρεσιακή σφραγίδα της Ελλάς. Εκτιμάται πως το παράνομο όφελος ξεπερνούσε τα 2.000 με 3.000 τη βδομάδα. Μόμπινγκ καταγγέλουν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Βόλου. Κάνουν λόγο για τσιφλίκι ημετέρων.

Νάπολη, πυλιορίτη στη φάκα με 300 κιλά σανκ. Τα μετέφερε κρυμμένα σε νταλίκα. Ναρκωτικά είναι, παιδάκι μου. Απλά είναι μάλλον ο τρόπος που τα έχουν

0: Don't look any further.
1: Λοιπόν, είχαμε και δημοτικό συμβούλιο στο Νότιο Πύλιο, το οποίο και για άλλη μια φορά βέβαια τάχθηκε κατά των ανεμογεννητριών. Λοιπόν, για να δω ακριβώς τι αποφάσισαν, πώς θα κινηθούν σε αυτή την περίπτωση. Όχι, αυτές είναι οι θεσσαλικές ειδήσεις. Πάω εδώ στο τοπικό μας να δω. Λοιπόν, ομόφωνα λέει εγκρίθηκε ψήφισμα κατά της εγκατάστασης αιωλικών σταθμών και ανεμογεννητριών στα διοικητικά όρια του Δήμου. Εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο, το περιβάλλον, την κτηνοτροφία και τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής, και ο Δήμος έχει ήδη κινηθεί και σε νομικό επίπεδο απέναντι σε σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί πιστεύω θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε λίγο.

0: Πρωινή ενημερωτική εκπομπή με το βλέμμα στην πόλη, φίλες, φίλοι, και πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Να πω ότι φέτος 2, 3 και 4 Οκτωβρίου με κεντρικό μήνυμα ένα βήμα τη φορά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο των αλκοολικών ανώνυμων εδώ παρακαλώ στο Βόλο. Και πιστεύω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι το 22ο, στο ξενοδοχείο Μάγνες θα γίνει. Να πω ότι θα έχει και ανοιχτή η συνάντηση δημόσιας πληροφόρησης το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως 11.30 και στη διάρκεια της οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το ποιοι είναι οι αλκοολικοί ανώνυμοι και πώς λειτουργούν οι ομάδες τους. Αλήθεια όμως, πότε έτσι το ποτό πάβει να είναι μια συνήθεια έτσι και αρχίζει να καθορίζει τη ζωή ενός ανθρώπου και είναι τόσο εύκολο? Μάλλον δεν το βλέπω τόσο εύκολο να πει κανείς, ας πούμε, και να παραδεχθεί χρειάζομαι βοήθεια. Σήμερα μαζί μας πάντως εμείς έχουμε έναν κύριο που δέχτηκε να μοιραστεί τη δική του εμπειρία με το αλκοόλ. Φυσικά ανώνυμα θα μιλήσουμε και θα μιλήσουμε μόνο για αυτό που ο ίδιος θέλει να μας πει. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, τι κάνετε, εσάς και στους φίλους που ακούνε, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, σίγουρα είχατε ή έχετε, δεν ξέρω, ένα τέτοιο θέμα τέλος πάντων.
1: Έχω ένα θέμα, είναι ένα θέμα χρόνιο, ο αλκοολισμός είναι μια χρόνια ασθένεια, όπως λέμε εμείς οι αλκοολικοί ανώνυμοι. Να συστηθώ λίγο, είμαι ο Γιώργος, είμαι αλκοολικός. Αναρώνω τα τελευταία 32 χρόνια στους αλκοολικούς ανωνύμους και όπως είπαμε προηγουμένως είναι μια διαταραχή, πλέον ορίζεται και από το ΠΟΗ, πολύ αργότερα βεβαίως αφού οι αλκοολικοί ανώνυμοι όρισαν τον αλκοολισμό ως μια ασθένεια μέσα από την εμπειρία τους, ήρθε η Παγκόσμια Οργανισμός Υγείας και η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία κάπως να κωδικοποιήσουν λοιπόν τον αλκοολισμό ως μια από τις σοβαρές ψυχικές διαταραχές.
0: Ναι. Τώρα, αν γυρνούσε, ας πούμε, πίσω, πώς και γιατί μπήκε, ας πούμε, το ποτό στη ζωή και πώς σας την άλλαξε και ποια είναι πλέον, τι σχέση διαμορφώσατε μαζί του, κάτι που το παλεύετε τόσα χρόνια τώρα για να σταθείτε όπως πρέπει?
1: Θα σας πω αμέσως. Η ιστορία μου, λοιπόν, ξεκινάει με έναν από την παιδική ηλικία. Προέρχομαι από μια αλκοολική οικογένεια και όπως λέει πλέον και η επιστήμη, ένα 30% των παιδιών αλκοολικού γονέα θα γίνουν αλκοολικά και τα άλλα δεν θα θέλουν να ακούσουν για το αλκοόλ. Εν πάση περιπτώσει είναι μια άλλη κατάσταση αυτή. Οπότε μεγάλωσε ένα σπίτι όπου ο αλκοολισμός ήταν φανερός. Έβλεπα λοιπόν τον πατέρα πραγματικά να χάνει τον έλεγχο, να υπάρχει αυτή τα αισθήματα ντροπής και ενοχής, έβλεπα τη μάνα μου να τον φροντίζει υπερβολικά, κάπως να καταλυπόμαστε εγώ και η αδερφή μου, να μπαίνουμε εμείς σε ρόλο γονεϊκό, να φροντίσουμε τα πράγματα και την τάξη μέσα στο σπίτι. Οπότε είχα μια τέτοια εμπειρία και ήδη από τότε, από εκείνη την ηλικία, την παιδική, είχα πάρει μια απόφαση ότι εγώ δεν θα γίνω σαν τον μπαμπά μου, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω αυτό το πράγμα. Και όμως, επειδή ο αλκοολισμός είναι ύπουλος και ξεγελά, δημιουργεί ψευδαισθήσεις εν πάση περιπτώσει, ακόμα και όταν δεν έχεις πιει. Σύντομα ήπια και η πρώτη μου πόση, η πρώτη μου φορά με το αλκοόλ ήταν στα 12 και ήπια αλκοολικά. Δηλαδή, δοκίμασα, είχε μια τρομακτικά θετική επίδραση στο ψυχισμό μου. Ήταν μια γιορτή, είχα ντροπές, δεν μπορούσα να ανήκω εκεί πέρα. Κάπως στη γωνίτσα ήμουνα, σιωπηλό παιδάκι. Με το που ήπια λοιπόν, αυτόματα ένιωσα ότι ανήκω, αυτόματα πήρα όλη τη χαρά και κατέληξα λοιπόν τέλος πάντων να διασκεδάζω και να κάνω. Αλλά δεν έμεινα μόνο εκεί και αυτό είναι ο αλκοολισμός. Δηλαδή δεν έμεινα στο 1-2 ποτηράκια που ήπια ένα απαράδεκτα 12χρονο παιδί. Δεν ήθελα να σταματήσει αυτή η αίσθηση. Η αίσθηση δεν ήθελα, η επίδραση που είχε το αλκοόλ μέσα μου. Οπότε λοιπόν συνέχισα να πίνω με αποτέλεσμα να γίνω ο γραφικός ενήλικας που είναι μεθυσμένος, που πάει από εδώ πάω από εκεί και το μαζεύουν οι φίλοι του. Οπότε αυτό είναι ο αλκοολισμός, να μην μπορεί ο άνθρωπος που πίνει και έχει την νόσο, έχει το πρόβλημα, να μην μπορεί να σταματήσει. Μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα, κάτι που έκανα εγώ ίδιος μου. Βασικά μιλάω γενικώς, αλλά αναφέρομαι στη δική μου ιστορία. Έχω χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους να ξεγελάσω τον εαυτό μου ότι δεν θα πιω, δεν θα έχω τα ίδια αποτελέσματα, αλλά κάθε φορά γινόταν το ίδιο. Τώρα, όταν λοιπόν την επόμενη μέρα, αφού με μαζέψαν οι συγγενείς μου και εξαδέλφες μου και με πήγαν σπίτι, την επόμενη μέρα, το επόμενο πρωί, είναι μια από τις πιο τραγικές στιγμές ενός αλκοολικού που έχει κάνει μια κρεπάλη και έχει χάσει τον έλεγχο. Βαθιά αισθήματα ενοχής και ντροπής και απορίες στο τι μπορεί να είχα κάνει. Φανταστείτε ένα 12χρονο παιδί. Ακριβώς τα ίδια συμπτώματα έχουμε όλοι οι ενήλικες όταν ξυπνάμε το επόμενο πρωί και τι έκανα και δεν θα το ξανακάνω. Και κράτησε λίγο, αλλά με την πρώτη ευκαιρία, με την πρώτη κοινωνική εκδήλωση, αυτόματα το χέρι πήγε λοιπόν στο αλκοόλ για να μπορώ να υπάρχω, να ανήκω και να μου δώσει τα ίδια αποτελέσματα που μου είχε δώσει η πρώτη μου πόση. Και έτσι συνεχίστηκε λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια της εφηβείας μου, με διακοπές βεβαίως, έτσι κατάφερα να τελειώσω τη σχολή, μια πολύ καλή σχολή στο εξωτερικό, αλλά πάντα υπήρχε η μέθη, υπήρχε η απώλεια του ελέγχου όταν έπινα, όταν βρισκόμουν έτσι με κόσμο, και κατέληξα λοιπόν κάποια στιγμή να απομονωθώ, κυρίως μετά το στρατό. Ήρθα στην Ελλάδα, τελείωσα το στρατό, τα έκανα όλα. Μετά το στρατό άρχισα να απομονώνομαι. Δηλαδή ο αλκοολισμός πλέον, το αλκοόλ με απομόνωσε από το περιβάλλον. Γιατί δεν χρειαζόμουν πολλά. Δηλαδή μου έδινε πάρα πολλά πράγματα όσο έπινα. Βεβαίως, όπως λέμε εμείς τους αλκοολικούς ανωνύμους, η ασθένειά μας είναι προοδευτική. Δεν σταματάει σε μια κατάσταση μόνο κάπως ήπια, άντε και να χάσει τον έλεγχο, αλλά με τραγικά αποτελέσματα. Και σύντομα, έτσι, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ τυχερός, σύντομα όλη μου η ζωή γύρναγε γύρω από το κεντρικός πόλος, ήταν το αλκοόλ.
0: Οι δηλαδή, γονείς μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, όχι οι γονείς, η μητέρα παραδείγματος χάρη, σίγουρα
1: όχι,
0: θα το είχε αντιληφθεί.
1: Όχι, θα σας πω, είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν υπάρχει αλκοολικό στο σπίτι, συνοσεί και η υπόλοιπη οικογένεια. Δηλαδή, συνοσεί. Και μάλιστα όχι υποφέρει ακριβώς, αλλά συνοσεί. Δηλαδή έχει συμπτώματα νόσου το ίδιο. Τώρα, η μητέρα μου είχε ασχοληθεί με τον μπαμπά, όπου ήταν πολύ φανερά και ενεργός ο αλκοολισμός. Τώρα, εμείς τα παιδιά, όταν μπούμε στον αλκοολισμό, κάπως έχουμε τρόπους να κρυβόμαστε, να μην φαινόμαστε, να μην είμαστε ορατοί. Οπότε έβρισκα τρόπους, είτε όταν έφευγα από το σπίτι, γρήγορα έμεινα μόνος μου, οπότε δεν είχε και καλή εικόνα η μαμά.
0: Ναι.
1: Αλλά σύντομα όμως η αδερφή μου σε μια συγκατοίκησή μας με είδε. Με είδε γιατί βγαίναμε, έβλεπε και μου είχε πει την εξής φράση, η οποία με έχει συγκλονίσει. Μου λέει, είσαι ίδιος ο μπαμπάς. Και μπόρεσα για πρώτη φορά να το δω και εγώ ο ίδιος μου. Γιατί ο ίδιος μου δεν είχα ακόμα παραδεχτεί. Γιατί το βασικότερο χαρακτηριστικό του αλκοολισμού, του αλκοολικού, είναι η άρνηση ότι πάσχει. Είναι ο τελευταίος που θα το παραδεχτεί. Μπορεί η οικογένεια να ενεργοποιηθεί πιο γρήγορα, γιατί δεν θα πιάσουν τα μέτρα που θα πάρει, με το να του φωνάζουν, γιατί δεν ξέρει, δεν είναι ενήμερη η οικογένεια τι είναι ακριβώς ο αλκοολισμός. Το αποδίδουμε και ως κοινωνία ακόμα, ειδικά στην Ελλάδα, που τώρα κάπως ξυπνάμε, το αποδίδουμε σε κακό χαρακτήρα, συμπεριφορά, και φωνάζουμε στον άνθρωπο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι νόσος, ότι είναι εξάρτηση, ότι δεν μπορεί να βγει η στιγμή του αν δεν πιει. Φανταστείτε τώρα σε έναν άνθρωπο με μια σωματική αναπηρία να του ζητήσει να τρέξει. Τρέχα, δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Η αναλογία είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι παράδοξη, γιατί έχουμε μάθει αλλιώς να ορίζουμε τα ψυχικά και τα σωματικά, αλλά είναι η ίδια.
0: Τώρα, τι ήταν αυτό το που σας έκανε να δεχθείτε κάποια στιγμή βοήθεια, να ζητήσετε
1: βοήθεια? Μια εσωτερική
0: βοήθεια.
1: Συντριβή, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, μια εσωτερική συντριβή που δεν την απέδιωθε καθόλου στο αλκοόλ. Φιλοξενούμουν, λοιπόν, να αναφέρω λιγάκι ότι η ζωή εξελίχθηκε με τέτοιο τρόπο, όπου πλέον χάθηκα. Δηλαδή ήμουν πλέον loser, δεν είχα έναν τόπο αναφοράς, είχα μπει σε μια αλκοολική γεωγραφία, ταξίδευα σε χώρες, στην Ελλάδα, δεν είχα τόπο να μείνω. Δηλαδή δεν με χωρούσε πουθενά τίποτα. Και κάποια στιγμή λοιπόν σε μια τέτοια περιπλάνηση εδώ στην Αθήνα, με φιλοξένησε μια φίλη μου και έπαθα για πρώτη φορά μια συντριβή εσωτερική, ένα βαθύ κλάμα, και η γυναίκα με οδήγησε λοιπόν την επόμενη μέρα στην ψυχολόγο της. Και είχα την πολύ μεγάλη τύχη, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλη τύχη, η κυρία αυτή, η ψυχολόγος, μια Ολλανδοαμερικανίδα, ήταν μέλος, ήταν αλκοολική ανώνυμη η ίδια, με πολλά χρόνια ανάρρωσης, το είδε το πρόβλημα και σιγά σιγά λοιπόν άρχισε κάπως να συζητάει γι' αυτό, μήπως έχει θέμα, γιατί ήμουνα τελείως σε τρομακτική αντίσταση. Και έτσι λοιπόν με παρέπεμψε στους αλκοολικούς ανωνύμους, γιατί δεν μπορούσαμε μαζί πλέον να δουλέψουμε. Και μάλιστα αυτό έτσι και το λέω και δημόσια και χωρίς να λειτουργεί καθόλου ανταγωνιστικά, δεν μπορούν ακόμα και οι επαγγελματίες να φτάσουν στα βάθη και να κατανοήσουν τον αλκοολισμό ώστε να βοηθήσουν έναν άνθρωπο. Και γι' αυτό η αλκοολική ανώνυμη σήμερα παγκόσμια είναι μια από τις πιο επιτυχημένες μορφές λύσης. Μην σας πω η πιο επιτυχημένη, μου το έχει πει εμένα ο αναλυτής μου κάποια στιγμή ο ψυχίατρος. Ψυχαναλυτής μου είχε πει: είστε εξαιρετικοί, έχετε πραγματικά τη λύση στο θέμα του αλκοόλ. Γιατί συνιστούμε αδελφότητα, αδελφότητα όπως το λένε, και είμαστε ένα πρόγραμμα ψυχοπνευματικό, δηλαδή εμπεριέχεται η πνευματικότητα στη θεραπεία μας.
0: Ναι. Σήμερα, ας πούμε, όταν έρχεται μια δύσκολη μέρα που έρχεται, γιατί και σε εμάς έρχεται, σε όλο τον κόσμο έρχεται αυτή η μέρα. Τι σας βοηθάει να το διαχειριστείτε, τι μάθατε, ας πούμε, μέσα από αυτή τη διαδικασία των ανώνυμων αλκοολικών να κάνετε διαφορετικά ώστε να μπορείτε να το διαχειριστείτε?
1: Είναι πολύ ωραία η ερώτηση και αυτή που κάνετε, πραγματικά πολύ εξαιρετικές. Κάνουμε αυτό που έχει ως τίτλο το συνέδριό μας. Μια μέρα τη φορά, και όταν είναι δύσκολα τα πράγματα λέμε μία στιγμή τη φορά δεν θα πιω. Και έχουμε έναν απίστευτα έτσι δυναμικό μηχανισμό ο οποίος μπορεί να μας στηρίξει. Δηλαδή ένα τηλέφωνο που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο για όλους μας. Δηλαδή οποιοδήποτε μέλος καλεστεί στο τηλέφωνο επειδή εγώ κινδυνεύω να πιω, είμαι σε κρίση, είμαι σε μια δυσκολία, θα είναι εκεί, θα έρθει ακόμα και αν το καλέσω στο σπίτι μου ή θα είναι στο τηλέφωνο συνεχώς. Τώρα πέρα από αυτό έχουμε μάθει και εκπαιδευόμαστε και ακολουθούμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα θεραπείας, είναι τα 12 βήματα αν τα έχετε ακουστά, ανάρρωσης των ανωνύμων πλέον, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες ανωνύμων σε ανάρρωση, ίσως το γνωρίζετε, όπως είναι ναρκωμανείς ανώνυμοι, όπως είναι οι overeaters, άτομα που είναι φυσμένα στο φαγητό, στις σχέσεις, co-dependent ανώνυμους, τζόγους, οπότε βλέποντας λοιπόν την επιτυχία των αλκοολικών ανωνύμων, βρέθηκαν άτομα με εθισμό, στην Αμερική κυρίως πρώτα και στη συνέχεια παντού στον κόσμο, να οργανώσουν τις δικές τους ομάδες. Οπότε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα ανάρρωσης εκπαιδευόμαστε και θεραπεύουμε κομμάτια μέσα μας ώστε να μπορούμε να σταθούμε σε μια δύσκολη στιγμή. Και δεν είναι πάντα βεβαίως οι στιγμές μας δύσκολες από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή η ευγνωμοσύνη μου, η χαρά μου είναι απεριόριστη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς έχει αλλάξει η ζωή μου, η εργασία μου, οι φίλοι μου, η κοινωνικότητά μου. Θα σας πω ενδεικτικά και ελπίζω να μην κάνω κατάχρηση χρόνου. Πριν χρόνια γιόρταζα τα 5 μου χρόνια ανάρρωσης και κάπως γιορτάζουμε συμβολικά κάποια γενέθλια. Και είχαμε πάει λοιπόν και στον Άγιο Δημήτριο σε μια ταβέρνα μετά την ομάδα και παραγγείλαμε βεβαίως φαγάκι και αναψυκτικά. Λοιπόν, μέσα λίγη ώρα βρέθηκε μια ομάδα γύρω στα πόσοι είμαστε, καμιά εικοσαριά, όχι να γλεντάει. Βγήκαμε στον δρόμο και γλεντούσαμε. Και ο κύριος που είχε την ταβέρνα έκανε το σταυρό του με τους άλλους, ξέρω εγώ, πελάτες του.
0: Ναι, ναι.
1: Το ρωτούσαν τι, δεν ήπιαν τίποτα. Η μέση εμπεριέχεται μέσα στο αίμα μας. Δεν χρειάζεται να πιούμε για να εκδηλωθεί και η ευχαρίστηση και όλη αυτή η απόλαυση.
0: Τώρα ας πούμε για να κλείσουμε, δεν έχουμε και άλλο χρόνο ραδιοφωνικό, αλλά αν πούμε τώρα ότι μας άκουγε κάποιος, γιατί σίγουρα οι πιθανότητες είναι να ακούει και κάποιος που αναγνωρίζει κάτι από αυτά που μας είπατε και στον ίδιο, αλλά φοβάται βέβαια να μιλήσει. τι θα του λέγατε έτσι μέσα από την δική σας εμπειρία?
1: Να θυμηθεί το τελευταίο του πιώμα, τη τελευταία του πόση, το πώς αισθάνθηκε την επόμενη φορά, το επόμενο πρωινό, και να ζητήσει βοήθεια. Να ζητήσει, να κερδίσει τη ζωή του πίσω πολλαπλά. Πολλαπλά. Αυτό, να ζητήσει βοήθεια. Να πάει από έναν επαγγελματία. Να πει απλώς δεν νιώθω καλά. Θα τα βρουν εκεί. Θα φανεί ο αλκοολισμός, θα φανεί το πρόβλημα. Και θα είναι πάρα πολύ τυχερός, όπως μου είπαν και εμένα. Μου είχαν πει τότε, κέρδισε το λαχείο με το που ήρθες εδώ πέρα. Και είχαν δίκιο. Κέρδισε 1 εκατομμύριο λαχεία, όχι ένα. Στους αλκοολικούς ανωνύμους.
0: Που έχουν 41 χρόνια να πω εγώ παρουσία στην Ελλάδα, και να υπενθυμίσω και θα το ξαναπούμε ότι στο Βόλο θα γίνει το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριό του στις 2, 3 και 4 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ πάρα
1: ανοιχτό.
0: Πολύ. Ναι, είναι ανοιχτό. Ναι.
1: Οπότε μπορεί οποιοδήποτε φίλο να πάει.
0: Μα
1: να
0: το πρόβλημα δεν είναι ανάγκη να είναι προσωπικό. Μπορεί να είναι μέσα στην οικογένειά σου, μπορεί να είναι σε μια οικογένεια φίλων, συγγενών. Όλο και κάτι θα αποκομίσεις για να δεις πώς μπορείς να βοηθήσεις, έτσι, δεν ξέρω αν μπορείς να βοηθήσεις.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Τα συνέδρια και όλα αυτά τα ανοιχτά που κάνουμε και διοργανώνουμε. Πηγαίνουμε στην κοινότητα για να μας ακούσει η αλκοολική οικογένεια, αλλά να μας ακούσει και ο γείτονας και κυρίως οι επαγγελματίες υγείας. Όχι μόνο ψυχικής υγείας, αλλά και υγείας. Υπάρχουν επαγγελματίες υγείας, όπως είναι οι πατολόγοι, γιατί πεθαίνουμε άδικα.
0: Ναι.
1: Οπότε ενημερώνονται οι άνθρωποι και έχουν μια λύση στα χέρια τους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Καλή σας μέρα.
1: Σας χαιρετώ. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστεί σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Μίλησε επίσης για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Απόλυτη η προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προσκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί το Xi Jinping στην αεροπορική βάση Άντριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική συζήτηση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για δύο μήνες έως τη 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ισχυρές κρίκες συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώναν, σύμφωνα με την Telegraph. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση επανέναρξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα υπηρετικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: δεύτερο μέρος εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι, Ελένη Μενώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής και Γιάννης Ξινόπουλος στο ρεπορτάζ. Είναι σε ένα ευωδιαστό μέρος τώρα. Μυρίζει όμορφα εκεί πέρα που βρίσκεται. Πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή σε βάζει σε πολύ μεγάλο πειρασμό. Για πείτε, κατάλαβε κανένας που μπορεί να είναι? Εντάξει, πολύ πρωί δεν μπορεί να είναι ταβέρνα, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα μου γράφει ένα ταβέρνα εδώ. Τι ταβέρνα? Πρωί-πρωί, η λογική που λέει, που είσαι πολύ που μυρίζει ωραία. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Ελένη. Είμαι στις Σαλικές. Είμαστε σε ένα ωραίο μέρος. Να σου πω την αλήθεια, πάρα πολλοί κόσμοι ταξιδεύουν εκτό Βόλου. Οι Ελικές αυτή την ώρα είναι πραγματικά πανέμορφος. Έχω έρθει σε έναν φούρνο, όχι όποιον και όποιον. Είναι ο πρόεδρος των Αρτοπιών, είναι ο κύριος Κώστας Τσουράπας. Είναι σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, βλέπουμε θάλασσα.
0: Δηλαδή έχει καλύτερες συνθήκες εργασίας από εμάς εδώ.
1: Έχει μπει πάρα πολύ κόσμος στο μαγαζί, πραγματικά μυρίζει όμορφα. Ο κύριος Κώστας έχει βγάλει τσουρέκια αυτή την ώρα. Κύριε Τσουράπα, καλημέρα, χαίρομαι που σας γνωρίζω. Είμαστε σε σύνδεση με την κυρία Μανώλη. Από τι ώρα ξεκινάει η δουλειά?
2: Η δουλειά ξεκινάει γύρω στις 4.30 με 5. Εδώ στις Αλικές, τώρα που είναι καλοκαιρινό το μαγαζί και έχει αρχίσει και πέφτει η κίνηση.
1: Μέχρι τώρα τι έχετε βγάλει?
2: Μέχρι τώρα έχουμε βγάλει φυσικά τα κουλουράκια τα πρωινά μας, έχουμε βγάλει πυροκυτάκια, τσουρεκάκια για τα παιδιά που πάνε στο δημοτικό και πρέπει να τα πάρουν πρωί-πρωί. Έχουμε βγάλει πυροπιτούλες, φυσικά τις χουρού, τις αφράτες, τις μυρωδάτες. Και γίνει θυσία για το ψωμάκι, και το προζύμι και το κλασικό.
1: Μια ερώτηση που έρχεται είναι, αν με όλα αυτά που ακούμε για αυξήσεις κόστους κτλ. Έχουν επηρεάσει τους πελάτες, αν οι πελάτες δηλαδή έχουν κόψει το ψωμί?
2: Το ψωμί δεν το έχουν κόψει, όπως και η επισκεψιμότητα στα μαγαζιά στο φούρνο γειτονιάς συνεχίζει να είναι σε υψηλά επίπεδα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός δεν φτάνει για να φτωνίσουμε οι άνθρωποι και όλοι μας οι εμείς. Αυτά που πρέπει να φτωνίσουμε, θα έχουν λαχταρά η ψυχή μας. Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Σε σχέση με το κόστος, με το κόστος ενέργειας, έχει επιβαρυνθεί η επιχείρηση με αυτό και αυτό έχει μετακυλιστεί στον πελάτη?
2: Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος. Γενικά, το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης και όχι μόνο της δικής μου επιχείρησης, γενικά όλων των επιχειρήσεων. Παράδειγμα, τώρα για τη δική μου επιχείρηση. Χρειαζόμαστε γύρω στα 60 ευρώ τη μέρα σε ρεύμα και άλλα 60 ευρώ περίπου σε πετρέλαιο, με τις τιμές που πηγαίνουν αυτή τη στιγμή. Είναι δυσβάσταχτο αυτό. Γιατί για να κάνω τόσα έξοδα για την λειτουργία του καταστήματος στο ενεργειακό τομέα, πρέπει να κάνω ένα δίνω γύρω στα 600 ευρώ, 700, τα οποία δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι δυνατόν.
1: Αυτό το κόστος της ενέργειας που λέτε έχει μετακυλιστεί στον πελάτη?
2: Όχι,
1: έχει
2: δεν το έχουν μετακυλίσει στον πελάτη. Δεν το έχουμε μετακυλήσει στον πελάτη, γιατί και ο πελάτη δεν θα μπορούσε να ψωνίσει. Είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε κι άλλο τους πελάτες μας.
1: Εσείς είστε δεύτερη φορά εκλεγμένος ως πρόεδρος των Αρτοπιών. Τέταρτη. Είναι μεγάλο βάρος αυτό.
2: Ευχαριστώ τους συναδέλφους που με τιμάνε με την ψήφο τους.
1: Έχετε κάνει ενέργειες σε σχέση?
2: Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι θεσμικοί φορείς, οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι υπουργοί, ότι κάτι πρέπει να γίνει γενικά με το κόστος της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Είμαστε σε αναμονή και περιμένουμε.
1: Περιμένετε τι ακριβώς?
2: Περιμένουμε κάποια επιδότηση στο ρεύμα και γενικά στην ενέργεια. Αυτό μας έχουν υποσχεθεί και περιμένουμε.
1: Υπάρχει ανταγωνισμός από τα μάρκετ?
2: Υπάρχει ανταγωνισμός, φυσικά και υπάρχει. Αλλά δεν μας αγγίζει, γιατί η ποιότητα που προσφέρουν τα μάρκετ είναι ευτελούς αξίας και μηδαμινούς θετικής αξίας.
1: Οπότε στο φούρνο της γειτονιάς.
2: Η επισκεψιμότητα, στο είπα, η επισκεψιμότητα είναι σε υψηλά επίπεδα και μας τιμάει το καταναλωτικό κοινό με την καθημερινή του επίσκεψη στο φούρνο, μία και δύο φορές.
1: Εσείς, κύριε Τσουράπα, ενδεικτικά, αν πούμε για ψωμί, για να ξέρει και ο κόσμος, σε τι τιμές πουλάτε?
2: Αυτή τη στιγμή εδώ στο Βόλο οι τιμές είναι γύρω στο 1,20 με 1,40.
1: Μιλάμε για το λευκό ψωμί?
2: Μιλάμε για το χωριάτικο το ψωμί που είναι το 80% της κατανάλωσής μας.
1: Ωραία. Να κλείσουμε και μια ευχή στους ακροατές της ΕΡΤ.
2: Υγεία να έχουμε και θα τα καταφέρουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλά και εσείς.
1: Ο κύριος Τσουράπας πράγματι είναι ευγενέστατος. τέταρτη φορά εκλεγμένος. Ελπίζω να τον ακούσετε. Ελπίζω να.
0: Ναι, μια χαρά το ακούγαμε. Μια χαρά.
1: Το μαγαζί του είναι πάρα πολύ όμορφο και πραγματικά μυρίζει, λένε, η εισαγωγή που έκανες είναι.
0: Μα τώρα τι, ένας φούρνος να μπεις μέσα τέτοια ώρα ειδικά. Θεούλη μου. Τέλος πάντων. Ευτυχώς που έχουμε. Για πες, ναι.
1: Ναι, πες το.
0: Όχι, λέω ευτυχώς που έχουμε διατροφικές τέτοιες, πώς το λένε, περιορισμούς. Και γλιτώνουμε λίγο, γιατί αλλιώς άσε.
1: Επειδή είχα χρόνια να έρθω στις Αλικές και ειδικά τέτοια ώρα το πρωί, σου λέω ότι είναι άλλος κόσμος. Υπάρχει κόσμος που περπατάει στο παραλιακό μέτωπο και πραγματικά, πραγματικά το χαίρομαι. Έχει λίγη κίνηση σε σχέση με τον παραλιακό δρόμο. Είναι πραγματικά ένα όμορφο προάστιο και είναι και σε καλή κατάσταση. Αυτό έχω να πω.
0: Α, τουλάχιστον το κομμάτι που είδες εσύ. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τουλάχιστον το κομμάτι που είδα εγώ, ναι.
0: Έτσι,
1: σωστά το λες.
0: Ωραία, τέλεια. Σε ευχαριστούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς,
1: Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, συζητούσαμε χθες για τα σχολεία και την κατάσταση που βρίσκονται και για το Πολυκλαδικό και για το Πρώτο Εργαστηριακό Κέντρο με τον κύριο Λέκα. Τώρα πάμε σε ένα κτίριο το οποίο στεγάζει μια δημόσια υπηρεσία, είναι ιδιωτικό φυσικά, αλλά μετά από τα τόσα χρόνια φαίνεται ότι η συντήρησή του και εδώ δεν είναι επιμελής και έχει βγει ακατάλληλο και δουλεύουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι στην εφορία και που στεγάζεται. Έτσι όλοι το ξέρουμε. Καλή σας μέρα κύριε Μίτσιου, είναι ο πρόεδρος Συλλόγου των Εργαζομένων στην εφορία του Βόλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πείτε μας λίγο, πώς προέκυψαν όλα αυτά, εσείς προκαλέσατε αυτή την έρευνα, αυτό τον έλεγχο, πώς έγινε?
1: Όχι. Απλά έχει γίνει ένας έλεγχος σε πολλά κτίρια από ό,τι διαβάζω, 44.000.
0: Ναι, αυτά, σε όλη την Ελλάδα, ήταν δειγματοληπτικό.
1: Ναι, το δικό μας, ναι. Όπως και στα σχολεία που αναφέρετε, έτσι και το δικό μας, σε κανένα δημοσιοκτήριο δεν έχει γίνει κάποια ανακαίνιση, κάποια βελτιστοποίηση, κάτι τέτοιο. Όλα τα κτίρια παραμένουν ως έχουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι το...
0: Ναι, επειδή εσείς είστε χρόνια τώρα εκεί και δουλεύετε και βλέπετε.
1: Το κτίριο από μια πρωτοβάθμια επιτροπή προσεισμικού ελέγχου έχει κριθεί ότι χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση από δευτεροβάθμια επιτροπή. Από φωτογραφίες βλέπετε πώς είναι τα πράγματα στα θεμέλια, στα δάπεδα, στην τυχοποιία. Έχει την φθορά που έχει ένα κτίριο όταν περνάνε τα χρόνια και δεν συντηρείται.
0: Ναι. Και έχει αυτό δηλαδή και χρησιμοποιείται, εντάξει τώρα όχι όπως παλιά, αλλά για πάρα πολλά χρόνια. Πολλοί κόσμος μπαινόβγαινε και ανέβαινε, κατέβαινε τις σκάλες και με το ασανσέρ. Και στο ασανσέρ είχαμε κάποιες στιγμές, ας πούμε, κάποια ατυχήματα άσχετο αυτό. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι γενικότερα είχε μια πάρα πολύ μεγάλη χρήση.
1: Ναι, για καλή τύχη όμως τώρα του κόσμου, και επειδή έχουν αυτοματοποιηθεί πολλά πράγματα και ο κόσμος θα κάνει από κινητό ή από υπολογιστή,
0: έτσι.
1: Δεν υπάρχει πολύ κόσμο στο κτίριο. Οι μόνοι που κινδυνεύουν είμαστε εμείς υπάλληλοι.
0: Βέβαια, αυτό όμως είναι πάρα πολύ κακό τώρα να πηγαίνετε κάθε μέρα στη δουλειά σας και να λέτε τι θα πέσει σήμερα στο κεφάλι μου, ξέρω εγώ, ή δεν ξέρω εγώ πού. Σας είπε κάτι η διεύθυνση, δηλαδή έχουν σκεφτεί κάτι έως ότου ολοκληρωθεί αυτό ή είναι πολύ νωρίς ακόμη?
1: Εδώ μετά τις πλημμύρες και πέρυσι συγκεκριμένα είχε επισκεφτεί το κτίριο ο κύριος διοικητής, ο κύριος Τσιλής.
0: Ναι.
1: Έδωσε εντολές στην διοίκηση εδώ να βρεθεί ένα καινούργιο κτίριο. Και όντως έτσι προχωράει η κατάσταση. Στην συνεργασία με την κλιματική περιμένουμε την διακήρυξη που θα βγει σε λίγο καιρό, προκειμένου να αναζητήσουμε νέο κτίριο.
0: Απλά είναι πάρα πολύ αργές όλες αυτές οι διαδικασίες του δημοσίου γενικότερα.
1: Αργούνε, είναι δυστυχώς αυτά αργούνε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φανταστείτε ένα χρόνο τώρα παιδευόμαστε με τη διακήρυξη μέχρι να προσταφερθούν πράγματα από το κείμενο της διακήρυξης και να είναι σωστή, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΑΔΕ, και τώρα είναι στο στάδιο της τελικής υπογραφής, δηλαδή θα βγει από εβδομάδα σε εβδομάδα.
0: Ναι. Και μετά το θέμα είναι ποιος θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, μετά να έχουμε τις ενστάσεις, τα γνωστά δηλαδή. Και εσείς μέχρι τότε απλά θα λέτε Παναγία μου μη γίνει τίποτα και πέσει το κεφάλι μας, ας πούμε.
1: Δυστυχώς σε αυτό. Τώρα υπάρχει και μια συνεργασία με τους ιδιοκτήτες του κτιρίου που κάνουν κάποιες βασικές συντηρήσεις, να το πω έτσι.
0: Α, έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες τουλάχιστον στατικές?
1: Όχι, οι βασικές συντηρήσεις θέλω να πω αυτές που κάνουν σε κάθε κτίριο, βασικές, δηλαδή ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κάτι σε περίπτωση ζημιάς, αυτό.
0: Α, μάλιστα.
1: Βέβαια, η επιθυμία μας είναι να πάμε κάπου που να είναι καλύτερες συνθήκες.
0: Ναι.
1: Αυτό πιστεύω. Έχουμε μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να βρεθεί και για μας κάτι καλύτερο.
0: Ναι. Πόσο καιρό έχει που τα μάθατε αυτά για το κτίριο, δηλαδή πέρα από το τι βλέπει το μάτι σας? Τώρα τελευταία.
1: Κύριε, το γνωρίζουμε αυτά χρόνια και κυρίως μετά τις πλημμύρες που υπάρχουν προβλήματα στα θεμέλια του κτηρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά τώρα τονίστηκε λόγω της έρευνας που κάναν κάποιοι μηχανικοί του ΟΑΣΚ σε όλα αυτά τα κτίρια και γι' αυτό έχει δοθεί μια έμφαση στο θέμα, των κτηρίων και του κτηρίου της Δοηβόλου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Μίτσου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
3: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

κάναβης σε αγροτοδασική περιοχή στη Ροδιά Τυρνάβου. Συμπλοκή ηλικιωμένο στη Φαρκαδόνα για κτηματικές διαφορές. 75χρονος χτύπησε με τσάπα 79χρονος στο κεφάλι, τραυματίζοντας τον ελαφρά. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας Φαρκαδόνας, με το περιστατικό να ερευνά το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τον 75χρονο να οδηγείται στον εισαγγελέα. Βολιώτης είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος επαγγελματίας οδηγός που συνελήφθη στην Ιγουμενίτσα όταν στο φορτηγό που οδηγούσε εντοπίστηκαν σχεδόν 301 κιλά κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας. Η ποσότητα κρυμμένη ανάμεσα σε νόμιμο φορτίο. Από τη Μαγνησία φέρεται να κατάγεται και ο ιδιοκτήτης του φορτηγού. Την έντονη δυσφορία της Προέδρου Τριμελούς Εφετίου Κακουργημάτων Λάρισας, που εκδικάζει την υπόθεση δρομικής τραγωδίας των Τεμπών, προκάλεσε η απουσία μαρτύρων κατά την έναρξη του δικασίμου χθες το πρωί. Συγκεκριμένα, είχε γίνει συνεννόηση να καταθέσουν δύο συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι όμως δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο. Ωστόσο, ο δικηγόρος ενημέρωσε την έδρα ότι οι δύο μάρτυρες αντιμετώπισαν αδυναμία μετακίνησης, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να προσέλθουν στη συνεδρίαση. Η συνεδρίαση διακόπηκε για την ερχόμενη Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Τέσσερις συλλήψεις για πάτη στα Τρίκαλα με πρόσχημα την αποκατάσταση βλαβών από τον ΔΔΕ. Σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής συμμορίας. Σε φνηδιαστικούς ελέγχους στα ιατρία του νομού Τρικάλων προχωράει ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων για αδειοδοτήσει και εγκεκριμένο εξοπλισμό. Το μετάλλιο αστυνομικού οριστείου Ανδραγαθίας απονεμήθηκε στον αρχιφύλακα Παναγιώτη Αναγνώστου, που υπηρετεί στο τμήμα άμεσης δράσης Λάρισας στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης. Το μετάλλιο απονεμήθηκε για περιστατικό που συνέβη το καλοκαίρι του 2022 στην Αθήνα, όταν ο αρχιφύλακας Αναγνώστου μαζί με έναν ακόμα αστυνομικό αντιμετώπισε αποτελεσματικά ένοπλο, ο οποίος προηγουμένως τους είχε τραυματίσει πυροβολώντας τους. Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και εκτεταμένες φθορές καταγράφονται στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Οι διαρροές στο πρώτο εργαστηριακό κέντρο έχουν οδηγήσει σε αναστολή των εργαστηριακών μαθημάτων στις 2 Οκτωβρίου, ενώ η σχολική κοινότητα ζητά άμεσα έλεγχο στατικής επάρκειας και ολοκλήρωση των εργασιών στεγανοποίηση του κτηρίου. Συνολικά 82,4 εκατομμύρια ευρώ για έργα εντός του Δήμου Παλαμά, ανακοίνωσε ο Περιφυράκης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Ακυρώνεται η διεξαγωγή της εμποροπανηγύρης στην Καρδίτσα για το 26, καθώς ο διαγωνισμός για την κατασκευή των ξύλινων υποδομών κηρύχθηκε άγονος. Αυξημένες κατά περίπου 50% αναμένονται οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Βόλου το 27 και το 28, σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου. Παράλληλα, μεγάλη εταιρεία εξετάζει την προσέγγιση πλοίου 340 μέτρων υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης βάθους 10 έως 11 μέτρων. Ενδιαφέρον υπάρχει και για ειδικές διαδρομές του τρένου του πηλίου. Σχολικά γεύματα σε 39 δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Δίκτυο 287 τεχνητών φωλιών για την Τιτό αναπτύχθηκε στη Θεσσαλία με στόχο την ενίσχυση του φυσικού ελέγχου των τροκτικών στις αγροτικές εκτάσεις. Οι 177 έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, ενώ περίπου 60 κατέγραψαν αναπαραγωγή. Οι επιστήμονες επιδιώκουν τη συντήρηση και επέκταση του δικτύου, τοποθετώντας νέες φωλιές κοντά σε περιοχές με έντονα προβλήματα. Δωρεάν μαθήματα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου για μαθητές και μαθήτριες λυκείου διοργανώνει στο Βόλιο η ομάδα 1 προς 20 από φοιτητές και από φοιτους αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί στο Τμήμα Αρχιτεκτών Μηχανικών στο πεδίο του Άριος με έναρξη στις 10 Οκτωβρίου. Σε νέα ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του Λευτέρη Πανταζή, που δεν ολοκληρώθηκε λόγω έντονης βροχόπτωσης προχθές το βράδυ κατά την έναρξη του παζαριού, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Λαρισαίων. Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσα συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο γενικός τίτλος διοργάνωση είναι «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός και αποσκοπή στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς». Θα πραγματοποιηθούν οικαστικά εργαστήρια με μαθητές γυμνασίων. Η έκθεση αυτή θα είναι στη διάθεση σχολικών ομάδων και κοινού και θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. Τέλος Χριστούγεννα στον κόσμο του ως το φετινό θέμα του 15ου Μήλου των Ξωτικών, το οποίο αποκαλύφθηκε χθες από το Δήμαρχο Τρικαίων Νίκο Σακά και την τελεχιακή ομάδα του Η Τρίκαλα. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, φίλε φίλοι, τελευταίο μέρο εκπομπή με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανούλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια τη εκπομπή, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή τη μουσική. Και θα δούμε λίγο πάλι το θέμα του περιφερειακού, καθώ του περιφερειακού εννοώ μέχρι τα. Πού να πούμε, μέχρι το Βρύχωνα τουλάχιστον υπάρχουν τα λεφτά, από ό,τι λέει η αντιπεριφερειάρχη. Μέχρι εκεί είναι πιθανό να γίνει, ίσω έτσι. Να γίνει χρηματοδότηση. Τώρα κανονικά αυτός πρέπει να φτάσει στο Μαλάκι όπως σχεδιάζονταν. Υπάρχει αυτό το σχέδιο. Εντάξει. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές μέσα σε αυτά τα χρόνια. Και από τότε ειδικά που το ανέλαβε η περιφέρεια, μια και το Υπουργείο το είχε και βάλτωνε. Τέλος πάντων, προχθές το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, τέλειωσε η διαβούλευση της τελευταίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έτσι, για να πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και χθες, αν θυμάμαι καλά, το απόγευμα είχε σύσκεψη η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για να δει και αυτή το θέμα, να κάνει τις παρατηρήσεις σε αυτή τη μελέτη προεδρικών επιπτώσεων. Έχει ζητηθεί αυτό για να πάει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως θα πάνε και οι απόψεις της διαβούλευσης, που από ό,τι έμαθα είναι δεκάδες. Δηλαδή έχουμε πιάσει ρεκόρ, ας πούμε, παρεμβάσεων από πολίτες και με παρατηρήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, ειδικά αφού έχουν διαβάσει αυτή τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αυτό το κομμάτι του περιφερειακού. Κάπου εκεί είμαστε και θα γίνει και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έρθει και εδώ, θα συζητηθεί από ό,τι έμαθα. Αυτά ξέρω εγώ. Τώρα, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Σταμόπουλο, ο οποίος είναι επίτιμος καθηγητής στη Γεωπονική Σχολή. Ο άνθρωπος... δεν ξέρω πού ήσασταν. Έχετε χρόνια που έχετε συνταξιοδοτηθεί. Το θέμα είναι ότι δεν σας παίρνουμε αυτή την ιδιότητα, βέβαια. Αλλά ως ενός πολίτη, ο οποίος κάθισε επισταμένα και διάβασε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και είδε έτσι τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες της. Γιατί εγώ να υποθέσω ότι υπάρχουν και τα δύο, δεν θα προκαταβάλω λέγοντας τι λένε οι δικές σας παρατηρήσεις για το θέμα. Θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Καλή σας μέρα κιόλας και ευχαριστούμε
1: για τη συνέντευξη. Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, μελέτησα τόσο την έκθεση της εταιρείας Sigma, αυτή που έκανε δηλαδή τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως επίσης και τις εκθέσεις της περιφέρειας, μιας ομάδας που ανέλαβε να εκφέρει γνώμη, και του Δήμου Βόλου. Γενικά έχω να παρατηρήσω ότι και οι τρεις εκθέσεις χαρακτηρίζονται σε πολλά σημεία από μερικές αντιφάσεις, παραλήψεις, δεν ξέρω αν παραλήψεις αυτές είναι σκόπιμες ή όχι, και αντιεπιστημονικές απόψεις. Ναι. Για να γίνω πιο συγκεκριμένο, η έκθεση, να πάρουμε την έκθεση της περιφέρειας, η οποία έκθεση της περιφέρειας είναι ελιπέστατη. Σε 3,5 μόνο σελίδες, 2,5 για την ακρίβεια, σελίδες, και σε 3 γραμμές αποφαίνονται, αφού υιοθετούν τελείως καθ' ολοκληρία τις απόψεις της Σίγμα, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ούτε απορρίπανση, ούτε από άλλες επιπτώσεις. Λοιπόν, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα-πρώτα, καμία έκθεση από τις τρεις δεν αναφέρεται στο πώς η καλλιεργήσιμη υδηγή θα καταστραφεί. Θα αποψηλωθεί. Και δεν είναι μόνο τα 7,5 χιλιόμετρα επί 17 μέτρα, ένα φαραωνικό έργο θα έλεγα, που θα καταστραφούν και θα αποψηλωθούν. Είναι και η γύρω περιοχή στην οποία θα γίνουν αναγκαστικά τα εργοτάξια, θα παρκάρουν τα μηχανήματά τους κλπ. Άρα η έκταση είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που παρουσιάζεται, θα αποψηλωθεί. Και είναι γεγονός ότι θα απολεστεί ένα ιδιαίτερης αξίας φυτικό κεφάλαιο, αιωνόβια δέντρα, κυπευτικές εκτάσεις, πιθανόν και θερμοκήπια, και φυσικά θα έχει επιπτώσει αυτό και στην παραγωγή τόσων βρόσιμων προϊόντων όπως είναι οι ελιές, το λάδι, τα φρούτα, τα κυπευτικά κλπ. Άρα λοιπόν κανείς δεν εμβαθύνει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι.
1: Ούτε οι γεωπόνοι της περιφέρειας, γιατί η Επιτροπή αποτελείται από 5 γεωπόνους. Λοιπόν, τι να πω. Αυτό έπρεπε οπωσδήποτε να μελετηθεί. Επίσης, έχω να παρατηρήσω για τη διατάραξη του οικοσυστήματος, δηλαδή των ζώων που ζουν εκεί πέρα, αναφέρονται επιγραμματικά μόνο σε κάτι θηλαστικά, λέει, τα οποία ζουν τη νύχτα και δεν θα ενοχληθούν. Τελείως αντιεπιστημονικό, δηλαδή υπάρχουν θηλαστικά που ζουν τη μέρα. Και δεν είναι μόνο τα θηλαστικά, είναι τα πουλιά και κυρίως είναι οι επικονιαστές, μέλισσες κλπ. Που θα... Εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο ότι όταν περνάει ένας δρόμος και διατεράσσεται ένα τέτοιο παρθένο οικοσύστημα, τα ζώα, η πανίδα δηλαδή, έχουν δύο επιλογές. Να φύγουν, όπου θα περάσουν ένα δρόμο στο οποίο πολλά από αυτά θα χαθούν, και θα πάνε σε μέρη τα οποία δεν θα τους εξασφαλίζουν και την τροφή πιθανόν, αλλά θα αντιμετωπίζουν και νέους θηρευτές τους που θα τους κυνηγήσουν. Να. Όσα μείνουν στις νησίδες που λέμε που θα σχηματιστούν, οι οικολογικές νησίδες αυτές, μικρές, εκεί κινδυνεύουν από ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο λέγεται μομιξία. Mm-hmm. Δηλαδή, τα ζώα αυτά θα αναγκαστούν να αναπαράγονται μεταξύ τους, με όλες τις επιπτώσεις που έχει αυτό το φαινόμενο, και τελικά η κατάληξη είναι να εξαφανιστούν ορισμένα είδη. Έχουμε λοιπόν αυτή την περίπτωση, την οποία δεν εξετάζει σε βάθος καμία από τις τρεις εκθέσεις.
0: Και μιλάμε για όλο το μήκος του περιφερειακού, δηλαδή.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, ναι, για να το διευκρινίζουμε.
1: Φυσικά, ναι. Λοιπόν, και τώρα ερχόμαστε το κυριότερο θέμα, πιστεύω, μάλλον ένα από τα κυριότερα θέματα, το οποίο είναι η ρύπανση.
0: Ναι.
1: Αυτή την περνάνε έτσι πολύ ελαφρά. Το μόνο που αναγνωρίζουν ότι μερικά λάδια που θα χυθούν κάτω, οι βενζίνες ή ξέρω εγώ, υγρά φρένων κλπ, αυτά δεν πειράζει, θα ξεπληθούν. Το νερό της βροχής είναι με άλλο τρόπο.
0: Εννοείται αυτό από τη χρήση του περιφερειακού ή από την κατασκευή του.
1: Κοιτάξτε, τώρα μιλάω για τη χρήση κατά την προκατακτική περίοδο, όταν θα ανοιχθεί, όταν θα διανοίγεται.
0: Θα διανοίγεται, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτό το πράγμα δεν καταλαβαίνω. Λέγεται ότι θα χυθούν στο έδαφος. Αυτό απαγορεύεται από τον νόμο. Αυτά θα πρέπει να μπουν σε ειδικές συσκευασίες και να πάνε σε ειδικά μέρη στα οποία θα καταστραφούν. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Και φτάνω τώρα στο κυριότερο όμως. Λένε ότι η αέρια ρύπανση θα είναι πολύ μικρή.
0: Ναι.
1: Μόνο η έκθεση του Δήμου Βόλου μπαίνει σε μεγαλύτερο βάθος και αναφέρει ποιοι θα είναι οι κυριότεροι ρυπαντές κατά την κυκλοφορία των οχημάτων.
0: Ναι.
1: Αναφέρουν το μονοξίδιο του άνθρακα, αναφέρουν τα οξίδια του αζότου και μερικά μικροσωματίδια. Μέχρι εκεί. Εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μιλάνε για οξίδια του αζότου και επίσης για υδρογονάθρακες, αρωματικούς υδρογονάθρακες. Και ποιοι είναι επικίνδυνοι βέβαια. Αλλά το πιο επικίνδυνο είναι το εξής που δεν εξετάζουν. Αυτά τα δύο, αυτές οι δύο χημικές ενώσεις, με τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας, παράγουν ένα άλλο τοξικό αέριο, το όζον, το τροποσφαιρικό όζον. Εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο από το όζον που υπάρχει στην ατμόσφαιρα ψηλά στη στρατόσφαιρα και είναι ωφέλιμο, μας προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, από την υπέρυθρα ακτινοβολία. Και ενώ το τροποσφαιρικό όζον, το οποίο κατακάθεται κάτω, είναι πολύ τοξικό τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα φυτά και για τα ζώα γενικά.
0: Ναι, μα έτσι όμως...
1: Είναι
0: Μη σας χαλάσω λίγο τον ερμό, θα σας ρωτήσω.
1: Ναι, είναι εξόχως οξυδοτικό σώμα, το οποίο προσβάλλει πνεύμονες, καρδιά κλπ. Λοιπόν, αυτό αποφεύγεται να αναφερθεί.
0: Ναι.
1: Το τροποσφαιρικό. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ακόμα ένα άλλο, που επίσης δεν αναφέρεται. Είναι αυτά που λέμε μικροσωματίδια από την φθορά των ελαστικών. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται ότι είναι το μεγαλύτερο οικολογικό πρόβλημα σήμερα στον αιώνα μας. Τι γίνεται, αυτά τα σωματίδια τα οποία έχουν τα πιστωρά των ελαστικών ή των φρένων περιέχουν πολλές τοξικές ουσίες. Μερικές από αυτές δεν είναι και καρκινογόνες. Αυτές οι ουσίες που λέγονται TWP, Tire Wear Particles, μικροσωματίδια εμείς τα λέμε φθοράς ελαστικών, μπορούν να πάνε στο έδαφος, να απορροφηθούν ή να κατακαθίσουν επάνω στα φυτά ή να απορροφηθούν από αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι εξόχως τοξικά σωματίδια. Μάλιστα σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναβάθμισε την οδηγία 6 σε οδηγία 7, που επισημαίνει ότι αυτά μέχρι το 2035 θα πρέπει να αποσυρθούν αυτά τα ελαστικά και να βγουν καινούρια. Σήμερα υπάρχει ένας μεγάλος πανικός στις βιομηχανίες ελαστικών για να βρουν τρόπους που να μην έχουν αυτά τα μικροσωματίδια μέσα.
0: Ναι. Αυτό τα ελαστικά όμως δεν έχουν σχέση με τον αυτοκινητόδρομο. Γιατί,
1: ακριβώς θα... έχουν σχέση με τον αυτοκινητόδρομο.
0: Όχι, όχι, θέλω να πω με αυτή τη λογική δεν θα κάναμε ποτέ αυτοκινητόδρομο.
1: Αυτοκινητόδρομους που να περνάνε από κατοικημένες περιοχές.
0: Αυτό να πούμε.
1: Εδώ είναι το θέμα. Ένα τέτοιο αυτοκινητόδρομο, αν ήταν κάπου αλλού, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Εδώ όμως το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο.
0: Θα έλεγε κανείς όμως ότι ίσως θίγονται κάποιες ιδιοκτησίες οι οποίες δεν θα αποζημιωθούν ανάλογα και γι' αυτό τώρα γίνεται η φασαρία.
1: Θα φτάσω και εκεί. Θα φτάσω εκεί, λοιπόν. Τώρα, έχουμε ένα πράγμα πάλι που δεν εξετάζεται σε καμία από τις τρεις εξέσεις. Είναι οι επιπτώσεις στις περιουσίες των κατοίκων.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο δρόμος και ο παράδρομος περνάνε μέσα από τις ίδιες ιδιοκτησίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και από πάνω και από κάτω οι ιδιοκτησίες αυτές κόβονται από το δρόμο και τον παράδρομο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πλήρης εκμυδένιση των περιουσιακών στοιχείων. Πλήρης. Ποιος θα πάει να αγοράσει ένα σπίτι από το οποίο από πάνω περνάει ο δρόμος και από κάτω ο παράδρομος. Κανείς. Άρα, λοιπόν, και για ποιες αποζημιώσεις μιλάνε. Δηλαδή, εσείς θα δεχόσαστε να σας δώσετε μια αδειά αποζημίωση και να σηκωθείτε να φύγετε από το σπίτι αφού δεν μπορείτε ούτε καν να το πουλήσετε.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν γινόταν ο περιφερειακός εδώ στο Βόλο, κάποιοι κιόλας τα είχαν αγοράσει επειδή ξέρουν ότι θα περάσει ο περιφερειακός και δόθηκαν κάτι τρελές αποζημιώσεις που αύξησαν πάρα πολύ το κόστος του δρόμου.
1: Οι αποζημιώσεις είναι με το τετραγωνικό και για το φυτικό κεφάλαιο. Υπάρχουν διάφορες τιμές ανάλογα με την ηλικία του δέντρου και την παραγωγή που χάνεται μόνο κατά την περίοδο που κατασκευάζεται το έργο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά δεν δικαιούται αποζημίωση στο τι παραγωγή θα έπαιρνε τον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο χρόνο. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Άρα αυτά χώρια που μπορεί το κράτος να υποστηρίξει ότι οι περιουσίες αυτές παίρνουν αξία.
0: Ναι.
1: Είναι το τεκμήριο της παρόδιας ωφέλειας, όπως λέγεται. Αφού παίρνει αξία, άρα δεν σε αποζημιώνουμε. Αυτό μέχρι πρώτη δεν ήταν μαχητό.
0: Ναι.
1: Στα δικαστήρια. Δεν μπορείς να καταφύγεις στα δικαστήρια. Σήμερα μπορείς να καταφύγεις στα δικαστήρια, αλλά πότε θα βγουν οι αποφάσεις που θα σε δικαιώσουν.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Λοιπόν, ούτε και από αυτή την άποψη ότι θα δοθούν τρελές αποζημιώσεις και αυτά, τι να σας πω.
0: Ναι. Όχι, τώρα λέμε τι ξέρουμε μέχρι τώρα. Τι ξέρουμε, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον περιφερειακό το κομμάτι που έχει γίνει και σας λέω, ας πούμε.
1: Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να υποστούμε όλες αυτές τις επιπτώσεις, τις δυσμενείς επιπτώσεις, με κόστος ποιο. Ότι δηλαδή ο δρόμος αυτός, πια, το μποτιλιάρισμα δεν θα γίνεται πια
0: στην Αγριά,
1: αλλά θα γίνεται στο Μαλάκι. Εκεί πέρα θα μεταφερθεί το πρόβλημα.
0: Ο λαιμός του μπουκαλιού δεν αποφεύγεται.
1: Ο λαιμός ακριβώς είναι.
0: Δεν αποφεύγεται εκτός αν πάρεις το βουνό και το τρεπείς από τη μία πλευρά στην άλλη. Αυτό το κάνουν στην Ελβετία, δεν το κάνουν εδώ. Μας ακούει ο κύριος Σταμόπουλος. Έπεσε η γραμμή του. Ναι, έπεσε, τον ξανακαλώ για λίγο ακόμα. Η μουσική...

0: Λοιπόν, δεν μ' άκουγε ο κύριος Σταμόπουλος όταν είπα ότι το να τρεπήσουμε το βουνό γίνεται στην Ελβετία και όχι στην Ελλάδα.
1: Η οικονομική επιβάρηση στα εισοδήματα των καλλιεργητών.
0: Ναι.
1: Την υποβάθμισε έως και την εξαήλωση των περιουσιών των ήδη εγκαταστημένων στην περιοχή κατοίκων. Τη ρήπανση εδόδημων φυτών. Την έκθεση των κατοίκων σε επικίνδυνους συρφαντές. Τι να πω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όλα μπορούν να αποφευθούν μόνο αν επιλεγεί η μειωρινή χάραξη, στην οποία είναι σύμφωνη, νομίζω, ήταν παλιά τουλάχιστον και το τεχνικό επιμελητήριο, αλλά και ο Δήμος Αρτέμιδας.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Σταμόπουλο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, εμείς πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερβόλου. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με τον Γιάννη Ξινόπουλο και συνέχεια το θεσσαλικό μας περισκόπιο με την Ελένη Ραυτόπουλου.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Πέμπτη. Να ξεκινήσουμε με τα εικαστικά μας πράγματα και να σας πούμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται η έκθεση κεραμικής του Στέργιου Γουδίνη που παρουσιάζεται στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκίρικο. Ο Στέργιος Γουδίνης ανοίγει το προσωπικό του αρχείο και παρουσιάζει μια ξεχωριστή αναδρομή στο έργο και την καλλιτεχνική του διαδρομή, φωτίζοντας παράλληλα μια οικογενειακή παράδοση κεραμικής που μετρά έναν ολόκληρο αιώνα. Την έκθεση μπορείτε να επισκεφτείτε σήμερα 10 με 1 το πρωί και 7 με 9 το απόγευμα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ακόμη να σας θυμίσουμε ότι η έκθεση έργων του Μιχάλη Βαμβακάρη παρουσιάζεται στο Βόλο, στο χώρο Τέχνης Δέλτα, στη Χατζιαργύρη 4 και η Άσονος. Με τον τίτλο «Μιχάλης Βαμβακάρης, τότε, τώρα, πάντα», ο διακεκριμένος καλλιτέχνης παρουσιάζει έργα που σηματοδοτούν την καλλιτεχνική του πορεία, συνδέοντας τις δημιουργικές του φάσεις, εξελίσσοντάς τις παράλληλα με την παρουσίαση νέων θεματικών εικαστικών δημιουργιών. Την έκθεση μπορείτε να επισκεφτείτε σήμερα 11 με 2 το πρωί και 6.30 με 9 το απόγευμα. Επίσης να σας πούμε ότι ως τις 30 του μήνα στην Οδό Τάκη Κονομάκη 37 παρουσιάζεται μέρος της Διεθνούς Έκθεσης Τέχνης, η Μπιενάλε της Γάζας, με έργα καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στη Γάζα εν μέσω της γενοκτονίας, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Φέις Τζανετουλάκου και βοηθό επιμέλεια στην εικαστικό Ανίτα Ξάνθου. Η Μπιενάλε της Γάζας παρουσιάζεται ως μια παγκόσμια έκθεση που ενσαρκώνει ένα πολυδιάστατο ταξίδι. Ώρες λειτουργίας της έκθεσης, Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 11 με 2 το πρωί, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 11 με 2 το πρωί και 7 με 10 το απόγευμα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Τέλος να σας πούμε ότι συνεχίζονται ως τις 30 Σεπτεμβρίου οι προβολές ταινιών και οι παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους στο θερινό κινηματογράφο της Εξορεστικής. Σήμερα λοιπόν στις 8.30 το βράδυ μπορείτε να δείτε την ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» σε σκηνοθεσία David Ayer με τους Brad Pitt, J.K. Simmons και Anna Lamb. Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ο αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων James Belmont και ο σκύλος μάχης του Odin βρίσκονται εγκατελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας. Μαζί αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύ και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Επίσης, μίλησε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχθούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Δεν θα γίνει η Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το μέτρο της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια, και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί τον Σι Τζινπινγκ στην αεροπορική βάση Άνδριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική συζήτηση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για 2 μήνες έως την 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ομιλία του στον ΟΕΕ για να επιπλήξει το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, επειδή τον αποκάλεσε εγκληματία πολέμου, μια διαμάχη που υπογραμμίζει την αυξανόμενη απομόνωση του Ισραηλινού ηγέτη εν ώψη των εκλογών στην πατρίδα του, τις οποίες μπορεί να χάσει. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση επανέναρξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα υπηρετικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς, θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες τζαζ, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Ερτ Βόλου. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί πάμε μέχρι και τις 10. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές. Μας ακούτε σε δύο συχνότητες. 100,7 για την πόλη του Βόλου και 101,2 για την Θεσσαλία, Βόρεια Εύβοια, Κεντρική Ελλάδα και όπου φτάνει η φωνή μας και σποράδες βεβαίως, ναι. Τα ξεχνάω αυτά. Είμαστε ακριβώς 11 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα σε εσάς που οδηγείτε. Καλημέρα στους φίλους μας, τους ταξιτζίδες. Χρειάζονται ψυχραιμία και κουράγιο. Αυτό είναι το μήνυμά μου για την σημερινή ημέρα. Δεν ξέρω αν πρώτα ψυχραιμία και μετά κουράγιο ή κουράγιο πρώτα και μετά ψυχραιμία. Έφτασε η Πέμπτη, 24 γράφει ο μήνας, 267 ημέρες από την αρχή του έτους. Ανατολή έγινε στις 7:13, η Δύση στις 19:20. Γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό. Σήμερα χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που έχετε κάποια γιορτή, κάποια επέτειο, που έχετε γενέθλια. Να είστε καλά, όμορφα να κυλήσει και η σημερινή ημέρα. Τηλεοράσεις είδαμε χθες, ο πρόεδρος Τραμπ υποδέχτηκε τον Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε για κανονικό υπόκληση, κόκκινα χαλιά και τα λοιπά. Ήρθε ο Κινέζος στην Αμερική. Δύσκολα ταξιδεύει ο Κινέζος πρόεδρος, έγινε δουλίτσα όμως. Το Δεκέμβριο αρχίζουν οι σεισμικές έρευνες της Εύρων στα οικόπεδα του Ιωνίου στη Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη. Ξεκινάει

Ένα ευχαριστώ αλλάζει τον τρόπο που μας βλέπουν οι άλλοι. Αλήθεια είναι, ένα ευχαριστώ απευθύνεται συνήθως σε έναν άνθρωπο, η επίδραση όμως μπορεί να φτάνει και σε άλλους που βρίσκονται απλώς δίπλα και παρακολουθούν. Αυτό δείχνει μελέτη ερευνητών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η έκφραση ευγνωμοσύνης λειτουργεί ως κοινωνικό σήμα ακόμη και προς τρίτους. Όταν βλέπουμε δηλαδή έναν άγνωστο να ευχαριστεί κάποιον, τείνουμε να σχηματίζουμε συνολικά θετικότερη εικόνα για εκείνον και να είμαστε περισσότερο διατεθειμένοι να τον εμπιστευτούμε ή ακόμα και να συνεργαστούμε μαζί του.

Ευχαριστώ να λέμε. Η συγγνώμη είναι δύσκολο, γιατί από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο, λέει η παροιμία, αλλά καμιά φορά και η συγγνώμη πρέπει να λέγεται.

0: Πάμε μέχρι το Νότιο Πύλιο. Εκεί θα βρούμε την κυρία Κοντογιάννη. Η κυρία Κοντογιάννη είναι πρόεδρος συλλόγου. Για την ακρίβεια, είναι πρόεδρος συλλόγου κοινωνικής αλληλεγγύης Νότιου Πύλιου. Τα λέω καλά, κυρία Κοντογιάννη? Καλημέρα.
1: Σωστά. Ναι. Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε που μας καλέσατε.
0: Δική μας η χαρά. Να μας πείτε, με τι ασχολείται ο σύλλογός σας?
1: Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2020. Από τη στιγμή που έχουμε παλινωθεί σηματοσύζυγο μετά που αφιπηρέτησε, και ασχολείται με διάφορες ανάγκες, στήριξη εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, ψυχαγωγικών και άλλων αναγκών των κατοίκων του Δήμου Νότιου Πυλίου, με ειδική μέρημνα στα παιδιά, στις γυναίκες, στους ηλικιωμένους, στους άνεργους, στους απόρους, στους μετανάστες και στους συμπολίτες που λόγω της οικονομικής τους κατάστασης αναζητούν λύσεις επιβίωσης με αξιοπρέπεια. Στοχευμένη επισητιστική και ενδυματική στήριξη των αποδειγμένων απόρων της περιοχής του Νότιου Πυλίου, προβολή της λαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνών του Πυλίου, και ένα project που έχουμε και δεν το έχουμε πραγματοποιήσει λόγω COVID και άλλων κολλημάτων, ανάδειξη και προβολή ποιοτικού κινηματογράφου και διοργάνωση καλλιτεχνικών και μουσικών εκδηλώσεων. Αυτό το τελευταίο, τις μουσικές εκδηλώσεις με ορχήστρα εθελοντών μουσικών, έχουμε ήδη κάνει περίπου στις 5 και την τελευταία πραγματοποιήθηκε, όχι 10, και η τελευταία την πραγματοποιήσαμε στις 4 Ιουλίου στο εστιατόριο Ρωτιά, έχοντας σαν σκοπό να μαζέψουμε χρήματα για να βοηθήσουμε τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Καλών Νερών.
0: Να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βοηθάει τα καλά νερά. Έχετε χαρίσει και air-condition.
1: Air-condition είναι αυτά τα κλιματιστικά, είναι αυτά τα δύο που αγοράσαμε με τη βοήθεια της συναυλίας των καταστηματαρχών των Καλών Νερών, που συνεισφέραν στη λαχιοφόρο αγορά για να μαζευτούν τα χρήματα. Αυτά τα δύο κλιματιστικά, και πριν είχαμε δωρήσει πάλι μέσω του πολιτισμού, με διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων λυγής, ένα απεινιδωτή ημιαυτόματο στο φαρμακείο των Καλών Νερών, και μετά επακολούθησαν και γίναν και κάποιες ήρθε ο σύλλογος, κομμάτι θα πέλτει είναι ο σύλλογος. Λοιπόν.
0: Παίρνετε βοήθεια από το σύζυγό σας?
1: Ναι, απλά. Ναι, γίνανε κάποιες ομιλίες για να δείξουμε στον κόσμο από ειδική ομάδα, σεμινάρια εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ, συγγνώμη, για να βοηθηθούν να μπορέσουν οι κάτοικοι των Καλών Νερών
0: να νιώθουν μια ασφάλεια, είναι κατανοητό αυτό.
1: Να νιώθουν μια ασφάλεια και να χρησιμοποιήσουν, γιατί στην αρχή φοβόντουσαν την χρήση των απεινιδωτών. Και επίσης ένα άλλο απεινιδωτή στις πινακάτες Πυλίου, που έχει τοποθετηθεί έξω από το παλιό σχολείο, όπου είναι αυτό το παλιό σχολείο, χρησιμοποιείται και ως τόπος εκμάθησης παραδοσιακών χορών.
0: Να ρωτήσω κάτι, εσείς έχετε επαφή με αρκετά χωριά στο Νότιο Πύλιο, μια που ο σύλλογός σας εδρεύει στα Καλανερά?
1: Προς το παρόν βοηθάμε όσο μπορούμε το χωριό του Τρικερίου.
0: Μάλιστα. Έχετε εικόνα εσείς αν έχει απόρους το Πύλιο? Τώρα έχει τελειώσει το καλοκαίρι, έφυγε ο τουρισμός.
1: Σωστά.
0: Και πιο πολύ, όχι πιο πολύ, περισσότεροι είναι μόνιμοι κάτοικοι αυτοί που μένουν.
1: Μένουν λίγοι όμως, ναι.
0: Συμφωνώ. Υπάρχει ανάγκη για βοήθεια, το βλέπετε αυτό?
1: Αυτοί οι άνθρωποι, οι κάτοικοι των χωριών του Πυλίου που έρχονται προς εμάς και μας ζητούν βοήθεια, μπορούμε να τους βοηθήσουμε και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά δεν έχουμε εικόνα από όλο το Πύλιο.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμη.
0: Έχετε στο νου σας κάποιες άλλες εκδηλώσεις που θα κάνετε από εδώ και πέρα? Έχετε προγραμματίσει κάτι?
1: Λοιπόν, υπάρχει το καθιερωμένο που γίνεται εδώ και 6 χρόνια από το 2020. Είναι από τη στιγμή που κλείνουν εδώ, κλείνει η εστίαση και τα ξενοδοχεία στα Καλά Νερά. Έχουμε ένα κοινωνικό καφενείο που λειτουργεί πάντα με έναν εθελοντή, τον κύριο Γιώργο Κορομιλή, και έρχονται άνθρωποι που μένουν εδώ στο χωριό, γίνονται διάφορες, κάνουμε διάφορα σεμινάρια και είχαμε κάνει μάθημα ελευθέρου σχεδίου, είχε πολύ καλή προσέλευση. Τώρα, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 5 ώρα το απόγευμα στο εστιατόριο Ροδιά θα γίνει η ετήσια γενική συνέλευση και εκεί θα συζητήσουμε πάλι για τα, έχουμε κάποια project, αλλά πρέπει πρώτα να τα συζητήσουμε, να τα εγκρίνουμε και μετά να τα κοινοποιήσουμε.
0: Κυρία Κοντογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Άστε εύχομαι καλά. Να υπάρχουν κι άλλοι σαν και εσάς, να δίνετε το φωτεινό παράδειγμα δηλαδή σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται ειδικά στα χωριά του Πηλίου και προσφέρουν απλόχερα βοήθεια, διότι η αλληλεγγύη είναι κάτι το οποίο λείπει στις μέρες μας.
1: Ναι, δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς έχει επικρατήσει ο άκρατος ατομικισμός, έχουν δυσκολέψει και οι συνθήκες έμπρευσης εργασίας. Και ναι, ναι. Και σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δώσετε χρόνο στην εκπομπή σας. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά και να μας δίνετε ευχάριστες ειδήσεις. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα να έχετε.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Στη σύλληψη αστυνομικού που υπηρετεί τώρα στην Μαγνησία προχώρησε η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση προηγήθηκε καταγγελία οδηγού ότι ο αστυνομικός απέτησε 700 ευρώ προκειμένου να του επιστραφούν αφαιρεστεί σε πινακίδες κυκλοφορίας. Κατά την επιχείρηση τώρα φέρεται να παρέλαβε 350 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ενώ στο γραφείο του βρέθηκαν επιπλέον 800 ευρώ. Ερευνάει το ενδεχόμενο εμπλοκής και σε άλλες παράνομες περιπτώσεις.

Μάλιστα, διαβάζω ένα άρθρο στα γεγονότα ότι ο αστυνομικός φέρεται να εισέπρατε πάνω από 3.000 ευρώ την εβδομάδα για να σβήνει κλήσεις και να διαγράφει παραβάσεις. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας, ενώ οι αρχές εξετάζουν τη δράση του, καθώς και αν υπάρχουν και άλλα άτομα που συμμετείχαν στην υπόθεση.

Να επαναλάβουμε ότι από τη θέση του είχε την συνολική διαχείριση των κλήσεων και των διοικητικών ποινών που διαβιβαζόταν από διάφορες τροχονομικές και αστυνομικές αρχές προκειμένου να επιδοθούν στους οδηγούς παραβάτες. Αντί όμως να ακολουθηθεί η νόμιμη οδός, ο αστυνόμος είχε στήσει μια ιδιότυπη βιομηχανία χρηματισμού. Καλούσε προσωπικά τους παραβάτες στο τμήμα για να τους ενημερώσει για τις εκκρεμότητες που είχαν και στη συνέχεια τους ζητούσε εκβιαστικά διάφορα χρηματικά ποσά. Η ταρίφα που είχε επιβάλει κυμαινόταν από 250 μέχρι 700 ευρώ ανάλογα και με τη σοβαρότητα της παράβασης και το ύψος βεβαίως του διοικητικού προστίμου. Μόλις λάμβανε τα χρήματα, επέστρεφε αμέσως στους οδηγούς τα κατασκευμένα στοιχεία κυκλοφορίας, δηλαδή δίπλωμα οδήγηση, πινακίδες και άδεια, και απέκρυπτε την κλήση. Με αυτόν τον τρόπο, η βεβαιωμένη παράβαση δεν διαβιβαζόταν ποτέ στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, στη ΔΟΗ δηλαδή, ή στον οικείο Δήμο, εμφανίζοντας την υπόθεση ως πλήρως τακτοποιημένη. Για να προσδίδει μάλιστα μία επίφαση νομιμότητας στις έκνομες συναλλαγές του, εφάρμοζε μία πρωτοφανή τακτική. Τοποθετούσε τα χρήματα μέσα σε φακέλους, υποχρεώνοντας τον πολίτη να υπογράψει εξωτερικά, υπέγραφε και ο ίδιος και στη συνέχεια σφράγιζε το φάκελο με την επίσημη υπηρεσιακή σφραγίδα της αστυνομίας.

Εδώ είμαστε για να σας πω ότι ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιου Πηλίου ψήφισμα κατά της εγκατάστασης αιωλικών σταθμών ανεμογεννητριών στα διοικητικά όρια του Δήμου. Στη συνεδρίαση εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο, το περιβάλλον, την κτηνοτροφία και τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Ο Δήμος ήδη έχει κινηθεί και σε νομικό επίπεδο απέναντι στις σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις. Υπάρχουν βεβαίως, από χθες τα λέγαμε, σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στο κτίριο του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Βόλου και σύμφωνα με το ρεπορτάζ καταγράφονται προβλήματα υγρομόνωσης και ερωτήματα για την στατική επάρκεια, ελλείψεις πυρασφάλειας, παλιές εγκαταστάσεις υγιεινής, προβλήματα στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και δυσκολίες πρόσβασης σε πόσιμο νερό στους χώρους των εργαστηρίων. Το ζήτημα αυτό αφορά περί τους 150 μαθητές. Να σας πω ότι ζητήματα ασφαλείας θέτουν και οι εργαζόμενοι στη ΔΟΗ Βόλου. Ο πρόεδρος μάλιστα του Συλλόγου Εργαζομένων ΔΟΗ Μαγνησίας, ο κύριος Μίτσιου, περιέγραψε ρογμές, υγρασίες, αποκολλή εισοβάδων και εφθαρμένα κάγκελα, ενώ ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος είχε καταδείξει ότι το κτίριο σε προτεραιότητα για περαιτέρω διερεύνηση. Περισσότεροι από 90 εργαζόμενοι ασχολούνται στην συγκεκριμένη υπηρεσία και αναζητείται λύση μετεγκατάστασης. Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης και γυρασμένου στόλου καταγγέλει και ο πρόεδρος της Πανλήνιας Ένωσης Πυροσβεστών Μαγνησίας. Όπως ανέφερε, στην Μαγνησία υπάρχουν συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού, ενώ στο Πηλίο εξακολουθούν να επιχειρούν πυροσβεστικά οχήματα ηλικίας ακόμη και 40 με 45 ετών. Έθεσε παράλληλα θέμα ενιαίου οργανογράμματος για όλες τις κατηγορίες των πυροσβεστών.

0: Ο Σημαία συμπληρώνει φέτος τα 10 του χρόνια από την ίδρυσή του. Ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2016. Ιδρυτής και ψυχή του Σημαία ήταν ο Απόστολος Αποστολάκης, τον οποίο δυστυχώς χάσαμε στις 29 Ιουλίου φέτος. Ο κύριος Αποστολάκης είχε εμπνεύσει πάρα πολύ κόσμο να έρθει κοντά στον πρώτο πυρήνα των ιδρυτικών μελών του Σημαία. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο σύλλογός μας αριθμεί περί τα 240 μέλη. Τι κάνει ο Σημαία, ο Σύλλογος Ιστορίας και Μνήμης Εθνικής Αντίστασης, προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή τις μνήμες, κατά κύριο λόγο από την εποχή αντίστασης, αυτής της πολύ έτσι, σημαντικής σελίδας της ιστορίας μας, 1941-44. Αρχικά ο Σύλλογος είχε περιλάβει απογόνους, εγγόνια των παλιών αντιστασιακών της Μαγνησίας και αργότερα βέβαια διευρύνθηκε. Και γενικότερα ο Σύλλογος προσπαθεί να κρατήσει τη μνήμη, την ιστορία του τόπου και να φέρει την κοινωνία σε επαφή και με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Μέσα από εκδηλώσεις λόγου κατά κύριο λόγο, από παρουσιάσεις βιβλίων ιστορικών, με προβολές και με δράσεις όπως αυτή που ετοιμάζουμε.
1: Θέλετε να μας πείτε λοιπόν για την δράση, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Ναι, πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία μας με την ερευνητική καλλιτεχνική ομάδα Aspirators, με επικεφαλής την εικαστικό και ερευνήτρια Μαρία Ανδρομάχη Χατζηνικολάου. Πέρυσι είχαμε κάνει μια δράση με το τρενάκι του Πηλίου επάνω στις μιλιές και σε επιλεγμένους σταθμούς, τη δράση Memory, και με τη συμμετοχή 10 καλλιτεχνών από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Αυτό που προσπάθησε η περσινή δράση και σε ένα βαθμό και η φετινή για την οποία θα πούμε, είναι να φέρει σε επαφή την κοινωνία και τις νεότερες γενιές που μας ενδιαφέρουν, σε επαφή με την ιστορία του τόπου, με τις μνήμες του τόπου, μέσα από τις τέχνες. Το εγχείρημα λοιπόν συνεχίζεται και φέτος με μια διαφορετική δράση.
1: Με ένα περίπατο.
0: Με έναν περίπατο, με μια διαδρομή μέσα στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, το οποίο το ονομάζουμε Post-War Urban Memory, δηλαδή πραγματικές και μνημονικές διαδρομές στο μεταπολεμικό Βόλο. Μετατοπιζόμαστε χρονικά, με αφετηρία λοιπόν την Πλατεία Ελευθερίας και με τα γεγονότα που έγιναν εκεί, ξεκινώντας από την απελευθέρωση, θα περιδιαβούμε πραγματικά και μνημονικά τον μεταπολεμικό Βόλο, κυρίως τις δύο πρώτες δεκαετίες, δεκαετία του 50, δεκαετία του 60. Μέσα από το χώρο, το κοινό που θα, μέσα από την περιδιάβαση των χώρων, το κοινό που θα πάρει μέρος, θα μπορέσει να ζήσει μια εμπειρία διαφορετική. Δεν μιλάμε για αναβίωση της ιστορίας, μιλούμε για την δημιουργία μιας πραγματικής επαφής με τη μνήμη και για μια εμπειρία που θα ενεργοποιηθεί μέσα από φωτογραφικό υλικό, από αρχαιακό υλικό, από ήχους, από συνεντεύξεις, από εικόνες και από ζωντανή συζήτηση στο τέλος με το κοινό.
1: Θέλετε να μας πείτε ποιους θεωρείτε σημαντικούς σταθμούς σε αυτή τη διαδρομή σας.
0: Ήδη έχουμε έτοιμο το πλάνο μας, δεν θέλω να αποκαλύψω όλους τους σταθμούς. Θα πω μόνο πάλι για την αφετηρία που θα είναι η Πλατεία Ελευθερίας και για την κατάληξη που θα είναι η συνοικία της μεταμόρφωσης, ο χώρος της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η δράση έρχεται παράλληλα και σε ένα βαθμό εντάσσεται σε ένα πολύ μεγάλο πανελλήνιο συνέδριο που διοργανώνει φέτος το ίδιο διάστημα, 2 με 4 Οκτωβρίου, διοργανώνει το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον σύλλογό μας, με τον Σημαία και με την υποστήριξη βέβαια της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Ο τίτλος αυτού του συνεδρίου, το θέμα, είναι ακριβώς η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Οπότε ο περίπατος αποκτά και ένα ιδιαίτερο νόημα και στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου.
1: Είναι πολύ όμορφο όσα μας λέτε και είναι ακόμα πιο όμορφο που άνθρωποι, συντοπίτες μας, δραστηριοποιούνται σε συλλόγους που θέλουν να αναδείξουν και να κρατήσουν την

0: μνήμη.
1: Είναι σημαντικό αυτό και θέλουμε έτσι και με ένα διαφορετικό τρόπο να το μεταδώσουμε, δηλαδή μέσα από την τέχνη, όχι μέσα από μία... γιατί σας λέω ότι κυρίως δραστηριοποιούμαστε με ομιλίες ιστορικών, έγκριτων ιστορικών και παρουσιάσεις βιβλίων. Εδώ είναι μια ευκαιρία έτσι, μέσα από την κίνηση να συμμετάσχει και το κοινό και έτσι χαιρόμαστε που θα έχουμε κοντά μας και νέο κόσμο, θα έχουμε και φοιτητές, εθελοντές, φοιτητές από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων, από το Τμήμα Ιστορίας, έτσι, από το Πανεπιστήμιο. Οπότε είναι ένας τρόπος να μεταδώσουμε αυτή την αγάπη τη δική μας για την ιστορία και την ιστορική μνήμη, να μεταδώσουμε και στους νεότερους. Για μας είναι μεγάλο στοίχημα αυτό και στο ΣΥΜΕΑ και στην καλλιτεχνική ομάδα.
0: Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας περιμένουμε.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ να επαναλάβουμε πότε θα γίνει η δράση.
1: Η δράση θα γίνει 2 μέρες, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, σε 2 επαναλήψεις, η μία στις 7 το απόγευμα, η άλλη στις 7.30 και την Κυριακή τις ίδιες ώρες, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 7 και 7.30. Βέβαια να πω κάτι, ότι ήδη από το πρώτο 24ωρο έχουν κλειστεί όλες οι θέσεις των περιπάτων και ευχαριστούμε πάρα πολύ το κοινό του Βόλου, τους φίλους, τα μέλη που ανταποκρίθηκαν έτσι τόσο άμεσα. Και να δεσμευτούμε εδώ ότι βέβαια οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμμετέχουν δεν μπορούν να ξαναφέρουν τα έργα τους στις διαδρομές, όμως ο ιστορικός περίπατος σε ένα βαθμό, αν υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό του Βόλου, ίσως μπορέσει να με επαναληφθεί και κάποιο άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Κύριε Νικολάου, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τον σύλλογό σας.
1: Εννοείται να συμμετάσχει ή να γραφτεί μέλος.
0: Να γραφτεί μέλος, να έρθει σε επαφή μαζί σας.
1: Ας το πούμε και αυτό. Ο Σύλλογος όλα αυτά τα 10 χρόνια κάνει 2 εκδηλώσεις το χρόνο, πάρα πολύ σημαντικές και συμβολικές. Η μία είναι γύρω στις 25 Νοεμβρίου, που είναι η μέρα της Εθνικής Αντίστασης, και η άλλη είναι γύρω στις 9 Μαΐου, που είναι η μέρα του τέλους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, της αντιφασιστικής νίκης. Εκεί λοιπόν γίνονται οι 2 κεντρικές ομιλίες. Μπορεί να έρθει, δελτία τύπου βγαίνουν, Facebook υπάρχει του Συλλόγου, το οποίο είναι ενεργό. Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις μας και γιατί όχι να γραφτεί και μέλος, αν νομίζει ότι τον εκφράζουν αυτά που κάνουμε.
0: Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας και εδώ είμαστε να μαθαίνουμε ωραία νέα από σας.
1: Ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Κάθε επιτυχία. Τίποτα καλύτερο από μια φθινοπορεινή βόλτα μαθαίνοντας την ιστορία με ωραία παρέα, να τα λέμε και αυτά, με αξιόλογους ανθρώπους, γιατί ο Βόλος είναι μια ιδιαίτερη πόλη και ανθρώπους ωραίους έχει και ανθρώπους που θυμούνται.

Λοιπόν, διαβάζω ένα ρεπορτάζ τοπικό του Τραχυδρόμου. Φυλακή για 200 ψεύτικα προφίλ. Πατρινιά έγινε εφιάλτης για βολιώτη πιλότο στην πολεμική αεροπορία. Αντιμέτωπη λοιπόν με μια εξαιρετικά σπάνια στην ελληνική δικαστική πραγματικότητα απόφαση βρίσκεται 38χρονη από την Πάτρα, η οποία έγινε εφιάλτης για βολιώτη πιλότο στην πολεμική αεροπορία, με τον οποίο είχε συνάψει σύντομη σχέση. Το τρεμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισα στέλνει στη φυλακή 38χρονη για 203 ψεύτικα προφίλ που είχε δημιουργήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διασύρει τον βολιώτη πιλότο και να τον εκδικηθεί για το χωρισμό τους. Πρωτόδικα το 2024 το δικαστήριο στο Βόλο είχε καταδικάσει την 38χρονη σε 48 μήνες φυλάκισης χωρίς αναστολή, αλλά με την έφεση να έχει αναστέλουσα ιδιότητα. Κρίθηκε ένοχη λοιπόν για παράβαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου. Η 38χρονη άσκησε έφεση και η υπόθεση εκδικάστηκε προχθές στο εφετείο Λάρισας. Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη χωρίς να μειώσει ούτε κατά μία ημέρα την ποινή, χωρίς να της αναγνωρίσει ούτε ένα από τα ελαφρυντικά που ζητούσε ο συνήγορος υπεράσπισης και χωρίς να της δώσει το δικαίωμα να μετατρέψει την ποινή της σε χρηματική. Διέταξε μάλιστα την έκτηση των 12 μηνών από το σύνολο της ποινής που της επέβαλε, απόφαση εξαιρετικά σπάνια για τέτοιου είδους αδικήματα. Η γυναίκα που για ακόμη μια φορά δεν παρέστη στο δικαστήριο αναζητείται για να οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ ο 37χρονος βολιώτης ελπίζει ότι αυτό θα είναι το οριστικό τέλος του πολύχρονου εφιάλτη που βίωνε. Τα πάντα είχαν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2018 όταν γνωρίστηκαν και άρχισαν να μιλούν μέσω του Instagram. Η 38χρονη έμενε στην Πάτρα, ο 37χρονος στο Βόλο. Η γυναίκα αποφάσισε να έρθει στο Βόλο για να τον γνωρίσει και παρέμενε στην πόλη για 2 εβδομάδες. Όταν ο 37χρονος χρειάστηκε να φύγει για λίγες μέρες για επαγγελματικούς λόγους, τίποτα δεν προμήνυε ότι θα ξεκινούσε ένας απίστευτος εφιάλτης. Έκλεισε για λίγες ημέρες το τηλέφωνό του για υπηρεσιακούς λόγους και ανοίγοντάς του βρήκε 180 κλήσεις και 50 μηνύματα από την 38χρονη που τον αναζητούσε. Αμέσως κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και επιστρέφοντας στο Βόλο τη ζήτησε να χωρίσουν.

Εκείνη όμως δεν δέχτηκε το χωρισμό και άρχισε να τον ενοχλεί με τηλεφωνήματα και μηνύματα στα social. Μετά τον αποκλεισμό που επέβαλε σε αυτήν ο 37χρονος από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την άρνησή του να απαντήσει στις κλήσεις, εκείνη φέρεται να άρχισε να ενοχλεί τους φίλους και τα μέλη της οικογένειάς του και να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φερόμενο χρήστη τον 37χρονο, στέλνοντας μηνύματα τόσο σε αυτόν όσο σε φίλους και συναδέλφους. Χρησιμοποιούσε δηλαδή το ονοματεπώνυμό του, αναρτούσε φωτογραφίες του και άλλα προσωπικά στοιχεία και δημοσιεύδε ψευδή γεγονότα και έχει ιδεολογίες για τις οποίες τον διαπόμπευε στις φαινομενικά. Έλεγε ότι ο ίδιος για τον εαυτό του πρόσθεται επίσης ως επαφές γνωστά του πρόσωπα στα οποία προωθούσε προαναφερόμενες δημοσιεύσεις. Τρελό όλο αυτό. Τραγικό. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λες να μην μου τύχει.

0: Κρυαδάκι το πρωί, αλλά αυτές οι μέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, θα είναι γενικά καλός ο καιρός. Σήμερα προβλέπεται 23 με 24 βαθμούς. Στο Πήλιο και σποράδες η εικόνα επίσης είναι βελτιωμένη. Γενικά η Εθνική Μετεωρολογική για σήμερα δίνει έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ, χρειάζεται προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Τώρα για αύριο Παρασκευή, στο Βόλο αναμένεται επίσης καλός καιρός με αραιές νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα βρίσκεται περίπου στους 13 βαθμούς τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ το απόγευμα θα φτάσει περίπου στους 25. Τώρα για το Πήλιο και τις σποράδες αύριο δεν προβλέπεται κάτι ιδιαίτερο, ούτε αξιόλογα φαινόμενα. Οι περισσότερες νεφώσεις και οι πιθανότητες βροχής μετατοπίζονται κυρίως προς τη Δυτική Ελλάδα, ενώ στη Θεσσαλία η μέρα αναμένεται γενικά ήπια. Το Σαββατοκύριακο να δούμε τι θα γίνει και τι θα φέρει. Είδαμε τους χάρτες αυτούς που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και διάφορα βίντεο μετεωρολόγων που λένε ότι έρχεται κακοκαιρία κυρίως από βόρεια προς νότια, θα επηρεάσει εδώ την περιοχή των σποράδων της Ανατολικής Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας.
1: Violet, let me see you dance, baby.
0: Σε λίγο έχουμε φιλοξενούμενη την φιλόλογο και ποιήτρια, την κυρία Ευαγγελία Γιαννά. Θα μας μιλήσει και για το βιβλιαράκι το οποίο έχει κυκλοφορήσει, που το χάρισε ουσιαστικά, αλλά και για ορισμένα ανέκδοτα ποίηματά της, που είμαστε τυχεροί που την έχουμε και την φιλοξενούμε κοντά μας εδώ στην Ελβόλου.

0: φίλους και φίλοι, σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε την συγγραφέα, την Ευαγγελία Γιαννά. Η Ευαγγελία έχει το εξής καλό, ότι έχει μια νεανική ψυχή, γιατί συναναστρέφεται με νέους. Είναι καθηγήτρια στο 3ο Γυμνάσιο Βόλου.
1: Πέμπτο Γιέλ Βόλου.
0: Στο 5ο Γιέλ Βόλου. Οπότε όλο αυτό της δίνει την έμπνευση, της δίνει την χαρά να ασχολείται με τα γράμματα και την τέχνη γενικότερα. Πολλάκης βραβευμένη. Θες να ξεκινήσουμε, Ευαγγελία Γιαννά, από πού βραβεύτηκαν τα πρώτα σου, πότε έγραψες πρώτη φορά?
1: Ναι. Καλησπέρα σας. Μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι στο ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου και να δίνω μια μικρή συνέντευξη για ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα λογοτεχνικό, ποιητικό και συγγραφικό και ό,τι προτίθεμαι στο μέλλον να παρουσιάσω στους αγαπημένους μου φίλους. Πέρυσι το καλοκαίρι εξέδωσα ένα μικρό βιβλίο που λέγεται «Σκόρπια ανάλεκτα, επίλεκτα, αγαπημένα νου και ψυχής παράγματα», που όντως είναι σπαράγματα και του νου και της ψυχής, τα οποία γράφτηκαν 25 πεζάκια, 25 ποιητικά, από το Γενάρη του 2025 ως τον Ιούνιο του 2025, δηλαδή δουλειά 6 μηνών, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ήβη του Χρήστου Αγιώτη εδώ στο Βόλο αρχές Ιουλίου και παρουσιάστηκε στο καφέ Ζόγια 16 Ιουλίου με αρκετούς θαμώνες, επισκέπτες, φίλους αλλά και περαστικούς που είχαν τη διάθεση και την περιέργεια να γνωρίσουν το έργο μου. Τους άρεσε εκεί, ήταν πολλοί φίλοι και συνάδελφοι και περάσαμε πολύ ωραία.
0: Να πούμε ότι αυτό δεν πωλείται
1: το... Όχι, δεν πωλείται. Δεν ξέρω αν μπορεί σε κάποιον που ενδιαφέρει το Αγιώτης να κάνει κάτι, να βρει δηλαδή την μήτρα και από αυτή να παράγει, να αναπαράγει. Είχα εκδώσει 75 κομμάτια, ένα έχει μείνει, τα 74 έχουν χαριστεί σε φίλους, φίλες, συναδέλφους και συγγενείς.
0: Αυτό το βιβλιαράκι, να πω ότι χαρίστηκε.
1: Χαρίστηκε.
0: Εις μνήμη της μητέρας
1: σας. Εις μνήμη των γονέων μου, του πατρός Μιχαήλ και της Εκατερίνης Γιαννά. Ο πατήρ Μιχαήλ ήταν εδώ και γείτονας, εδώ στον ΟΕΑ Κενά, χρόνια παράκτιος αλιεύς, ψαράς δηλαδή, και έδινε εδώ στο συγχωρεμένο τον Τάσο Μητρογόγο ψάρια, γνωρίζονταν, και είχα την τύχη να γνωρίσω και τον ίδιο τον Τάσο το 1979, όταν με το σχολείο μου το δεύτερο θηλαίων ήρθαμε εδώ να ηχογραφήσουμε τη γιορτή του Πολυτεχνείου και είχα απαγγείλει ένα ποίημα. Και ήρθε και με βρήκε χωρίς να με ξέρει και μου είπε, λέει, πολύ ωραία, εσύ θα μπορούσες να γίνεις, λέει, μια πολύ καλή παραγωγός, εκφωνήτρια, μου είπε, αν θυμάμαι καλά. Τον θυμάμαι τον Τάσο, γιατί γνώριζε και τον πατέρα μου, γιατί ήταν εδώ, τα λέγανε, εδώ στη Λεύκα του Μανώλη, σε όλη αυτή τη γειτονιά. Και ο πατήρ Μιχαήλ είχε γεννηθεί εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο, η γειτονιά του.
0: Ωραίες εικόνες περιγράφεις. Για τα υπόλοιπα βιβλία,
1: ναι,
0: σου, τι μπορούμε
1: όχι
0: να...
1: Όχι βιβλία, από τότε δηλαδή, από τον Ιούλιο πέρυσι του 2025 μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και το Σεπτέμβριο του 2026, μέσα σε ένα χρόνο, γράφτηκαν μετά από έμπνευση και κατά παραγγελία περίπου 60 ποίηματα, τα οποία θα προσπαθήσουμε κάποια από αυτά απόψε να παρουσιάσουμε στο κοινό που θα μας συναντήσει και θα πιει καφεδάκι, θα συνομιλήσει μαζί μας στη Ζόγια 6:30 και μετά, όσο πάει δηλαδή, ανάλογα με τη διάθεση και το κέφι. Έχουμε υπολογίσει γύρω στα 20 να μπορέσουμε αντιπροσωπευτικά να παρουσιάσουμε.
0: Αυτά είναι ανέκδοτα.
1: Ανέκδοτα, η συλλογή είναι ανέκδοτη, τυκλοφορείται. Εγώ έχω μεγάλη αδυναμία στα λατινικά, είναι το αγαπημένο μου μάθημα, ήταν στη σχολή και έδωσα τον τίτλο «Sentio ergo vivo», αισθάνομαι, άρα είμαι ζωντανή. Και βεβαίως στα ελληνικά θα το πούμε, γιατί ελάχιστοι είναι που γνωρίζουν τα λατινικά και δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Λοιπόν, στην παρέα μαζί μου θα είναι οι εξαιρετικές και εκλεκτές γνωστές στο βολιώτικο κοινό, η Μίκα η Μαυρογιάννη, που είναι συγγραφέας και ποιήτρια βραβευμένη, η Γρηγορία Πελεκούδα, ποιήτρια και μουσικός και αυτή γνωστή στο κοινό και βραβευμένη, μια νέα συγγραφέας από τα φάρσα, αλλά την Βαβακού Φαρσάλων, η Όλγα Βλάχου, της οποίας έχω επιμεληθεί και παρουσιάσει 5 μυθιστορήματα και της Μίκας ένα, το οποίο έγινε και μεγάλη επιτυχία και στο εξωτερικό νομίζω μεταφράστηκε στα αγγλικά. Επίσης θα είναι η γνωστή αρθρογράφος, ποιήτρια, φιλόλογος Μαρία Γεωργάντζη, έχει περάσει και από εδώ, είδα τις βανίλιες, το βιβλίο της, που εκδόθηκε την ίδια μέρα με το δικό μου, 6 Ιουλίου του 25, στον Χρήστο, τον Αγιώτη, στην Ήβη. Και ποιον ξέχασα, το συντονισμό θα κάνει συνταξιούχος, δασκάλα, εκπαιδευτικός και καλλιτεχνική φύση, Ελένη Ζαχαριάδου. Αυτή έχει επιμεληθεί, θα κάνει δηλαδή το πρακτικό κομμάτι. Εγώ της δίνω το υλικό, έχω τα άτομα τα οποία είναι εκλεκτά, θα τα απαγγείλουν, θα πούν τα σχόλιά τους, θα είναι και το κοινό που πιστεύω να είναι φίλοι όλοι και να πούν μια γνώμη και θα πιστεύω ότι θα είναι μια ωραία ζεστή ατμόσφαιρα. Τώρα, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, ένα μικρό δείγμα της δουλειάς μου. Ένα από αυτά που έχουν ήδη βραβευτεί, δεν ξέρω αν είναι σκληρό να απαγγείλω το πρώτο αυτό που μου έδωσε την έμπνευση, το πρώτο μου, είναι... Αναφέρεται στο δυστύχημα των Ντεμπών και λέγεται «Η κοιλάδα των Ντεμπών». Ακούγομαι.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια. Αυτό με συγκλώνησε το γεγονός, όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο. Και δεν ξέρω, έτσι αυθόρμητα μου βγήκε μια έμπνευση. Ναι, λοιπόν, «Η κοιλάδα των Ντεμπών». «In memoriam», στα λατινικά, δηλαδή μνημόσυνο. «Η κοιλάδα των Ντεμπών, η κατοικία των μουσών». Η κλίνη, το φέρετρο τόσων νεαρών παιδιών, αισιόδοξων, ελπιδοφόρων, ζωηρών, ευγενικών αγοριών και κοριτσιών. Όνειρα ανέμελα κουβαλούσαν στις αποσκευές, του χθες και του μέλλοντος εραστές. Δεν πρόλαβαν, μοιραίες τις ταχείες σειράγες. Δεν πρόσεξαν, κάποια μέλησαν φωνικές γραμμές. Σύγκρουση, θόρυβος, ανάφλεξη, κρότος, λάμψη, φωνές, ουρλιαχτά, οικεσίες, κραυγές, ιαχές. Εκλυπαρούν οι μάνες, ύπτανται οι ψυχές, ανάλαφρες, αθώες, αγνές, χαμογελούν. Για τον πόνο, για το δάκρυ μας απορούν. Από τα ουράνια, άγγελοι μας χαιρετούν. Δεν νιώθουν οργή, ούτε θυμό, ούτε εκδίκηση. Μόνο ένα παράπονο μετέαρο πλανάται. Και την επιθυμία τους επίμονα αντυχεί. Δεν πρόλαβαν μήνυμα να στείλουνε στη γη. Το κινητό τους νέκρωσε. Η μάνα τους αδειμονεί. Θα τα πούμε άλλη στιγμή, σε άλλη διάσταση. Θα εξηγήσουμε τα πώς, τα πότε, τα γιατί. Ωστότε, υπομονή μανούλες, μόνο προσευχή. Το άδικο θα αποκατασταθεί. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Η θεία δίκη θα τους κρίνει. Θα αποφανθεί. Ετιμιγορία για αθώους και ένοχους θα εκδοθεί. Να είστε σίγουρες. Αργά ή γρήγορα η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Τότε θα λάμψουν οι ουρανοί. Θα λάμψουν τα τέντη και όλη η γη. Αυτό ήταν το πρώτο και διακρίθηκε από ένα σύγχρονο μουσικό σύλλογο του Christian Nierka που λέγεται Travel Poetry και υπάρχει στον τόμο Στιγμές Έμπνευσης. Και από τον, θα έλεγα, σύνδεσμο φιλολόγων του Κερατσινίου, του νομού Αττικής, βραβεύτηκε, πήρε τιμητικό έπινο το Femine Eterne Laus, εγκόμιον αιώνιας γυναικός. Ανέκαθεν, ιστορικά, δυσχερής η γυναικεία ιδιότητα βαριά. Μαγική, ιδιαίτερη η εύθραστη της φύση. Όχι, ποτέ, μη, αδύνατον. Διαρκής, αυστηρή, απόλυτη απαγόρευση. καθήκοντα, υποχρεώσεις, φροντίδες, έγνοιες, αδιάλειπτος, πολυσχηδής αγώνας ανά τους αιώνες. Πάλι για επιβίωση, για αξιοπρέπεια, για μόρφωση, οικονομική ανεξαρτησία, κυρίως για παρησία, για αυταξία, για αναγνώριση, σεβασμό και ελευθερία. Γυναίκα, θύλη δηλώνει ταυτότητα, έχει ευαισθησίες, ανθρώπινα συναισθήματα. Ιερή, σεπτή, μοναδική αιώνια μητρότητα. Μεγαλοψυχία, υπομονή, με γλυκιά παντοχή. Για όλους, μάνα, αδερφή, φίλη πιστή, δυνατή, αληθινή, καρτερική, στοργική. Πάντα ετοιμοπόλεμη, στην πρώτη γραμμή. Υπερήφανη, δοτική, γλυκιά, στοργική, με κατανόηση, με άδολη αγάπη, έτοιμη για όλους να θυσιάσει και να θυσιαστεί. Αιώνια γυναίκα, η προσωποποίηση της χαράς, της ελπίδας, η ίδια η όμορφη ζωή. Αυτά ήταν τα βραβευμένα από το παλιό βιβλίο.
0: Κυρία Γιάννα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ για την ανάγνωση, την εξαιρετική που κάνατε. Εύχομαι να είναι
1: δουλειά μας.
0: Καλοτάξιτα όσα
1: ευχαριστώ πάρα
0: γράφετε,
1: πολύ.
0: Να έχετε την αγάπη των μαθητών και την αποδοχή του κοινού, μια που το χειροκρότημα τελικά είναι η μοναδική τροφή που μας κάνει.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πάντα τέτοια και ισανότερα.
0: Σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Το
0: 70. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν ο Παναγιώτης Σωτήρης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές, είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Θα τα πούμε και αύριο Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 12. Μια που η κυρία Ραυτοπούλου αύριο έχει την άδειά της. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Έρχεται δελτίο, έρχεται μετά από αυτό το Θεσσαλικό Περισκόπιο με την Ελένη Ραυτοπούλου. Γεια χαρά σε όλους, να πάει όμορφα η μέρα σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαδόνη. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την ΕΞΟ και μια ελληνική εταιρεία. Παράλληλα, η εταιρεία Σεύρων προγραμματίζει την έναρξη σεισμικών ερευνών για κοιτάσματα υδρογόν ανθράκων σε περιοχές του Ιωνίου και της Νότιας Ελλάδας εντός του τρέχοντος έτους. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα, διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές από κανέναν. Σήμερα ανεβαίνει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα έχει συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα $102 το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian με αφορμή την άφηξη στη Βρετανία της ταπισερή της Μπαγιέ, ενός εμβληματικού έργου της μεσαιωνικής τέχνης. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί την επανένωση της ιστορικής ταπισερή ως παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνορα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Δεν θα γίνει Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το μετρό της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Τα δύο πρώτα έργα συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Team Gaza, η οποία ξεκίνησε κατά τη συνάντηση της ομάδας δωρητών για την Παλαιστίνη στις Βρυξέλλες. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το νότιο-δυτικό Μεξικό, καθώς ο ισχυρός κυκλώνας Πόλο ενισχύθηκε, προκαλώντας ανησυχία για εκτεταμένες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, βορειάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη την Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026, 267η μέρα του έτους. Σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος και του 2026. Λοιπόν, ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στις 7 και 13 πρώτα λεπτά. Ανέτειλε και τον είδαμε, καθότι ηλιοφάνεια. Θα δύσει στις 7 και 20 και σήμερα γιορτάζουν τρία πάρα πολύ όμορφα ονόματα. Η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη γιορτή ή επέτειο. Ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Ελπίζω να το διάβασα σωστά. Ημέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, ιατρικές και οι τρεις αυτές παγκόσμιες ημέρες γύρω από την υγεία. Και επίσης σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Λοιπόν, τώρα που ξαναβλέπω τα ονόματα, είπαμε Θέκλα, Μυρσίνη, Μυρτό γιορτάζουν σήμερα. Και κοιτάξτε πώς το έφερε η συγκυρία. Θα έχουμε καλεσμένη Θέκλα σε λίγο στην εκπομπή μας, την κυρία Θέκλα Καμένου, να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν βέβαια στον τομέα της, στον τουρισμό δηλαδή. Θα την έχουμε σε λίγο κοντά μας, οπότε θα της ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Κατά τα λοιπά και σε ό,τι αφορά τον καιρό, μετά από αυτά τα τερτύπια που μας έκανε τις προηγούμενες μέρες, έχουμε ηλιοφάνεια, έχουμε βέβαια χαμηλές θερμοκρασίες, συνεχίζουμε να έχουμε χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, ειδικά τις πρώτες έτσι, τις πρωινές ώρες μέχρι και τις 8 η ώρα περίπου και μετά μέχρι να αρχίσει να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, πραγματικά θέλει όχι ζακετούλα και μπουφανάκι σε κάποιες περιοχές, θα ήταν καλό. Λοιπόν, σήμερα στο Βόλο η θερμοκρασία 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Λάρισα από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Καρδίτσα από 8 παρακαλώ έως 24 βαθμούς Κελσίου. Βλέπουμε εδώ η ψαλίδα μέγιστης ελάχιστης μεγαλώνει. Και να δούμε και στα Τρίκαλα από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και αυτή η ανάπαυλα της ηλιοφάνειας είναι όντως ανάπαυλα, γιατί από αύριο έχουμε και πάλι αλλαγή του καιρού. Θα έχουμε σύννεφα και ειδικά το Σαββατοκύριακο και βροχοπτώσεις. Δεν θα έλεγα γενικευμένες, αλλά σε πάρα πολλά σημεία και με πολύ έτσι, μεγάλη πιθανότητα να σημειωθούν. Το Σαββατοκύριακο επαναλαμβάνουμε, ειδικά την Κυριακή βλέπω εδώ έχει καθαρή βροχό. Εντάξει, διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Στο Βόλο που βλέπω η Κυριακή είναι μια... θα είναι, προβλέπεται μια αρκετά βροχερή μέρα, ενώ το Σάββατο θα είναι μια μέρα που, κοιτάξτε, περίεργη, που η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ελάχιστη έως 18 η μέγιστη. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις εδώ στις διάφορες εφαρμογές που βλέπουμε. 16 με 18, μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα πω άλλα για το καιρό. Θα πάω να δώσω το λόγο στη Μάνια την Κουσιάρη, η οποία μου υπενθυμίζει, με ενημερώνει μάλλον, ότι ο Δημήτρης Τσολάκης είναι ο τεχνικός μας στην Λάρισα και μου δίνει βέβαια, μου υπενθυμίζει να αναφερθώ γενικότερα στην ταυτότητα της εκπομπής, του Θεσσαλικού Περισκοπίου δηλαδή, που θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 10 μέχρι και τις 12, συντονίζεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα είμαι μαζί με τη Μάνια την Κουσιάρη, όπως ήδη ακούσατε, με τον Αλέξανδρο τον Ζαγούτσο από τα Τρίκαλα και με τη Δώρα τη Μήτρα από την Καρδίτσα. Και βέβαια θα είμαστε όλοι εμείς μαζί με τον Δημήτρη τον Τζολάκη από τη Λάρισα, το τεχνικό μας, και με τον Παναγιώτη τον Σωτήρη που έχω απέναντί μου στην ΕΡΤ Βόλου, εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου. Και τώρα πάω στη Μάνια. Μάνια, καλημέρα.
1: Πήρα μια λαχτάρα όταν είπες το Σαββατοκύριακο αλλάζει ο καιρός. Λέω, Χριστέ μου, θα έρθει πάλι καύσωνας, Παναγία μου. Αλλά μετά το σώσες, ήταν πιο καλή συνέχεια. Λοιπόν, θέλουμε τις βροχούλες να μην είναι τέτοιες που να μας πιέζουν και να μας δημιουργούν καταστάσεις, αλλά να μας δροσίζουν και να μας κάνουν να νιώθουμε ωραία, έτσι, και ήσυχα και ήρεμα. Να μας βάζουν στο φθινοπορεινό σιγά σιγά κλίμα.
0: Ναι, ακριβώς. Στο χειμώνα μην μας βάλουν γρήγορα.
1: Εντάξει,
0: στο φθινοπορεινό
1: τώρα είναι
0: είμαστε και
1: πάρα πολύ ωραία. Ναι, να μείνουμε,
0: ναι,
1: εδώ, καλά
0: να παραμείνουμε,
1: είναι.
0: Αυτό δεν ξέρω.
1: Στους 20 βαθμούς είναι η θερμοκρασία στη Λάρισα. Στους 24 θα φτάσει μέγιστη, στις 3 το μεσημέρι. Άρα καταλαβαίνεις, το βράδυ κλείνει το παράθυρο.
0: Ω, ναι. Μέχρι και το πρωί αργά, πραγματικά δηλαδή.
1: Θαύμα, θαύμα. Φοβερό.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ωραία. Κατά τα άλλα, εδώ στη Λάρισα τώρα,
0: τι
1: από
0: έχουμε?
1: Την ειδησογραφία, έχουμε μια επιχείρηση της αστυνομίας, συγκεκριμένα του αυτό που αποκαλούμε ελληνικό FBI, από Θεσσαλονίκη έχει έρθει το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, διότι έχουν εντοπίσει μια χασισοφυτία στη Ροδιά, είναι κοντά στον Τύρναβο η περιοχή αυτή, είναι δύσβατη η περιοχή, μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι εκτός από τη συνδρομή του Δήμου που ζητήθηκε για να παρέχει ένα σκαπτικό μηχάνημα, ζητήθηκε και η συνδρομή ανθρώπου που έχει μουλάρια, διότι δεν μπορεί να φτάσει με άλλο τρόπο κανείς σε αυτά τα σημεία που πρέπει να φτάσει για να εκριζώσει και να μεταφέρει τα δενδρύλια κάναβης, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περίπου στα 1000, λίγο πάνω λίγο κάτω, αυτά λένε οι πληροφορίες. Άλλο, τι άλλο, διαβάζω εδώ στην Larissa Net, για να λέμε και την πηγή μας, ότι το εφετείο πλημελιωδικών Λάρισας επέβαλε ποινή τελική σε μια 38χρονη, η οποία ουσιαστικά βασάνιζε μέσα από τα social media, σε εισαγωγικά το βασάνιζε, ένα βολιώτη.
0: Έναν πιλότο.
1: Έναν πιλότο, ναι. 203 λέει ψεύτικα προφίλ είχε δημιουργήσει, τάχα ήταν η ίδια, τάχα ήταν ο πιλότος, έβαζε φωτογραφίες και έλεγε διάφορα άσχημα πράγματα και στους φίλους και στους γνωστούς και τα λοιπά. Ένας γολγοθάς για τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος λύγει, δεν ξέρω αν λύγει, πάντως λύγει,
0: έτσι, δεν
1: αναζητείται για να συλληφθεί,
0: για
1: ναι, ναι,
0: και
1: μάλιστα
0: να οδηγηθεί στη φυλακή
1: για 12
0: πλέον.
1: Μήνες, έτσι είπε,
0: ναι. Εκτιτέει 12 μήνες από,
1: ναι,
0: την,
1: ναι,
0: ποινή είναι η απόφαση.
1: Είναι μια ποινή η οποία και μια απόφαση, ας
0: κάνει
1: πούμε,
0: αίσθηση.
1: Που κάνει αίσθηση. Εγώ θεωρώ, αν έτσι όλα αυτά είναι όπως αναφέρονται, θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται αυστηρές
0: είναι
1: οι ποινές για παραδειγματισμό.
0: Και, έτσι, αυτό ήθελα να πω.
1: Κάπου πρέπει να μπει ένα stop, ο καθένας να μπορεί να τέλος πάντων δυσφημίζει και να ταλαιπωρεί έτσι κάποιον άλλον επειδή. Τρεις τελίτσες.
0: Επειδή δεν ήθελε να συνεχίσει τη σχέση του μαζί της, εν προκειμένου.
1: Και γνωριμία από τα social επίσης είναι, ναι, αυτή, αν, ναι, κατάλαβα καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, μέσω των social είναι η γνωριμία. Και επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι νομίζω είναι η ίδια με την πρωτόδικη η ποινή. Δεν δέχτηκε το δικαστήριο
1: είναι η ίδια,
0: να,
1: ναι,
0: αναγνωρίσει ελαφρυντικά επίσης.
1: Όχι.
0: Προφανώς.
1: 48 μήνες είναι η ποινή, εκτιτέει 12.
0: Ναι, ναι. Προφανώς τα όσα προσκομίστηκαν ήταν τέτοια στοιχεία που, ναι, που οδήγησαν το δικαστήριο στο να λάβει αυτή την απόφαση. Είχαμε, λοιπόν, στα άλλα, ένα έτσι, τραγικό περιστατικό στο Βόλο με την απώλεια ακόμη ενός νέου ανθρώπου, την ευνίδια απώλεια, ο οποίος, επειδή λέμε ήταν πιλότος, προφανώς στην 111 ο πιλότος για τον οποίο μιλούσαμε, και ο συγκεκριμένος υπηρετούσε στην 111 πτέρυγα μάχης της Νέας Αγχιάλου, ένας 49χρονος λοιπόν, πατέρας τριών παιδιών, από τον Αλμυρό, αισθάνθηκε αδιαθεσία χθες το απόγευμα, μετέβη στο κέντρο υγείας Αλμυρού, τον εξέτασαν οι γιατροί, έκριναν πως πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Βόλου. Μάλιστα λένε ότι ο ίδιος εκδήλωσε την επιθυμία να πάει με το αυτοκίνητό του στο Βόλο και όχι με το ασθενοφόρο. Τελικά η διακομιδή έγινε με ασθενοφόρο. Και λίγο πριν φτάσουν στο νοσοκομείο, ξεψύχησε μέσα στο ασθενοφόρο.
1: Πω πω.
0: Και οι γιατροί, στο επίγοντα που τον παρέλαβαν βέβαια, τον παρέλαβαν απλά για να διαπιστώσουν το θάνατό του. Εντάξει, τι να πω τώρα, τι να πω. Μέσα στο ασθενοφόρο, 49 χρονών άνθρωπος, νεότατος.
1: Ναι, φαντάσου έτσι πώς νιώθει κανείς όταν έχουμε ευνίδιους θανάτους σε τόσο μικρές ηλικίες. Αναφέρομαι βέβαια στον τραγικό θάνατο που βρήκε η ευνίδια ένας 15χρονος μαθητής από την Καρίτσα. Αυτό συνέβη το βράδυ της Κυριακής. Με αφορμή αυτό θα κάνουμε και συζήτηση στην εκπομπή σήμερα για το πώς τα παιδιά εγκαίρως και σε ποιες ηλικίες πρέπει να εξετάζονται και γιατί. Και το λέω αυτό γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας, ο 15χρονος μαθητής έπασχε από μια κληρονομική νόσο την οποία δεν γνώριζε και είχε να κάνει με την καρδιά του. Είχε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.
0: Μάνια, να σε ρωτήσω κάτι που εσένα τα παιδιά σου είναι πιο μικρά από τα δικά μου. Ίσως το έχεις πιο πρόσφατο στο μυαλό σου. Στην πρώτη δημοτικού δεν ξεκινάνε από τότε να κάνουν τις εξετάσεις. Έχει καταργηθεί νομίζω, δεν ξέρω αν έχει καταργηθεί στην πρώτη γυμνασίου η εξέταση. Γιατί
1: λοιπόν, δεν θυμάμαι για την πρώτη δημοτικού, θα μας τα πει η παιδίατρος που θα έχουμε, γιατί είναι ακριβώς η ηλικία με την οποία ασχολείται. Ωστόσο τώρα, επειδή το έχω πολύ πρόσφατο, γιατί φέτος ο μικρός μου γιος πήγε στο γυμνάσιο, εκεί ζητήθηκε χαρτί γιατρού, προκειμένου να πιστοποιήσει ότι το παιδί είναι υγιές.
0: Είναι του καρδιολόγου μέσα.
1: Είναι στον παιδίατρο, αυτό.
0: Ναι. Ξέρεις κάτι, προσπαθώ να θυμηθώ. Είχαμε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα μια συνέντευξη με τον κύριο Κωστάκη, τον καρδιολόγο. Και νομίζω είχε αναφέρει σε κάποια φάση της συζήτησης ότι κακώς έχει καταργηθεί η εξέταση από καρδιολόγο σε μια από αυτές τις φάσεις που ήταν. Ναι, και δεν θυμάμαι αν είναι στο γυμνάσιο, αν είναι στο λύκειο, πάντως.
1: Στο γυμνάσιο ζητείτε, αλλά δεν ξέρω για καρδιολόγο. Δηλαδή, ο παιδίατρος είναι αυτός που αναλαμβάνει να συμπληρώσει με βάση το ιστορικό του παιδιού, ενδεχομένως και εξέταση, τι χρειάζεται
0: να συμπληρώσει.
1: Θα μας τα πει αναλυτικά όμως και ξέρουμε. Και έχει σημασία να γίνει αυτός ο έλεγχος, ο καρδιολογικός, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες από 13 ως 15. Τέτοιες κληρονομικές νόσοι, από ό,τι διάβαζα, είναι η επίφοβη ηλικία στην οποία μπορεί να εμφανιστούν και να και χωρίς συμπτώματα, εννοώ να εκδηλωθεί μία και έξω, χωρίς να προλάβει κανείς να αντιδράσει.
0: Τρόπο,
1: ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και είναι και ένα θέμα βέβαια όταν τα παιδιά γράφονται σε αθλητικούς συλλόγους και συμμετέχουν σε διάφορα αθλήματα, εκεί ζητείτε πάντως
0: εκεί
1: έλεγχος.
0: Ζητείτε, ναι. Και εγώ γι' αυτό δεν είμαι σίγουρη, γιατί τα παιδιά μου έκαναν έλεγχο καρδιολογικό, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν, το ζήτησε ο αθλητικός σύλλογος, αν ήταν για το σχολείο, και επειδή έχουν περάσει κάποια χρόνια τώρα.
1: Πάντως κάναμε καρδιολογικούς ελέγχους, εγώ τουλάχιστον, στα παιδιά μου μετά από το κορονοϊό. Γιατί θυμάσαι τότε που υπήρχε μια επίπτωση, παρενέργεια, επιπλοκή, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί και μετά από μήνες αφού νοσήσει κανείς. Υπήρχε σύσταση να γίνεται αυτός ο έλεγχος, ο καρδιολογικός, μετά ένα, δύο, τρεις μήνες μετά τον κορονοϊό. Τέλος πάντων, θα τα ξεκαθαρίσουμε. Αυτά είναι χρήσιμα νομίζω.
0: Ο Πανταζής με την Κόνη θα ξανάρθουν, έτσι, και θα ξανατραγουδήσουν, γιατί
1: τα χάλασε η βροχή.
0: Μόνο 5 τραγούδια είπαν, αλλά διάβαζα στους τίτλους ειδήσεων ότι θα προγραμματιστεί νέα εκδήλωση.
1: Ναι, θα προγραμματιστεί νέα εκδήλωση, θα ανακοινωθεί από το Δήμο. Δεν ξέρω αν θα έχει ημερομηνία συγκεκριμένη να μας πει ο καλεσμένος που έχουμε σήμερα και για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αντιδήμαρχος είναι ο κ. Αργυρόπουλος, με τον οποίο θα συζητήσουμε θέματα καθαρά του χαρτοφυλακίου του. Αλλά επειδή είναι και ο ίδιος μέλος της Τριμελούς Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, που διαχειρίζεται όλη την ιστορία με το παζάρι, θα μας πει και στοιχεία για τους εκθέτες και όλα αυτά, αλλά και το διατάφτα. Τι θα γίνει με αυτή τη συναυλία, αν έτσι έχει οριστεί. Και η συγκεκριμένη ημερομηνία η νέα.
0: Όπως είπα και πριν από λίγο, εμείς θα φιλοξενήσουμε, εμείς εννοώ από το Βόλο, από την πλευρά του Βόλου.
1: Εσείς έρχεστε στο παζάρι της Λάρισας, οι Βολιώτες. Τρίκαλα, Καρδίτσα έρχεται πολύ.
0: Έρχονται
1: πάντως.
0: Πιο πολύ, ναι, ναι, αλλά σίγουρα και Βολιώτες, σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, την κυρία Θέκλα Καμένου, την εορτάζουσα σήμερα, γιορτάζει, κυρία, ναι. Θέκλα Καμένου, θα μιλήσουμε για την κρουαζιέρα, με αφορμή αισιόδοξα μηνύματα που ήρθαν από διεθνή έκθεση στην οποία συμμετείχε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου. Δηλαδή φαίνεται να υπάρχει περαιτέρω ενδιαφέρον για την επόμενη χρονιά από εταιρείες κρουαζιεροπλοίων να προσεγγίζουν και το λιμάνι του Βόλου. Τίθενται βέβαια προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων. Εν πάση περιπτώσει όμως φαίνεται ότι έτσι είναι σε καλό δρόμο η υπόθεση αυτή. Επίσης,
1: μήπως είδες καθόλου τιμές καυσίμων ερχόμενοι, γιατί δεν πρόλαβα να δω. Γράφει το αυτοκίνητό μου ότι έχω 122 χιλιόμετρα ακόμα, οπότε κάνω το κορόιδο.
0: Εγώ είδα χθες απλά, επειδή έχω, το έχω ξαναπεί, ότι εγώ χρησιμοποιώ
1: το
0: αέριο σαν
1: καύσιμο. Που είστε στα 90-95, πόσο?
0: Χθες είδα σε 1,97, υπάρχει όμως και 92, δηλαδή είναι εκεί τώρα το αέριο. Όχι, δεν είδα για να είμαι ειλικρινής. Αλλά
1: να δούμε, υπάρχει εδώ μια πλατφόρμα.
0: Για κοίτα, για ρίξε μια ματιά. Εντάξει, ξέρουμε τι θα δούμε, όχι τίποτα άλλο. Αν και χθες, άκουγα ότι η τιμή του βαρελιού, τέλος πάντων όλα αυτές οι τιμές που προσδιορίζουν και αν θα αυξηθούν και καθορίζουν αν θα αυξηθούν ή θα μειωθούν τα καύσιμα, είχε πέσει κάτω από τα 100, στα 97.
1: Ναι, το θέμα είναι αν περάσει και πότε αυτό στον καταναλωτή.
0: Και τι θα γίνει σήμερα. Λοιπόν, και όσο εσύ ψάχνεις, εγώ να πω ότι θα φιλοξενήσουμε τον Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα, στην εκπομπή μας. Θα πρέπει να πω ότι προσπαθώ μέρες να έχουμε τον κύριο Τζούμα στην εκπομπή και πραγματικά είναι τόσες υποχρεώσεις που προκύπτουν από εκδηλώσεις που έχει αναλάβει ο Δήμος, που είναι δύσκολο έτσι, να είμαστε και ο ένας και ο άλλος συνεπείς στο ραντεβού μας.
1: Να τα λύσετε τα θέματα σας.
0: Να τα λύσουμε τα θέματα μας. Και μου έλεγε πραγματικά ότι βάζαμε όλα πολλές εκδηλώσεις, είναι αλήθεια, μιλάμε και για διεθνείς εκδηλώσεις, έτσι, το Σεπτέμβριο, με τη σκέψη ότι να έχει περάσει ο μεγάλος φόρτος της τουριστικής κίνησης, και τελικά έχουν πέσει όλα το Σεπτέμβριο και έχουμε κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα θα καταφέρουμε να τον έχουμε κοντά μας, μεταξύ άλλων θεμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται και θέματα του τουρισμού βέβαια, και για να μιλήσουμε μαζί του και για το θέμα της στέγης των εκπαιδευτικών στο νησί, με αφορμή και ένα έγγραφο που έστειλαν προχθές η διοίκηση της ΕΛΜΕ Μαγνησίας προς όλους τους δήμους της Μαγνησίας, ζητώντας πολύ συγκεκριμένα πράγματα με τα οποία αν πράξουν θα μπορεί να υπάρχει μια καθοριστική παρέμβαση όπως θεωρούν, ώστε να επιληθεί το ζήτημα αυτό, δηλαδή τη χορήγηση στέγης σε ακίνητα που μπορεί να διαθέτει ο Δήμος κλπ. Λοιπόν, θα το ανοίξουμε το θέμα αυτό, θα το συνεχίσουμε μάλλον, γιατί το είδαμε χθες από την πλευρά των καθηγητών, να το δούμε και σήμερα, να δούμε γιατί η Σκιάθος είναι ένα από τα νησιά που έχουν μεγάλο πρόβλημα, καθότι τουριστικό έτσι, νησί με έντονη τουριστική δραστηριότητα για πολλούς μήνες, είναι ένας παράγοντας αυτός που επηρεάζει πάρα πολύ σημαντικά την ανέβρεση στέγης για εκπαιδευτικούς και όχι μόνο, και για άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Λοιπόν, το βρήκες? Βρήκες τιμές?
1: Περίμενε, μωρέ.
0: Ακόμα.
1: Απέτυχε η εφαρμογή του Υπουργείου. Απέτυχε η εφαρμογή
0: τόσα
1: του Υπουργείου.
0: Είπα πια.
1: Θέλω να πω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ όμως τόσα είπα, αλλά δεν είπα τι θα μας ετοιμάσει η Δώρα η Μήτρα
1: για
0: τη διάρκεια της εκπομπής. Οι κλωστές αφηγούνται είναι ο τίτλος αυτής της εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στο Μουσείο της Πόλης και είναι μια εκδήλωση σύμπραξη, με ενημερώνει η Δώρα, με το Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Λοιπόν, να σ' αφήσω να βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Γιατί βάλουμε χειροκίνητα, κούκλα μου.
0: Λοιπόν,
1: γιατί?
0: Άστο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Λοιπόν,
1: όχι,
0: θα βάλουμε
1: σκάσω,
0: ένα τραγούδι.
1: Απ, απ.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι και θα το βρεις, δύο, θα μας το πεις μετά. Έλα, το βρήκες.
1: Δύο μίνιμουμ, η ελάχιστη για την αμόλυβδη, 2,119 για την ακρίβεια, η μεγαλύτερη τιμή 2,346, μέσος όρος 2,174.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας άρεσε και πολύ.
0: Τι να μας αρέσει, ήταν αναμενόμενο ήταν, δεν μας εξέπληξες αυτό που μας είπες. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική της εκπομπής και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Θεσσαλικό Περισκόπιο και Δίκτυο Θεσσαλίας στη ΣΕΡΤ και πάμε στην πρώτη επικοινωνία μας. Την κυρία Θέκλα Καμένου, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά αρχικά. Πολύ χρόνια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τουρισμός στο επίκεντρο της συζήτησης, ποιο άλλο θέμα θα μπορούσε να είναι. Θα ξεκινήσω με μια γενική τοποθέτησή σας γύρω από τη φετινή χρονιά. Έχει φτάσει για την Μαγνησία, για τη Χερσαία, ειδικά Μαγνησία, στο τέλος της. Μια αποτίμηση μπορεί να γίνει και στη συνέχεια θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα γύρω από την κρουαζιέρα με αφορμή και κάποιες θετικές πληροφορίες, ειδήσεις έτσι που είχαμε από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου και προκύπτουν από μια διεθνή έκθεση στην οποία συμμετείχε. Για πείτε μας λοιπόν, ποια είναι η δική σας εκτίμηση για τη φετινή θερινή τουριστική σεζόν?
1: Ήταν μια χρονιά, μια σεζόν, βέβαια ακόμα δεν έχει κλείσει. Ουσιαστικά θα κλείσει στις αρχές του Σεπτέμβρη, δεδομένου ότι και οι πελάτες από το Ισραήλ κρατούσαν έτσι... Ναι, αρχές Οκτώβρη. Δεδομένου ότι οι πελάτες του Ισραήλ, οι οποίοι κρατούσαν έτσι ζεστό και τον Οκτώβρη, φέτος φαίνεται ότι δεν έχουν έρθει σε τόσο μεγάλη έτσι, κινητικότητα, δεν υπάρχει. Ήταν μια χρονιά η οποία δεν συγκαταλέγεται στις πάρα πάρα πολύ καλές. Σαφέστατα δεν είναι και από τις χειρότερες τις οποίες έχουμε βιώσει. Ναι. Είναι μια χρονιά η οποία ξεκίνησε λίγο πιο αργά από ό,τι πιστεύαμε ότι θα ξεκινήσει. Είχε προβλήματα, είχε αρκετά προβλήματα. Είδαμε αρκετές διαφορετικές τάσεις ουσιαστικά στο τι συνέβαινε. Είδαμε ότι ο κόσμος δεν είχε να καταναλώσει ή δεν ήθελε να καταναλώσει. Δεν είχε την οικονομική δυνατότητα πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, φέτος μου λέγανε κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με θαλάσσια σπορ ότι ούτε αυτοί, ας πούμε, δεν είχαν δουλειά μέσα στο καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, ξαναείδαμε το Σεπτέμβριο, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, Μάιος και ο Σεπτέμβριος, για όσους δουλεύουμε με tour operator και το sailing, πλέον αποτελεί υψηλή περίοδο και εκεί είδαμε ότι ξαναπήραμε μπρος μετά από έναν Αύγουστο, ο οποίος υπήρχαν κενά δωμάτια και κενά κρεβάτια. Να πούμε όμως ότι οι πτήσεις, τουλάχιστον από το Βέλγιο και από τη Γερμανία, μέχρι τέλη Οκτώβρη συνεχίζονται. Οι πληρότητες τους, από ό,τι μαθαίνω και καταλαβαίνω, δεν είναι άσχημες. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε και αυτό, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος διαλέγει να κινηθεί και να έρθει στην περιοχή μας σε μικρότερο βαθμό, αλλά σίγουρα βλέπουμε ότι η εποχή μπορεί να πάει μέχρι και Οκτώβρη. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δεν θα πω ότι ήταν μια άσχημη σεζόν, θα σας πω όμως ότι ήταν και ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε.
0: Μάλιστα. Εγώ θα, έχοντας συνομιλήσει και με άλλους του χώρου, θα έλεγα ότι η δική σας έτσι εκτίμηση είναι από τις πιο αισιόδοξες εκτίμηση που

0: έχω ακούσει ως τώρα. Νομίζω είναι μία... Ελπίζω με οι σιρήνες που ακούμε να... Ναι, να μην είναι κάτι κακό.
1: Ναι, είναι επειδή είμαι κοντά στην πυροσβεστική. Ναι,
0: όχι, ναι, δεν μας ερωτήκε καθόλου. Ναι. Είναι από την πυροσβεστική. Ναι, να μην είναι κάτι άσχημο.
1: Η πυροσβεστική, να πω κατεβαίνει. Λοιπόν,
0: η εκτίμηση λοιπόν δεν ήταν καθόλου καλή, αλλά είναι νομίζω αυτό και μία απόδειξη ότι ο τουρισμός έχει πολλές ταχύτητες και πολλές αναγνώσεις και είναι από
1: Κοιτάξτε.
0: Ποια πλευρά το βλέπει ίσως και κανένας.
1: Κοιτάξτε, αν μιλήσει κάποιος με τη Σκιάθο θα πάρει μία εντελώς διαφορετική.
0: Μιλάω για τη Χερσαία πάντα, έτσι.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: πάλι η Χερσαία θα σας πω. Αν κάποιος μιλάει για το Νότιο Πήλιο, τα πράγματα ήταν σαφώς πολύ καλύτερα. Το Ανατολικό Πήλιο ήταν πολύ χειρότερα.
0: Ακριβώς έτσι όπως τα θέτεται.
1: Υπάρχει σε αυτό. Εγώ τώρα άμα σας το πάρω περιοχή-περιοχή, μπορώ να σας το αναλύσω γιατί ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί σε όλες τις περιοχές.
0: Ναι.
1: Λόγω της δραστηριότητας που έχω σε όλο το Πήλιο και στην πόλη του Βόλου. Άρα και μπορώ να σας πω και αγορές-αγορές πώς έχουν κινηθεί, γιατί έχω εικόνα και για όλες τις αγορές, γιατί κάθε αγορά έχει μια διαφορετική δυναμική. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε σαν γενικό είναι ότι καταλαβαίνουμε γιατί το Ανατολικό Πήλιο είχε πρόβλημα.
0: Γιατί είχε πρόβλημα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα πρόσβασης, δηλαδή είναι πολύ πιο μακριά από ό,τι είναι το Νότιο Πήλιο. Δηλαδή ο άλλος ο οποίος θα έρθει, είτε είναι ο Σέρβος, είτε είναι ο Ρουμάνος, λέω για τον οδικό τουρισμό αυτή τη στιγμή, και είναι πολύ πιο εύκολο να πιάσει το Νότιο Πήλιο. Έχει καταλήμματα τα οποία είναι στη σειρά, είναι χωριά τα οποία είναι πιο κοντά το ένα στο άλλο, έχει μια καλύτερη πρόσβαση σε πολύ περισσότερες παραλίες, χωρίς να ανεβοκατεβαίνει το βουνό. Τα ορεινά του χωριά επίσης είναι πιο εύκολα στην πρόσβασή τους. Έχει και λίγο πιο φτηνά καταλήμματα, αν μπορώ να το πω αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι το Ανατολικό Πήλιο φέτος κινήθηκε σε ακριβές τιμές.
0: Ναι.
1: Η άλλη πλευρά, η ανατολική πλευρά, παρότι είναι πάρα πολύ όμορφη και ουσιαστικά οι περισσότερες φωτογραφίες, οι πιο δραματικές, οι πιο παραλίες, έτσι πολύ διαφημισμένες, είναι οι παραλίες του Ανατολικού Πηλίου.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί ουσιαστικά μιλάμε για δύο παραθαλάσσια βασικά χωριά, το Χορευτό και ο Αγιάννης, τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη δυσκολία στο να τα προσεγγίσει κάποιος. Όσον αφορά, όχι ότι ο δρόμος έχει κάποιο πρόβλημα, μην παρεξηγηθώ, απλά είναι πιο μακριά,
0: είναι
1: πιο στενός ο δρόμος. Οπότε κάποιος, αν έχει, θέλει να φτάσει λίγο πιο εύκολα, δεν αισθάνεται άνετα να οδηγήσει σε τέτοιους δρόμους, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με αυτούς τους δρόμους. Προφανώς διαλέγει να κινηθεί εδώ. Γι' αυτό το λόγο είδαμε ότι το Ανατολικό Πήλιο ξεκίνησε αργά. Εγώ δεν θα πω ότι υπήρχαν και τα έργα στη μέση που γίνονταν, τα οποία δημιουργήσαν κάποια προβλήματα. Γιατί αυτά ο πελάτης δεν τα γνωρίζει παρά μόνο όταν φτάσει εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και ανέκλεισε διακοπές μες στο χειμώνα.
0: Έχετε δίκιο. Κυρία Καμένου, σε σχέση με την κίνηση στο Νότιο Πήλιο, θα ήθελα να μας πείτε, η λειτουργία της γραμμής, της ακτοπλοϊκής, αυτό το δρομολόγιο που μπήκε και συνέδεσε το Νότιο Πήλιο μέσω του λιμανιού του Πλατανιά με την Σκιάθο, με τις Σποράδες γενικότερα, πώς πήγε? Λειτουργήσε, λειτουργεί, τι γίνεται?
1: Το δρομολόγιο αυτό έχει σταματήσει πρώτα απ' όλα.
0: Α, μάλιστα.
1: Από ό,τι μαθαίνω, ο επιχειρηματίας είδε ότι δεν τον συμφέρει και ότι, να το πούμε στην απλή καθομιλουμένη, έμπαινε μέσα.
0: Είχε δημιουργήσει πολλές προσδοκίες αυτό το δρομολόγιο. Σταμάτησε σε ποια φάση?
1: Σταμάτησε ουσιαστικά αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Α, τώρα. Ενώ ναι, ήταν ένα δρομολόγιο που είχε ακουστεί ότι θα ήταν για όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι.
1: Είχε ακουστεί ότι θα ήταν για όλη. Υπήρχε αυτή η πρόθεση. Από ό,τι μαθαίνω, γιατί δεν το γνωρίζω κι εγώ πάρα πολύ καλά, είναι ένα δρομολόγιο το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλα έξοδα. Είχε προβλήματα με την έννοια ότι δεν μπορούσε να βγάλει κάποιο εισιτήριο να πάρει κόσμο από τη γλώσσα στη Σκιάθο και από τη Σκιάθο στη γλώσσα, άρα και αυτό λίγο κάπως τον επηρέασε. Που είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να το κάνει και να συνεισφέρει στην βιωσιμότητα της αυτής της γραμμής, να το πούμε, του δρομολογίου, να το πούμε καλύτερα. Ναι. Τώρα, αν πολεμήθηκε ή δεν πολεμήθηκε από κάποιους, αυτό εγώ δεν το γνωρίζω, το ακούω.
0: Ακούγεται δηλαδή ότι υπήρχε...
1: Συζητιέται. Ναι, ότι
0: από ιδιώτες που έκαναν αυτή τη δουλειά με μικρότερα...
1: Ακούγονται πολλά. Ας. Να σας πω την αλήθεια, εγώ αυτά δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ακούσει εγώ ίδιο, οπότε δεν μπορώ και να σας το πω με βεβαιότητα. Σωστά. Αυτό που θα σας πω είναι ότι είναι ένα δρομολόγιο το οποίο ξεκίνησε λίγο αργά.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν
0: Ιούνιο, υπήρχε... πότε ξεκίνησε.
1: Ναι, ναι, και δεν υπήρχε ο χρόνος ουσιαστικά να... Να διαφημιστεί σωστά. Επίσης, πέρα ένα δρομολόγιο το οποίο, κατά τη δική μου έτσι, πολύ ταπεινή άποψη να το πω, δεν είχε πολύ σωστά ωράρια. Mm-hmm. Δηλαδή, το 6 ώρα το πρωί, 6 παρα 10 από το Βλατανιά, για κάποιον ο οποίος θέλει να πιάσει μια πτήση στη Σκιάθο, είναι πάρα πολύ νωρίς. Και το 11.30 από εκεί. Οπότε, ίσως έπρεπε λίγο τα ωράρια να έχουν μια διαφορετική λογική.
0: Κίνηση είχε ο κόσμος, δηλαδή...
1: Νομίζω ότι τον Αύγουστο είχε κίνηση. Βοήθησε πάρα πολύ τις αφήξεις στο Νότιο Πύλιο και κυρίως στο Πλατανιά, ειδικά κάποια καταλήμματα τα οποία έχουν γίνει σε εκείνη την περιοχή. Πιστεύω ότι σίγουρα χρειάζεται μία βοήθεια και μία χρηματοδότηση και δεν καταλαβαίνω και γιατί μπορεί να χρηματοδοτείται, παραδείγματος χάρη, ένα μεγάλο πλοίο και να μην βοηθηθεί ένα πιο μικρό, το οποίο εξυπηρετεί πολύ διαφορετικές ανάγκες από ότι μία μεγάλη εταιρεία. Και σίγουρα μέσω του αεροδρομίου της Σκιάθου ουσιαστικά μπορούν να έχουν πρόσβαση πλέον στο Νότιο Πύλιο κόσμος πολύ πιο εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η δική μου σχολιασμός θα έλεγε ότι θα πρέπει να το ξαναδούνε η εταιρεία, αλλά θα πρέπει και το κράτος να έρθει και να σταθεί δίπλα σε αυτό, γιατί μιλάμε για μια περιοχή η οποία το Νότιο Πύλιο πέρασε και πάρα πολλά με τον Ντάνιελ. Έχει καταστραφεί.
0: Σωστά.
1: Προσπαθεί να βρει το βηματισμό της. Είναι κάτι το οποίο θα τη βοηθήσει σίγουρα. Και θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο και να βοηθήσουν τον επιχειρηματία και να μην φεύγουν τα πλοία από εκεί. Γιατί ξέρετε, όταν φεύγει ένας, δεν έρχεται κανένας μετά. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει αυτό να ξαναοστοποδήσει, να ξανασυζητηθεί.
0: Είπατε μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου έκανε δρομολόγηση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα πρέπει λίγο και οι ντόπιοι και ο Δήμος εκεί να κινηθούν και να βοηθήσουν. Γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο βοηθάει τον Νότιο Πύλιο.
0: Το χαιρετήσαμε όλοι και χαρήκαμε τόσο πολύ όταν έτσι ανακοινώθηκε και με αυτή την προοπτική που ανακοινώθηκε, αν και εκεί υπήρχε μια δυσπιστία. Δηλαδή το θέμα του καλοκαιριού είναι, του χειμώνα είναι κάτι.
1: Το χειμώνα έχει δυσκολίες και πρέπει να δούμε και το χειμώνα. Πρώτα απ' όλα από τις σποράδες και είναι αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να έρθουν. Υπάρχουν
0: καιρικές
1: συνθήκες. Ας μην σκεφτόμαστε χειμώνα, δηλαδή να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
0: Ναι. Σωστά.
1: Αυτό είναι ένα δρομολόγιο το οποίο μπορεί να δουλέψει ανετότατα Μάιο με.
0: Αν οργανωθεί σωστά και στηριχθεί όπως
1: είπατε. Και διαφημιστεί από νωρίς. Άρα αυτός ο οποίος θέλει να έρθει, να το προωθήσουν και οι επιχειρηματίες της περιοχής εκείνης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλει μια δουλειά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να λέμε κάτι σήμερα για να γίνει αύριο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Πάμε και στην κρουαζιέρα, κυρία Καμένου. Ευχάριστα, θετικές ειδήσεις διαβάσαμε σε δελτίο τύπου από τον οργανισμό. Ορίστε.
1: Δεν ξέρω τι έχετε σαν ειδήσεις.
0: Όχι, μια ανακοίνωση από τον οργανισμό Λιμένος Βόλου διαβάζω, που λέει ότι μεγάλη εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης του λιμανιού για να προσεγγίσει κρουαζιερό πλοίο της μήκους 340 μέτρων. Υπάρχουν προϋποθέσεις βέβαια για τις υποδομές μας εδώ, αλλά γενικά δεν ξέρω εγώ αυτή την αίσθηση έχω από την ανακοίνωση.
1: Επανέρχονται μεγάλα πλοία, δεν ξέρω αν αυτή είναι μια εταιρεία καινούργια η οποία το συζητάει. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω από τα πλάνα που έχω και από τις δικές μας συνεργασίες σαν γραφείο, επανέρχονται δύο μεγάλα πλοία, ένα ερχόταν στο παρελθόν, το Costa Pacifica, το οποίο θα έρθει με 11 προσεγγίσεις του χρόνου.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πλοίο των 4.000 ατόμων περίπου, 3.500-4.000 άτομα. Το Pacifica ερχόταν και στο παρελθόν, έχει ξανάρθει. Και μάλιστα το Pacifica ήταν και το τελευταίο πλοίο των εκείνων τον Οκτώβρη, τον μαρτυρικό μετά τις πλημμύρες, που μπήκε στο λιμάνι, παρότι μεγάλο τότε εκείνο έχει χωρέσει. Και μετά ακριβώς είναι που το λιμάνι έκλεισε και έχουν ανέβει τα βάθη. Ήταν το Pacifica αυτό το οποίο έκλεισε τότε εκείνη την περίοδο. Και επίσης έρχονται τα Mindshift, το Mindshift 5 για την ακρίβεια, είναι πλοία της TUI, είναι πλοία των 2.000 ατόμων, μεγάλα πλοία. Η TUI είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, το οποίο έχει ξανά θέλει μια φορά, όχι το συγκεκριμένο αλλά από αυτήν τη σειρά, ένα αντίστοιχο πλοίο στο παρελθόν όταν υπήρχε ένα πρόβλημα με τον Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη φορά τον Βόλο τον βάζουν μέσα σε έναν προγραμματισμό, νομίζω 6-7 προσεγγίσεις έχει αυτό. Οπότε βλέπουμε ότι του χρόνου σε αυτή τη φάση δεν είμαστε παραπάνω σε επίπεδο προσεγγίσεων από ό,τι έχουμε φέτος. Είμαστε πάνω κάτω στα ίδια.
0: Δηλαδή?
1: Προς το παρόν, νομίζω γύρω στα 45.
0: Ναι. Αλλά φαίνεται να είναι καινούργιες
1: new entries, έτσι, μεγάλα πλοία. Ναι,
0: και μεγάλα. Και μεγάλα. Η σεζόν αυτή πότε τελειώνει?
1: Κοιτάξτε, κρουαζιέρα έχει, το πικ της είναι τώρα τον Οκτώβριο, όπου υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις σχεδόν κάθε 2-3 μέρες.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και νομίζω 2-3 πλοία μέχρι και το Δεκέμβρη, Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Mm-hmm. Ξεκινάει πάλι με 1-2 πλοία το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Τον Απρίλιο ξεκινάει λίγο πιο κανονικά, ούτως ή άλλως το λιμάνι μας είναι ένα λιμάνι που Ιούλιο-Αύγουστο δεν έχουμε τόσο κρουαζιέρα. Είναι μια πόλη, ένα σημείο το οποίο το προτιμούν στο soldier season, ας πούμε στη μεσαία περίοδο, γιατί είναι μια πόλη που λειτουργεί όταν φεύγω πλέον από τα νησιά.
0: Ναι.
1: Και αυτό το οποίο θα δούμε του χρόνου είναι την επαναφορά επίσης και τη Celestial.
0: Μάλιστα.
1: Πίσω, η οποία μπαίνει σε winter cruising Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρι, Μάρτι.
0: Πολύ ωραία. Ευχόμαστε λοιπόν τα καλύτερα και για τον κλάδο της κρουαζιέρας και γενικότερα για τον τουρισμό μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρία Καμένου, χρόνια πολλά και πάλι για τη γιορτή σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, στα Τρίκαλα θα πάμε τώρα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο το Ζαούτσο. Έχουμε κάποιες έτσι, θετικές εξελίξεις σχετικά με έργα που αναμενόταν εδώ και καιρό να υλοποιηθούν, αλλά μπαίνουν στην τελική ευθεία, μπήκαν στην τελική ευθεία, ολοκληρώθηκαν. Τι γίνεται, Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Ελένη. Τώρα για ποιο απ' όλα, δεν ξέρω για τα έργα.
0: Μιλάς. Έχετε πολλά για τα έργα, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτες όλη τη Θεσσαλία. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι μέχρι τουλάχιστον την περίοδο των γιορτών και λίγο μετά δεν θα έχουμε, να το πω πολύ απλά λαϊκά, φασαρία στο κέντρο της πόλης, γιατί μιλάμε για την επέκταση του δικτύου και αντικατάσταση στην ουσία του δικτύου ίδρυυσης του πολυδυναμικού της πόλης. Έχει ξεκινήσει ένα έργο πολύ μεγάλο, 17 εκατομμύρια ευρώ συνολικός προϋπολογισμός, εδώ και 3,5 χρόνια. Υπάρχει μια ταλαιπωρία των δημοτών και κυρίως βεβαίως των οδηγών αυτοκινήτων, γιατί και η κατάσταση του οδοστρώματος σε πάρα πολλούς δρόμους δεν είναι καλή λόγω της εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου. Ωστόσο, είναι αναγκαίο από τη δημοτική επιχείρηση και επιχείρηση κάνουν όπως ανακοινώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με δεδομένο ότι αλλάζει βεβαίως το δίκτυο, το παλιό δίκτυο του Αμιάντου, πάνω από 42 χιλιόμετρα το συνολικό δίκτυο. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε γένεια για την κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Μιλάμε για ένα έργο για το οποίο τουλάχιστον μέσα στο δημόσιο ραδιόφωνο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Ένα έργο το οποίο θεωρήθηκε και από την προηγούμενη δημοτική αρχή, από τη δημαρχία του σημερινού υπουργού που φύγει η κυβέρνηση του κ. Νίκου Παστεργίου και του σημερινού δημάρχου του κ. Νίκου Σακά, εμβληματικό για την πόλη. Μια ανάπαση που άλλαξε την εικόνα του κέντρου, ριζική στην ουσία. Υπήρξαν καθυστερήσεις, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, λόγω της έβρεσης υπολοιμάτων παλιού μουσουλμανικού τεμένους και βεβαίως εκεί, τόσο όπως γνωρίζεις πολύ καλά, Ελένη, εμπλέκονται οι φορείες αρχαιοτήτων. Οπότε υπήρξε μια καθυστέρηση αυτό το στάδιο τουλάχιστον από την εφορία Τρικάλων, από την εφορία Τρικάλων, τουλάχιστον 6 μήνες. Παρ' όλα αυτά, είχαν τεράστια ζητήματα και με τον εργολάβο που είχε αναλάβει την ανάπλαση και τη συγκεκριμένη πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, αλλά και τη πλατεία Εθνική Αντιστάσεω, την ορίζουν πολύ ως πλατεία Κιτριλάκη, η οποία θα, να πούμε ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Ήταν ένα παράλληλο έργο με ένα προϋπολογισμό των 3 εκατομμυρίων ευρώ, 3,2 για την 3,6 την ακρίβεια, αλλά δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Οπότε υπάρχει μια εκκρεμότητα προς την ανάπλαση της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως. Την ερχόμενη Κυριακή πάντως έχουμε γένεια για την κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Θεωρήθηκε από τη Δημοτική Αρχή ότι πρέπει να γίνουν επίσημα γένεια. Δεν γνωρίζουμε αν έχει γίνει οριστική παραλαβή του έργου από την αρμόδια διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, που εκπροσωπεί βεβαίως και των Δημοτικών. Ένα έργο το οποίο εκτιμάται ότι κόστησε περίπου στο 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικά στοιχεία θα δοθούν και στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικαίων. Έχουμε πληροφορηθεί δημοσιογραφικά ότι υπάρχει μια κίνηση από πλευράς της αντιπολίτευσης του Δήμου Τρικαίων, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι σε επίπεδο σώματος για το ακριβές κόστος της πλατείας. Προκαλεί ποικίλα σχόλια πάντως το γεγονός ότι είναι σε χρήση εδώ και περίπου 5 μήνες η κεντρική πλατεία, γυναίζεται όμως τώρα. Δεν ξέρω αυτό αν σημαντικοποιεί κάτι άλλο ή τουλάχιστον την λήξη αυτού του πολύπαθου έργου, και ελπίζουμε να μην ισχύσει και το ίδιο για την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, η οποία είπαμε ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, ήταν να ξεκινήσει παράλληλα με την κεντρική πλατεία της πόλης, και εκεί όπου υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με την γέφυρα, με την πεζογέφυρα της Μαρούγκινας, η οποία έχει κατεδαφιστεί εδώ και 2 χρόνια, κρίθηκε αναγκαίο να κατεδαφιστεί λόγω προβλημάτων στατικότητας που προκάλεσαν οι πλημμύρες το 2023. Παρ' όλα αυτά, ακόμη δεν βλέπουμε εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωσή της. Χρειάστηκε να υπάρξει μια αναθεώρηση της αρχικής μελέτης. Υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση και εδώ πάρα πολλά παράπονα από τους επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι είδαν στην ουσία μειωμένο τζίρο στα καθήματά τους. Υπήρξαν και 2 αντίστοιχες επιστολές προς τη Δημοτική Αρχή, γιατί κόπηκε στα 2 στην ουσία το συγκεκριμένο σημείο της πόλης, μια πεζογέφυρα που ενώνει τον κεντρικό πεζόδρομο της οδού Ασκληπιού με το κτίριο της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων και την ευρύτερη περιοχή του παλιού εμπορικού κέντρου. Υπάρχουν βεβαίως σε κοντινές αποστάσεις δύο ακόμη γέφυρες, η κεντρική γέφυρα και η γέφυρα του παλιού κτέλ της πόλης. Παρ' όλα αυτά, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν κάνουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, επέλεγαν την συγκεκριμένη γέφυρα της Μαρούγκινας για να έχουν πιο κοντινή πρόσβαση στους χώρους που είπα λίγο πριν, στο κτίριο της Περιφερειακής Μνημότητας Τρικάλων πρώην Νομαρχίας και στο παλιό εμπορικό κέντρο. Τώρα, να κλείσω πολύ γρήγορα, λέτε πως χθες είχαμε και επίσημη αποκάλυψη για το θεματικό πάρκο του Μούρου των Ιδιωτικών. Φανταζόμαστε ότι και η εταιρεία Τρίκαλα που αναλαμβάνει το όλο εγχείρημα της μεγάλης χριστουγεννιάτικης γιορτής είναι εδώ και αρκετό καιρό σε ετοιμότητα και κάνει όλα τα αναγκαία προκειμένου να στηθούν τα περίπτερα και βεβαίως να υπάρχει μια ακόμα επιτυχημένη θεματική χριστουγεννιάτικη γιορτή. 20 Νοεμβρίου ξεκινά και αρχές Ιανουαρίου λίγη. Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει επιμεκυνθεί αυτός ο χρόνος του μεγάλου θεματικού χριστουγεννιάτικου πάρκου, ελπίζοντας και ακόμη μια φορά να στηρίξει και την τοπική την οικονομία. Είναι δεδομένο ότι την στηρίζει σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε πολύ καλά ότι η στενότητα του κόσμου στα οικονομικά είναι και των επιχειρήσεων είναι δεδομένη την τελευταία χρονική περίοδο, ειδικά με το ζήτημα της ενέργειας, έτσι, της αυξημένων τιμών στην ενέργεια. Να δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, αν δεν είχαμε για το μέλλον του εξωτερικού, νομίζω ότι τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα
0: είναι,
1: σε την οικονομία,
0: είναι μεγάλη,
1: τοπική οικονομία.
0: Μεγάλη
1: όχι μόνο της πόλης, έτσι θα έλεγα
0: γενικότερα,
1: της Ιταλίας.
0: Έτσι. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση, μεγάλη ένεση το νοτική, θα λέγαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εμείς νομίζω ευθύς αμέσως πάμε στο Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων, καθότι η ώρα 11.

0: E ora in Endeca. Earth News Radio 105.8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105.8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός απορρίπτει τα σενάρια δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού, για την ταπισερή της Μπαγιέ. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει σε άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Αθήνας για τη μόνιμη επανένωση των γλυπτών, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώρει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Ως μία από τις πλέον επίγουσες προκλήσεις που άπτεται της συλλογικής μνήμης των λαών και των θεμελιωδών ζητημάτων διεθνούς δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης, έθεσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ομιλία της στην παράλληλη δράση που αφορούσε στην προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των μονίμων αντιπροσωπιών και των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας, αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα με πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξη απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκείνης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με το ενδιαφέρον των αρχών να επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στις ενέργειες των γιατρών κατά τη διάρκεια της κρίσιμης κατάστασης που αντιμετώπισε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Στο μικροσκόπιο, η μαρτυρία νοσηλεύτριας, η οποία βρισκόταν στο χώρο όπου πραγματοποιούνταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης των τραγουδιστή και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει. Η σημερινή απολογία του 27χρονου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Θεσσαλικό Περισκόπιο, Δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και δυστυχώς οι συγκυρίες και τα γεγονότα το κάνουν ακόμη πιο ενδιαφέρον και το έχουν φέρει στο προσκήνιο. Γιατί αναφερόμαστε βέβαια στο πρόσφατο θάνατο, ευνίδιο θάνατο ενός 15χρονου μόλις παιδιού που ήρθε να προστεθεί σε παρόμοια περιστατικά που είδαν το φως της δημοσιότητας και συνέβησαν το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας. Μάνια.
1: Λοιπόν, ναι, λέγαμε και στο πρώτο μέρος εκπομπή στην αρχή ότι με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό που συγκλώνησε όλους μας ήταν καλό να κάνουμε μια συζήτηση για να δούμε ακριβώς πώς ενδεχομένως μπορούμε να τα προλάβουμε αυτά, τους ευνίδιους θανάτους σε μικρές ηλικίες, αν και ποιο ρόλο παίζουν οι εξετάσεις που γίνονται ή πρέπει να γίνονται. Η Τζίνα Νταμάγκα είναι κοντά μας, θα την καλημερίσουμε. Είναι βεβαίως παιδίατρος, είναι αντιπρόεδρος στην Ένωση Ιδιωτών Παιδιάτρων του Νομού Λάρισας, αντιπρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο αλλά και στην Πανελλήνια Ένωση των Παιδιάτρων. Κυρία Νταμάγκα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
1: Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, και αφού το λέμε έτσι και είναι και αυτή η συγκυρία επίσης, για παράδειγμα, ο γιος μου πήγε στο γυμνάσιο από το δημοτικό, ζητήθηκε από το σχολείο και δόθηκε ένα φυλάδιο που θα πρέπει να συμπληρωθεί από εσάς τους παιδιάτρους για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Αυτό είναι υποχρεωτικό και σε άλλες ηλικίες πιο μικρές, όταν ζητούν οι καθηγητές στα σχολεία αυτό το φυλάδιο να συμπληρωθεί, η εξέταση πρέπει να γίνεται από τον παιδίατρο, πρέπει να συμπληρώνεται με βάση το ιστορικό του παιδιού, πρέπει να γίνονται κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις. Διαφωτίστε μας λιγάκι.
2: Ναι. Το ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή είναι ένα έντυπο το οποίο συμπληρώνεται βάσει νόμου που υπάρχει για την εγγραφή των παιδιών στα προνήπια, στην πρώτη δημοτικού, στην τετάρτη δημοτικού, στην πρώτη γυμνασίου και στην πρώτη λυκείου. Είναι ένα έγγραφο το οποίο συμπληρώνουν οι γονείς πρώτα, αναφέροντας το ιατρικό οικογενειακό ιστορικό της οικογένειας, και δευτερευόντως μετά ακολουθεί η επίσκεψη στον παιδίατρο, ο οποίος παιδίατρος θα κάνει ένα ενδελεχή έλεγχο του παιδιού, της σωματικής του ανάπτυξης. Χρειάζεται να συμπληρώσουμε το ύψος, το βάρος, να δούμε το δεκτημάζα σώματος, αν υπάρχει κάτι που να κρούει τον κόμβανο του κινδύνου για παχυσαρκία. Να δούμε την αρτηριακή πίεση, γιατί τελευταία στα παιδιά με πολύ παχυσαρκία έχουμε και αυξημένα κρούσματα υπέρτασης. Λοιπόν, να μετρήσουμε τις σφίξεις, το οξυγόνο του παιδιού, να ελέγξουμε αν υπάρχει πρόβλημα με τη σπονδυλική του στήλη για σκολίωση, να ελέγξουμε έναν οδρό έλεγχο της όρασης και της ακοής, καθώς επίσης και να δούμε επισκόπηση του δέρματος, σε εξέταση όλων των συστημάτων του οργανισμού, το αναπνευστικό, το κυκλοφορικό, να δούμε εάν από αυτά χρειάζεται παραπομπή σε κάποιον συνάδελφο, τη στοματική υγεία για την παραπομπή στους αντίστοιχα στους οδοντιάτρους. Και βεβαίως να δούμε αν υπάρχει και κάποια διαταραχή της ορίμανσης του οργανισμού, κάποια διαταραχή δηλαδή στην ενίβωση. Άρα δεν μιλάμε για ένα χαρτί το οποίο πάει κανείς και παίρνει μία σφραγίδα. Μιλάμε ένα χαρτί το οποίο ελέγχουμε πλήρως την υγεία του παιδιού, γι' αυτό το λόγο αυτά τα χαρτιά δεν συμπληρώνονται είτε από καρδιολόγο είτε από παθολόγο, αλλά συμπληρώνονται από τον παιδίατρο και κατά τόπους και από γενικούς γιατρούς εφόσον δεν υπάρχει παιδίατρος. Λοιπόν, και έχουμε έναν ενδελεχή έλεγχο της υγείας του παιδιού που μπορεί να γίνει από τον παιδίατρο και τον γενικό γιατρό σε αυτές τις καταστάσεις, για να μπορέσουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι το παιδί έχει ελεγχθεί πλήρως και βλέπετε ότι είναι σε χρονικά διαστήματα που είναι περίπου 2-3 χρόνια. Για να μην χάνουμε την επαφή με το παιδί, ελέγχουμε παράλληλα και όλα τα εμβόλια για να δούμε ότι είναι καλυμμένο και για τον εαυτό του αλλά και για τη συλλογική ανοσία της κοινότητας, και από εκεί και πέρα υπογράφουμε ότι πλέον είναι ασφαλές να γυμναστεί είτε πλήρως είτε με προϋποθέσεις.
1: Κυρία Νταμάγκα, με αφορμή τον θάνατο του 15χρονου μαθητή στην Καρίτσα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας το παιδί είχε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, νομίζω είναι μια κληρονομική νόσος αυτή, αυτό θα μπορούσε να είχε εντοπιστεί σε κάποια από αυτές τις εξετάσεις που γίνονται ανά τα διαστήματα που αναφέρατε?
2: Εμείς καταρχήν να μεταφέρουμε τα συλληπιτήρια όλων των παιδιάδων στην οικογένεια και να πούμε ότι θλιβόμαστε για τέτοια γεγονότα σίγουρα. Και παιδιά τα οποία μπορούν να έχουν προληφθεί ο θάνατος, είναι κρίμα να χάνονται. Πρέπει να μπορούμε να πούμε ότι αν υπάρχουν έλεγχοι που γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, δηλαδή ένα παιδί θα πρέπει να περνάει σύμφωνα με τις συστάσεις και το παιδιάτρο που το παρακολουθεί από τον καρδιολόγο, ειδικά εφόσον αθλείται, και βέβαια και μετά από κάποιες ιώσεις πολλές φορές μπορεί να έχουμε μυοκαρδιοπάθειες οι οποίες μπορεί να, ή κάποιες υιογενείς μυοκαρδίτιδες ή περικαρδίτιδες που μπορεί να αφήσουν κατάλοιπα και να οδηγήσουν σε μοιραία συμβάματα. Άρα λοιπόν οι έλεγχοι και στον παιδίατρο και κατά περιόδους σύμφωνα με τις συστάσεις του παιδιάτρου σε άλλες ειδικότητες όπως τον καρδιολόγο, στον οφθαλμίατρο, στον οδοντίατρο. Λοιπόν, είναι σημαντικές. Είναι μια αφορμή αυτό το χαρτί για να κάνουμε και τέτοιου είδους ελέγχους.
1: Θα το πιάνε ο παιδίατρος, εσείς θα το πιάνατε αυτό αν υπήρχε νωρίτερα, είχε αναπτυχθεί, είχε εκδηλωθεί, είχε κάνει σύμπτωμα στην καρδιά.
2: Εμείς δεν έχουμε υπερήγους για να εξετάζουμε καρδιολογικά, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να τσεκάρουμε έχοντας την επαφή με το παιδί, διότι το πρόβλημα τα παιδιά όταν μεγαλώνουν χάνονται από τα ιατρία. Εμείς λέμε ότι τα παιδιά πρέπει να περνάνε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Και μέσα στα πλαίσια τη συζήτηση που έρχεται ένα παιδί μέσα στον χρόνο, το ρωτάμε και τι άλλους ελέγχους έχει κάνει. Και αν μας αναφέρουν ότι υπάρχει κάποια συμπτώματα κόπωσης, αν το παιδί δεν τα καταφέρνει ξαφνικά, δεν μπορεί να βγει τη σκάλιση, κουράζεται στο παιχνίδι πολύ πιο εύκολα, είναι ένα καμπανάκι για να το παραπέψουμε στον καρδιολόγο.
1: Ναι.
2: Τώρα, άρα θέλω να πω ότι δεν πρέπει να μελούμε, να περνάμε από τον παιδίατρο. Μπορεί να μας φέρουν τα παιδιά μας ότι είναι γερά, δεν αρρώστησε. Αλλά δεν είναι μόνο η αρρώστια για την οποία πας στον παιδίατρο. Πρέπει να υπάρχει ένα τακτικό έλεγχο. Και στα πλαίσια αυτού του τακτικού ελέγχου υπάρχει και συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες και η παραπομπή. Όταν θα ξεκινήσει από το παιδί του, θα πάει και στις άλλες ειδικότητες, γιατί εμείς πάντα το βλέπουμε το παιδί συνολικά.
1: Γίνεται σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος έτσι με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται στα ιατρία? Τι ρωτάω τώρα.
2: Θέλω να πω ότι κάθε συνάδελφος που κάνει πέσανε τη δουλειά του, κάνει την εξέταση με τον τρόπο που πρέπει.
1: Όχι, γιατί καμιά φορά είμαστε και εμείς οι γονείς πιεστικοί. Λέμε, έλα, συμπλήρωσέ μου το αυτό, να φεύγω, ας πούμε. Είμαστε και εμείς λάθος.
2: Για την ασφάλεια του παιδιού θα πρέπει και ο γονιός να επιμένει να γίνει η εξέταση και ο παιδίατρος από τη δική του πλευρά να είναι και αυτός επίμονος στο να γίνει σωστά και πλήρως η εξέταση.
1: Τώρα υπάρχουν και μαθητές πάρα πολλοί οι οποίοι ας πούμε απασχολούνται και γράφονται σε συλλόγους αθλητικούς, κάνουν διάφορα αθλήματα σε ακαδημίες, και από εκεί, από ό,τι θυμάμαι έτσι από τα δικά μου παιδιά, ζητείται έλεγχος από τους γιατρούς.
2: Υπάρχουν συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και εγγραφή σε αθλητικούς συλλόγους, προϋποθέτει και κάποια βεβαίωση ότι είναι καλά κλινικώς υγιές ένα παιδί. Αυτές οι βεβαιώσεις χορηγούνται από τον παιδίατρο, και όταν υπάρχει συμμετοχή σε ειδικά πρωταθλήματα υπάρχουν και περαιτέρω έλεγχοι, οι οποίοι μετά γίνονται από τον καρδιολόγο.
1: Κυρία Νταμάγκα, μια συμβουλή προς τους γονείς που μας ακούνε, σε περίπτωση που το παιδί μας ας πούμε εμφανίσει κάποια συμπτώματα που δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο άνετοι και χαλαροί και να πούμε έλα μωρέ, ένας πυρετός είναι, θα περάσει, ή οτιδήποτε άλλο, ένα καμπανάκι στο οποίο πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι, υπάρχουν ένα, δύο, τρία πράγματα που πρέπει κάθε φορά να μας κινητοποιούν και να το ψάχνουμε λίγο παραπέρα?
2: Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά, και το κοντά στα παιδιά σημαίνει σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή να είμαστε υποστηρικτικοί και στις ανάγκες τους και, και στα θέλω τους, δηλαδή και στο ψυχολογικό κομμάτι να στηρίζουμε τα παιδιά μας σε αυτά που επιλέγουν, να είμαστε κοντά τους σαν γονείς και σαν γιατροί, να ενημερώνουμε. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η ενημέρωση. Διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση στην εποχή της παραπληροφόρησης. Δυστυχώς το διαδίκτυο πάρα πολύ καλό κάνει, δηλαδή είναι άμεσα προσβάσιμη η πληροφορία, αλλά πολλές φορές δεν είναι σωστά φιλτραρισμένη, δηλαδή δεν είναι η σωστή πληροφορία. Είναι προτιμότερο να ρωτήσεις ένα επαγγελματία υγείας για κάτι που απασχολεί, παρά να ανατρέξεις στο ίντερνετ ή στην τεχνητή νοημοσύνη για να ρωτήσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει και η σωστή πηγή πληροφόρησης, και οι γονείς αυτό που θα δούνε, αν είναι κάτι διαφορετικό, είτε στη συμπεριφορά, στην ψυχική και στη διάθεση του παιδιού τους, είτε στη σωματική, αυτό που ανέφερα και πριν. Ξαφνικά βλέπεις ότι κουράζεται, ότι λαχανιάζει ανεβαίνοντας στη σκάλα, δεν μπορεί να βγάλει τον αγώνα, να αυτό να είναι ένα καμπανάκι, να πάνε πρώτα στον παιδίατρο και ανάλογα αυτός να τους παραπέμψει στους υπόλοιπους γιατρούς για να κάνουν το σωστό έλεγχο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι πολλά πράγματα, επειδή δεν είναι τόσο ηχηρά, τα παραμελούμε. Δηλαδή βλέπουμε ότι πολλά παιδιά δεν κάνουν σε κατάλληλες ηλικίες έλεγχο ούτε όρασης ούτε ακοής. Ένα στα πέντε παιδιά σχολικής ηλικίας έχει προβλήματα όρασης που δεν έχει ανιχνευτεί. Και επίσης όταν δεν ακούει καλά, αυτό επηρεάζει και τη σχολική απόδοση. Είναι καλό να το συζητάμε με τον παιδίατρο, να περνάμε μια φορά το χρόνο και μια φορά το χρόνο τουλάχιστον να πάμε και στον οδοντίατρο για μια προληπτική οδοντιατρική εξέταση. Και το τελευταίο που μου ήρθε στο μυαλό σήμερα, γιατί ήρθε μια μαμά και μου έλεγε για το βάρος που σηκώνει το παιδί, οι σχολικές τσάντες.
1: Αυτές οι σχολικές τσάντες είναι ασήκωτες.
2: Ασήκωτες, πραγματικά.
1: Αλλά ελάτε που δεν παίρνουν ροδάκια τα παιδιά στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Γιατί δεν το επιτρέπει η μόδα.
2: Δεν τους επιτρέπει το στυλ. Ναι. Λοιπόν, έχουμε. Η τσάντα δεν πρέπει να ξεπερνά το 15% του βάρους του παιδιού. Ένα στα τρία παιδιά σχολικής ηλικίας έχουν πόνο στην πλάτη από την τσάντα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάπως πρέπει να, και με τις σχολικές μονάδες να βρεθεί κάποια δυνατότητα, κάποια φόρμουλα, να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Οι μικρές καθημερινές συνήθειες αλλάζουν και την ποιότητα της ζωής μας.
1: Να, έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νταμάγκα.
2: Ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: πήγα παντού. Γύρισα τον κόσμο. Με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή. Πέρασα με τη θολή γραμμή. Χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο. Στη βοή, στην ησυχία.
1: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Στη Σκιάθο θα πάμε να συναντήσουμε τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Καλημέρα σας, τι κάνετε, δήμαρχε?
2: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθο.
1: Έλεγα στην αρχή της εκπομπής με τη Μάνια την Κουσιάρη συζητώντας ότι προσπαθούμε καιρό να κάνουμε αυτή την κουβέντα και έλεγα ότι πόσα ζητήματα, θέματα, εκδηλώσεις είναι συγκεντρωμένες σε αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, στην Σκιάθο. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, δηλαδή κάθε μέρα και ένα δελτίο τύπου για μια εκδήλωση, για μια ημερίδα, για μια συνάντηση, πολλές από αυτές διεθνείς. Τι συμβαίνει εκεί? Νομίζαμε ότι ο Σεπτέμβρης είναι πιο ήσυχος μήνας.
2: Είναι η δυναμική της Σκιάθου που τα προκαλεί όλα αυτά. Εμείς απλά κάνουμε αυτό που πρέπει. Και πράγματι, την περασμένη εβδομάδα είχαμε την εκδήλωση για τα κατσόνια που είχαμε και την κυρία Μπίλη Τσουκαλά και μια ειδική προβολή που έγινε από τη βύθιση του υποβρυχίου. Μετά είχαμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΚΕΔΕ. Μετά είχαμε δύο εκδηλώσεις με τη Λυρική. Μία που είχε το γύρο της Ελλάδας που ήταν ένα γκαλά όπερας και η άλλη που ήταν και μια εξαιρετική στιγμή, μια σπουδαία στιγμή για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, η παρουσίαση του μελοδράματος Φόνησα. Μια σύμπραξη με το Εθνικό Θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή, με την Καλλιφυλιά Καραμπέτη, με σπουδαίους μουσικούς. Αυτό το παρουσιάσαμε στο Μουσείο στην Ιερά Μονή της Ευαγγελίστριας. Μετά είχαμε, τώρα αυτές τις μέρες, έχουμε μάλλον από χθες, το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό, που συμμετέχουν η Europa Nostra, το European Travel Market, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Προσβασιμότητα. Έχουμε εκπροσώπους από την Κομισιόν, από το Κοινοβούλιο. Αυτό θα ολοκληρωθεί αύριο. Όπως σας είπα, είναι η τέτοια δυναμική του νησιού και του ενδιαφέρον που όλα αυτά τα προκαλεί και συμβαίνουν εδώ.
1: Δεν μου λέτε, είναι αυτό το να επιδιώκετε να οργανώνετε στο νησί συνέδρια, όλες αυτές τις εκδηλώσεις της διεθνής, είναι στόχευση της Δημοτικής Αρχής?
2: Βέβαια.
1: Και είναι στόχευση,
2: βέβαια,
1: έτσι.
2: Βέβαια.
1: Είναι κάτι που
2: βέβαια,
1: το επιδιώκετε.
2: Βέβαια, είναι που το θέλουμε και εμείς να συμβαίνει και να το προκαλούμε. Υπάρχει και το υπόβαθρο, δηλαδή και η φύση μοναδική και τα μνημεία, τα μοναδικά, και η Σκιάθος έχει πάρα πολλά να πει στον επισκέπτη. Παρέλειψα να πω και τη διμερίδα που οργανώσαμε με την περιφέρεια και την εκπόλη και τον Παπαδιαμάντη την περασμένη εβδομάδα. Είναι τέτοιο το απόθεμα του νησιού που είναι και αυτό που προκαλεί όλη αυτή την προσέλκυση. Και βέβαια και εμείς την επιδιώκουμε. Γιατί είναι αυτό το κοινό, το ειδικό που έρχεται για να γνωρίσει τη Σκιάθο. Δεν είναι ένα κοινό που έρχεται απλώς για να πάει σε ένα ακόμα νησί, σε μια ακόμα παραλία. Αυτό ήταν το κοινό θέλουμε να προσελκύσουμε, που τον ενδιαφέρει να γνωρίσει την πραγματική Σκιάθο, την ιστορία της, τον πολιτισμό της, και να γίνει και πρεσβευτής φεύγοντας από εδώ.
1: Αυτό σημαίνει βέβαια και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου
2: ακριβώς,
1: για το νησί, που
2: ακριβώς,
1: είναι ζητούμενο.
2: Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν, όπως είπατε και εσείς, εκτός της κύριας περίοδου, και αυτό φαίνεται ότι επιτυγχάνεται με τον καιρό και παγιώνεται. Φέτος είχαμε ξεκινήσει με την πρώτη διεθνή πτήση από 29 Μαρτίου και θα ολοκληρώσουμε 31 Οκτωβρίου το τουριστικό μας καλοκαίρι φέτος, με την τελευταία πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Η επιμήκυνση βέβαια της τουριστικής περίοδου συνεπάγεται και κάποια άλλα ζητήματα που δημιουργούνται, για να πάω τώρα στο άλλο θέμα και ερώτημα.
2: Στους εκπαιδευτικούς, ναι, το κατάλαβα.
1: Στους εκπαιδευτικούς, ακριβώς. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν πληρότητες και μέχρι και σχεδόν τέλος φθινοπόρου στο νησί.
2: Κοιτάξτε, το ξέρουμε και το παρακολουθούμε.
1: Τι θα γίνει με αυτό το θέμα?
2: Είμαστε πάρα πολύ κοντά στα σχολεία. Εμείς έχουμε ιδρύσει 8 νέα σχολεία από τότε που έχουμε αναλάβει το 2019. Στο σύνολο εκπαιδευτική είναι 135 που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στις σχολικές δομές της Σκιάθου. Έχουμε 15 σχολεία συνολικά πια, μετά και τα 8 που έχουμε ιδρύσει.
1: Ναι.
2: Από τις 135, το 80% είναι άνθρωποι που έρχονται στο νησί, ειδικά γι' αυτό. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι που ζουν στο νησί και να έχουν εδώ την κατοικία τους.
1: Ναι.
2: Και εμάς μας έχει απασχολήσει. Έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη με την περιφέρεια, για να έχουμε δηλώσει κάποια κίνητα του Δήμου για να μετατραπούν σε κατοικίες.
1: Mm-hmm.
2: Ωστόσο, να σας πω ότι δεν είναι μόνο εκπαιδευτική, είναι και όσοι άλλοι υπηρετούν σε άλλες μονάδες, όπως αστυνομία, λιμεναρχείο, πυροσβεστική, γιατροί, νοσηλευτές, οι οδηγοί. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι περίπου στα 250 άτομα. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλο αυτό, δεν έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, τόσα καταλήματα.
1: Τα καταλήματα που έχετε είναι.
2: Για να υπάρξει ένα επίδομα, και αυτό θα είναι μια δαπάνη μεγάλη για το Δήμο, αν σκεφτούμε ότι θα είναι από 200 μέχρι 300 ευρώ το μήνα για όλους αυτούς τους ανθρώπους, που να μεν η νομοθεσία έδωσε το δικαίωμα στους Δήμους να το κάνουν, δηλαδή να έδωσε και τους πόρους. Γι' αυτό δεν είναι για μία χρονιά και για δύο, θα πρέπει να απαγειωθεί. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιώτες έχουν τα κινητά τους και τα διαχειρίζονται με τον τρόπο που εκείνοι επιθυμούν. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει κάποιον. Τώρα βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που βοηθάνε και δίνουν κάποιες καλύτερες τιμές. Για την ώρα η λύση που έχουμε να προτείνουμε είναι ότι το πρόγραμμα αυτό με την περιφέρεια που θα ολοκληρωθεί σε περίπου δύο χρόνια.
1: Για πείτε μας λίγο πιο αναλυτικά τι προβλέπει αυτό το πρόγραμμα.
2: Ναι, σας είπα, έχουμε δηλώσει δύο ακίνητα για να αξιοποιηθούν, γιατί να φιλοξενήσουν ύστερα το παλιό κέντρο υγείας που έχει και αυτό ακουστεί για αυτή τη χρήση. Εκεί έχουμε ήδη προχωρήσει να γίνει σχολείο, γιατί από τα σχολεία που έχουμε ιδρύσει, τα πέντε βρίσκονται σε ιδιωτικά κτίρια, από τα οποία έχουμε μισθώσει βέβαια, και από εκεί υπάρχει μια πίεση, γιατί θέλουν να τα αξιοποιήσουν με άλλο τρόπο. Πληρώνουμε ένα ενίκιο περίπου 1.000 ευρώ το μήνα.
1: Αυτά τα ακίνητα που προτείνετε, που έχετε στη διάθεσή σας και μπορείτε να διαθέσετε, τι ανάγκες καλύπτουν, δηλαδή πόσους μπορούν να φιλοξενήσουν?
2: Θα το δούμε αυτό, δεν είναι ακόμα. Τώρα έχουμε ένα οικόποδο και μια κατοικία, δεν μπορούμε να μπούμε τώρα σε τέτοια ανάλυση. Απλά σας είπα ότι τα δεσμεύσαμε για το σκόπο αυτό.
1: Mm-hmm. Ναι. Το οποίο,
2: και πάλι όμως δεν θα καλύψω, όπως καταλαβαίνετε,
1: τους
2: 250 ανθρώπους που έχουμε να φιλοξενήσουμε για το διάστημα που θα έρθουν εδώ για να υπηρετήσουν.
1: Με την Ένωση Ξενοδόχων, κάποια έτσι, συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό, συνεργασία μπορεί να υπάρξει, είναι κάτι που μπορεί να δρομολογηθεί?
2: Το έχουμε συζητήσει και με την Ένωση, αλλά θα σας λέω και πάλι όμως, κοιτάξτε, δεν μπορείς να υποχρεώσεις και τον άλλον. Δηλαδή, και από την άλλη, όσο εμείς προσπαθούμε να επευθύνουμε την τουριστική περίοδο, για να είναι και βιώσιμο αυτό για τον κάτοικο, το ότι έχουμε τόσα πολλά παιδιά και τόσα σχολεία, σημαίνει ότι εδώ πέρα μπορεί ο κόσμος και μάλλον και έχει μια δουλειά. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει βέβαια με τρεις και με τέσσερις μήνες, γι' αυτό και παλεύουμε να επεκταθεί η τουριστική περίοδο. Αυτό έρχεται σε κόντρα με τη διάθεση των ακινητών για τους εκπαιδευτικούς και όσοι έρχονται να εργαστούν. Πρέπει να δοθεί μια λύση να μην επικαλύπτει μια δράση την άλλη.
1: Ναι.
2: Γιατί το ένα εξαρτάται από το άλλο. Πολλά σχολεία και εκπαιδευτικούς έχουμε, γιατί μπορεί να μείνει όλο εδώ και να κάνει την οικογένειά του, γιατί ακριβώς έχει δουλειά. Για να είναι αυτό βιώσιμο, δεν μπορεί να δουλεύει μόνο τρεις και τέσσερις μήνες. Θα αναγκαστεί να φύγει από το νησί. Πρέπει να δοθεί λοιπόν μια οδηγία κεντρικά, ότι σε αυτές τις περιοχές δεν θα μπορούν να χτίζονται πια. Αυτό το έχουμε προβλέψει στο τοπικό πολεοδομικό, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμο. Δεν μπορούν εδώ να χτίζονται πια τουριστικές κατοικίες. Θα είναι μόνο για κατοικίες ακίνητα που θα μπορούν να παραχωρούνται για μηνιαία εκμίσθωση. Δηλαδή αυτές είναι αποφάσεις κεντρικές από την ώρα που δεν μπορούμε να αναγκάσουμε. Και το καταλαβαίνετε αυτό, τον κάθε ιδιώτη πώς θα διαχειριστεί την περιουσία του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, Δήμαρχε. Γιατί δεν σας ρωτάω για το θέμα της κίνησης, γιατί ξέρουμε πώς πήγε η κίνηση. Έτσι, έχουμε προσλαμβάνουσες. Πήγε πολύ καλά, έτσι.
2: Πολύ καλά. Έχουμε ένα 10% αύξηση, αλλά θα τα πούμε και τον άλλο μήνα που θα έχουμε ολοκλήρωση όταν θα αποχαιρετήσουμε.
1: Σωστά, γιατί εσείς συνεχίζετε ακάθεκτοι ακόμη.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε στην καρδίτσα. Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας. Στη Δώρα τη Μήτερα, την καλημέρα μας αρχικά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στην κυρία Φένια Λέκα, προϊσταμένη του Τμήματος Μουσείων της Πινακοθήκης και άλλων δομών πολιτισμού του Δήμου Καρδίτσας. Καλή σας μέρα, κυρία Φένια.
2: Καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, σας καλέσαμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση την οποία κάνει το Μουσείο Πόλης του Δήμου Καρδίτσας, συμμετέχοντας και φέτος στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημέρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Μια εκδήλωση σε συνεργασία με το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας και με την υποστήριξη του Συλλόγου των Φίλων του, με φετινό θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Και εσείς ως κεντρικό θέμα έχετε επιλέξει ως μουσείο την τέχνη του κεντήματος, την κεντρική τέχνη, η οποία έχει μια μακραίωνη ιστορία και σε αρχαίους πολιτισμούς. Διάβαζα ότι αρχικά μόνο άντρες κετούσαν, αλλά στην Ελλάδα πότε εμφανίζεται, κυρία Φένια?
2: Λοιπόν, το κέντημα είναι πολύ δημοφιλές τελευταία, όπως και η χειροτεχνία γενικότερα. Βεβαίως, εμείς δεν λειτουργούμε βάσει του σειρμού, λειτουργούμε βάσει της, θα έλεγα, της φύσης του μουσείου. Το μουσείο είναι ένα μουσείο πόλης. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε πριν τη βιομηχανική εποχή, κατά βάση. Βεβαίως, ασχολούμαστε και με την βιομηχανική κληρονομιά, αλλά το ζήτημα εδώ είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι της συλλογής μας έχει παραχθεί από χέρια. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Οπότε δεν είναι ένα ζήτημα σειρμού, είναι ένα ζήτημα αναγκαιότητας, δομικής αναγκαιότητας, θα έλεγα, γενούς αναγκαιότητας. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαστε με το κέντημα είναι διότι διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της συλλογής μας που έχει να κάνει με κλωστές, κυρία Μήτρα. Οπότε και αυτές θα πρέπει κάποτε να προβληθούν και να έχουν ένα βήμα στις δράσεις μας. Το μουσείο είναι ένα ημιτελές μουσείο. Δεν έχει δηλαδή την πολυτέλεια να δείξει αυτόνομα μέσα σε ένα πλαίσιο περιοδικής έκθεσης το υλικό των κεντημάτων που διαθέτουμε. Λοιπόν, οπότε σκεφτήκαμε ότι μια καλή αφορμή

0: ναι, να εκτεθούν μόνιμα ή ακόμη και περιοδικά, γιατί και αυτό ακόμα έχει προϋποθέσεις. Οπότε λοιπόν, εκτός από το κέντημα του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, το οποίο βεβαίως θα υποδεχτούμε και θα φιλοξενήσουμε για ένα μήνα, και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε και τη Φανή την Καλοκαιρινού εδώ, η οποία θα μας μιλήσει γι' αυτό, θα μας μιλήσει επίσης και για τις δράσεις και για τη γενικότερη πολιτική του μουσείου σε σχέση με την χειροτεχνία. Θα δείξουμε λοιπόν, θα ανοίξουμε ουσιαστικά ένα κουτί από την αποθήκη μας και θα προσπαθήσουμε να σχολιάσουμε αυτό το υλικό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο. Δεν έχει ξαναεκτεθεί, δεν έχει ξανασχολιαστεί δημόσια. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λοιπόν με τη βοήθεια του Νίκου του Φίλου, ενός ερευνητή και ακούραστου, θα έλεγα, εργάτη της λαϊκής παράδοσης, γιατί ο Νίκος ο Φίλος προσπαθεί αυτή τη στιγμή να κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο σε ένα χωριό που λέγεται Προάστιο. Έχει στήσει ένα σύλλογο εκεί, όπου δουλεύουν πάρα πολύ με το θέμα της ενδυμασίας της παραδοσιακής. Γνωρίζει λοιπόν πολύ καλά αυτό το αντικείμενο, το γνωρίζει σε βάθος. Θα σχολιάσουμε λοιπόν αυτά τα κομμάτια της Καραγκούνικης Φορεσιάς, με τη βοήθεια του Νίκου του Φίλου και της Φανής Καλοκαιρινού. Λοιπόν, με στόχο να αποκωδικοποιήσουμε αυτό το υλικό, να το ξαναφέρουμε στο προσκήνιο και να το επανεκτιμήσουμε με έναν τρόπο που εκφεύγει, θα έλεγα, από το folklore. Δηλαδή δεν εντάσσεται σε αυτό το στενό και λίγο στερεοτυπικό πλαίσιο.
1: Θα εξετάσετε, γιατί και οι καραγκούνικες ενδυμασίες τώρα που αναφέρετε έχουν και συγκεκριμένα κεντήματα, άρα έχουν και πλούσιο συμβολισμό οι καραγκούνικες φορεσιές, όπως και αντίστοιχες παραδοσιακές φορεσιές.
0: Φυσικά. Είναι μια καλή αφορμή να μιλήσουμε για το κέντημα μέσα από μια εικόνα πολύ γνώριμη στον τοπικό πληθυσμό, που είναι αυτή της καραγκούνικης φορεσιάς. Βεβαίως, συνήθως τη βλέπουμε επί σκηνής, αυτή τη φορεσιά. Δεν προλαβαίνουμε να τη χαρούμε ή να καταλάβουμε τι μπορεί να μας πει. Οπότε είναι μια ωραία αφορμή να εστιάσουμε σε αυτήν και να δούμε αυτόν ακριβώς που είπατε, τον πλούσιο συμβολισμό, την τέχνη που κρύβεται πίσω από αυτόν, τις συνθήκες τις κοινωνικές που μας φέρνει ως υλικό για συζήτηση και όλο αυτό το φάσμα, τέλος πάντων, που σας είπα ότι εκφεύγει γενικότερα από τις συζητήσεις γύρω από το λαϊκό πολιτισμό.
1: Πότε θα γίνει αυτή?
0: Είναι σημαντικό να πούμε ότι η πρόθεσή μας ήταν να κάνουμε κάτι ακόμη πιο ζωντανό από το unboxing, επιτρέψτε μου, ενός υλικού και την φιλοξενία ενός κεντήματος σύγχρονου και εμπνευσμένου από παραδοσιακά μοτίβα και παραδοσιακές, τέλος πάντων, διαδικασίες. Είχαμε σκοπό να κάνουμε ένα ζωντανό εργαστήριο κεντητικής με την κυρία Πινελόπη Πατραμάνη, την αείμνηστη, μπορούμε να πούμε πλέον. Ήταν μια εξαιρετική κεντίστρα, γνωστή στους καρδιτσιώτες πάρα πολύ, διότι επί 70 χρόνια κεντούσε, έφυγε σε ηλικία 85 ετών πριν από λίγες μέρες. Συζητούσαμε για το πώς θα στήσουμε αυτό το εργαστήριο και δυστυχώς δεν προλάβαμε να το υλοποιήσουμε. Θα ήταν μία από τις πολλές δράσεις που είχαμε κατά να κάνουμε μέσα στο χειμώνα και κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί, οπότε αφιερώνουμε όλη τη δράση στη μνήμη της.
1: Πότε θα γίνει και πού?
0: Θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 11 η ώρα το πρωί. Βέβαια η έκθεση, το κέντημα των 16 λαρισαίων γυναικών που θα φιλοξενήσουμε, θα είναι στη διάθεση του κοινού να το επισκεφτεί, να το χαρεί τον επόμενο μήνα, μέχρι τέλη του Οκτώβρη. Και βέβαια και για τα σχολεία είναι προσβάσιμο. Όποιο σχολείο επιθυμεί, όποιο εκπαιδευτικός μπορεί να επικοινωνήσει με το μουσείο και να τον βοηθήσουμε να στήσει και μια δική του δράση, ώστε να επικοινωνήσει αυτή την τεχνική και αυτό το υλικό στους μαθητές του.
1: Εγώ είχα την εντύπωση ότι η τέχνη του κεντήματος χάνεται. Δηλαδή η δικιά μου γενιά δεν κεντάει. Νόμιζα ότι η τελευταία γενιά που κεντούσε στην καθημερινότητά της, τώρα μιλάμε και για λόγους καλοπισμού του σπιτιού ή για την πρίκα των παιδιών, ήταν οι γιαγιάδες μας και οι γονείς μας. Εσείς λέτε τώρα ότι αναβιώνει ξανά αυτή η τέχνη?
0: Αναβιώνει και μάλιστα αναβιώνει πολύ δυναμικά. Και όχι μόνο η συγκεκριμένη τέχνη, και άλλες τέχνες. Δηλαδή, ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Αυτό το μεγάλο πρόγραμμα της χειροτεχνίας που υλοποίησε το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με διάφορα πανεπιστήμια, κεντρικά και περιφερειακά. Είχαμε και εμείς την τύχη να έχουμε εδώ πέρα το τμήμα της ξυλογλυπτικής στην Καρδίτσα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα ζητούμενο το να επαναφέρουμε όλη αυτή τη γνώση, την αυτόχθονα γνώση, με έναν πιο δημιουργικό και πιο παραγωγικό τρόπο στο επίκεντρο. Μάλιστα. Οπότε μένει να γίνουν πολλά. Εμείς το καλοκαίρι είχαμε υλοποιήσει και ένα πρόγραμμα υφαντικής,

0: σε συνεργασία με το Δίκτυο Μουσείων στον Πολυχώρο Πολιτισμού Καρπιτσομαγούλας. Δεν είναι δηλαδή ένα ζήτημα που απλώς θα μας απασχολήσει περιστασιακά για ένα μήνα. Είναι κάτι που θέλουμε, το πραγματικά έχουμε μεγάλο προβληματισμό για το πώς θα το επαναφέρουμε δημιουργικά και παραγωγικά, όπως σας είπα. Δεν είναι απλά δηλαδή ένα υλικό που θα πρέπει να θαυμάζουμε στα μουσεία, η χειροτεχνία.
1: Είναι ζωντανή και μπορεί και να συνεχιστεί απρόσκοπτα. Λοιπόν, κυρία Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εκδήλωση. Να είστε καλά.
0: Εύχομαι να έρθουν πάρα πολύ και μέσα από τη δική σας δημοσιοποίηση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Από την Καρδίτσα θα πάμε στη Λάρισα. Θα μιλήσουμε όμως για το Βόλο. Εντάξει, για την Βόλου, την Οδό, μεταξύ άλλων θα μιλήσουμε. Και όπως έλεγε και ο Πορτοκάλογλου πριν, που είναι έτοιμος, και η Μάνια είναι έτοιμη και ο καλεσμένος του είναι έτοιμος.
1: Πανέτοιμοι άπαντες. Οπότε, ο κύριος Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο Δήμο Λαρισαίων. Κύριε Αργυρόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κουσιάρη, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Δεν μπορούσα να φανταστώ όταν το συζητούσαμε ότι για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια υπάρχει πια κυκλοφοριακή μελέτη για την πολύπαθη, πολυσυζητημένη οδό Βόλου στη Λάρισα.
2: Και πολύπαθη και με πολλά τροχαία ατυχήματα και θανατηφόρα ατυχήματα.
1: Πολλά και τροχαία και θανατηφόρα.
2: Δεν υπήρχε ποτέ εγκεκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση κανονιστική με ΦΕΚ από το κράτος.
1: Η οποία σας λύνει τα χέρια για να κάνετε παρεμβάσεις ουσιαστικές για την ασφάλεια πεζών αλλά και οδηγών.
2: Ναι, τον Ιανουάριο διαπιστώσαμε όταν κάναμε τον έλεγχο με τον Δήμαρχο Αριστάν, τον Θανάση του Μαμάκου, συγκεκριμένη εδώ μετά το θανατηφόρο ατύχημα που είχε γίνει, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δηλαδή με κυκλειδώματα, με φανάρια, με απαγόρευση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στη συγκεκριμένη οδό. Και όταν πήγαμε μετά στο γραφείο, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε καμία κανονιστική. Ελέγξαμε, είδαμε κάτι αναχρονιστικές αστυνομικές διατάξεις του 92 και του 76 για απαγόρευση στάσης στάθμευσης και κάποια μερική απαγόρευση κάποιων βαρέων οχημάτων. Τίποτε άλλο δεν υπήρχε στο Δήμο Λαρισαίων. Τότε έδωσα εντολή.
1: Και εδώ, κύριε Αργυρόπουλε, επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω για τους ακροατές που ενδεχομένως δεν την ξέρουν την οδό Βόλου, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή όλα αυτά τα χρόνια έχουν διαβάσει για δυστυχήματα, ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά παρασύρσεις πεζών,
2: με
1: ποδηλάτες, συγκρούσεις, γίνεται ένας χαμός εκεί, και αυτό αποδίδεται στο ότι έχουμε μια βαριά κίνηση σε αυτό το δρόμο, που είναι όμως ωστόσο ταυτόχρονα μια κατοικημένη περιοχή, και πρέπει να γίνουν τα δέοντα, τέλος πάντων.
2: Παλιά ήταν αεροκατοικημένη, πλέον είναι πολυκατοικημένη περιοχή, γίνονται πολλά ατυχήματα και πρέπει να γίνουν και κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αλλά αυτά όλα για να γίνουν πρέπει να υπάρχει νομοθεσία. Όταν εμείς ξεκινήσαμε δίνοντας εντολή στο αρμόδιο τμήμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού και ΣΒΑΚ του Δήμου Λαρισαίων, που η κυρία Σαφακοπούλου, η προϊσταμένη, μαζί με τους υπαλλήλους του, η κυρία Κονδροδήμου και τον κύριο Ξηρομερίσιο, κάναν μια εκτεκτική δουλειά για 4 μήνες, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο. Περάσαμε τον Απρίλιο την πρώτη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, τη δεύτερη απόφαση το Μάιο στο Δημοτικό Συμβούλιο, που εδώ πέρα θέλω να κατακρίνω την αντιπολίτευση που το καταψήφισε, δεχόμενος κάποιες μικροπολιτικές κάποιων συγκεκριμένων που μας στέλναν και εξώδικα, ότι αν θα βάλετε κάγκελα θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στις επιχειρήσεις μας και αυτά. Δυστυχώς όμως για αυτούς, ευτυχώς για την ασφάλεια του κόσμου, το Σεπτέμβριο βγήκε το ΦΕΚ, πέρασε η κανονιστική.
1: Τώρα, αυτό πλέον, το Σεπτέμβριο, γι' αυτό και το συζητάμε, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, 1 Σεπτεμβρίου πέρασε το ΦΕΚ, 10 Σεπτεμβρίου ήρθε στο Δήμο Λαρισαίων, παραγγείλαμε άμεσα τα κυκλειδώματα, το οποίο θα μπουν μέχρι τέλος της άλλης εβδομάδας. Και εν συνεχεία, τον άλλο μήνα, μόλις αφούν και οι απογορευτικές πινακίδες, θα γίνει και η απαγόρευση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων.
1: Άρα, μέχρι το τέλος του μήνα, και περίπου υπολογίζεται και λίγο παραπάνω, ας καβαλήσει και Οκτώβριο, αν καταλαβαίνω, θα μπουν τα κάγκελα άμεσα, αυτά τα κυκλειδώματα θα μπουν σε όλο το μήκος της οδού Βόλου και θα μπουν.
2: Θα μπει εκεί πέρα που είναι το πιο πολυσύχναστο κομμάτι.
1: Το πιο πολυσύχναστο κομμάτι που έχει και καφετέρεις και σταματάει ο κόσμος, παίρνει καφέ, γίνεται ένας χαμός εκεί.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, και θα γίνει το πιο πολυσύχναστο κομμάτι.
1: Αυτά τα κυκλειδώματα έχουν το ρόλο να οδηγούν αναγκαστικά τους πεζούς, τις διαβάσεις, και να μην περνάνε από οπουδήποτε και από οποιοδήποτε σημείο.
2: Να μην περνάνε ανεξέλεγκτα από όπου τους βολεύει.
1: Ωραία. Και έρχεται και η απαγόρευση των βαρέων οχημάτων, τα οποία θα μπαίνουν από αλλού.
2: Ναι, θα μπαίνουν από την πρώτη είσοδο, που είναι από την Κόμβο Βιοκαρπέτ, θα συνεχίζουν ή στην Τρικάλων ή στην Καραμαλή για να πιέρουν τις εξόδους.
1: Θα πάνε περιφερειακά λοιπόν και δεν θα μπαίνουν μέσα στην Οδό Βόλου.
2: Μόνο τα φορτηγά που είναι για φορτεκφόρτωση, δηλαδή αυτοί που είναι να αφήσουν σε
1: Και που αυτό κανονικά θα έπρεπε να ορίζεται σε συγκεκριμένες ώρες. Στο εξωτερικό μέχρι 7 η ώρα το πρωί έχουν γίνει όλα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.
2: Οι ώρες πρωτοεκφόρτωσης είναι συγκεκριμένες. 7 με 11 το πρωί,
1: δεν ξέρω,
2: και 2.30 με 4.30 το μεσημέρι.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο τηρείται.
2: Αυτό. Το θέμα είναι αν τηρείται αυτό.
1: Μάλιστα, λοιπόν, ωραία. Πάμε και στο άλλο κομμάτι, κύριε Αργυρόπουλε. Τα χάλασε ο καιρός χθες στο παζάρι. Εσείς τώρα μιλάτε εδώ σε εμάς και με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής που ασχολείται με την διοργάνωση αυτή. Ένας θεσμός για την πόλη, ο οποίος έτσι τιμάται πάντα από τους Λαρισαίους αλλά και από πολλούς άλλους Θεσσαλούς. Η έναρξη έγινε. Τι μέρα έχουμε, έχω χάσει τις μέρες. Την Τρίτη βράδυ.
2: Πέμπτη, έγινε Τρίτη βράδυ.
1: Ναι,
2: με την συναυλία του
1: Λεπά.
2: Μας τα χάλασε η καταραστώδη βροχή.
1: Πόσα τραγούδια πρόλαβε να πει, τρία, τέσσερα.
2: Τρία τραγούδια. Το τέταρτο μας άρχισε η βροχή έντονη. Μάλλον από το δεύτερο τραγούδι έχει καταρακτηθεί.
1: Αλλά το παλεύατε λίγο.
2: Το παλεύαμε, λέγαμε μην το σταματήσει, αλλά μετά δυνάμωσε ακόμα περισσότερο και έπεσε το ρελέ του συστήματος από τις καλωδιώσεις.
1: Οπότε έπρεπε να διακοπεί και για λόγους ασφαλείας. Θα γίνει η γάτα ανακοίνωση ήδη από το Δήμο, εννοώ ότι θα επαναληφθεί.
2: Θα επαναληφθεί και χωρίς χρέωση πλέον της συναυλίας.
1: Δεν έχουμε κάποια ημερομηνία συγκεκριμένη ακόμη για το πότε.
2: Θα ανακοινωθεί άμεσα από την Δημοτική Αρχή. Ούτε εγώ τη γνωρίζω ακριβώς.
1: Εντάξει, ωραία. Τώρα πάμε να το δούμε λίγο σε αριθμούς στο παζάρι της Λάρισας. Οι εκθέτες φέτος είναι περισσότεροι από πέρυσι, υπάρχει ενδιαφέρον, πώς έτσι.
2: Οι εκθέτες σε οικονομική βάση είναι περισσότεροι, δηλαδή έχουν κληθεί περισσότεροι χώροι από την προηγούμενη χρονιά. Έχουμε μια πάρα πολύ θετική ανταπόκριση και των εκθετών αλλά και του κόσμου, χθες που ήταν η πρώτη μέρα λειτουργίας του παζαριού. Σχεδόν ήταν τα πάντα γεμάτα και όλες τις ταβέρνες και όλη η περιοχή των Χαλβάδων και των ρούχων, ο κόσμος το αγκάλιασε. Είδαμε χιλιάδες κόσμο στο παζάρι.
1: Κάνατε ρεπορτάζ για χάρη μας, γιατί εγώ δεν έχω προλάβει ακόμα να πάω. Οι τιμές είναι έτσι δελεαστικές για τον κόσμο.
2: Βέβαια. Γι' αυτό τον λόγο και ο κόσμος κάθε χρόνο το αγκαλιάζει. Και γι' αυτό τον λόγο υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο από την Λάρισα, και από τις γύρω περιοχές. Φυσικά βέβαια. Υπάρχουν και οι αντιδράσεις.
1: Και γι' αυτό έχουμε κάθε χρόνο, κύριε Αργυρόπουλε, και την κρίνια των καταστηματαρχών μέσα από την πόλη, όπου κόβει η κίνηση, γιατί έτσι το ενδιαφέρον στρέφεται εκεί.
2: Είναι ένας θεσμός πολλών χρόνων που αυτούς τους θεσμούς και τις παραδόσεις δύσκολα τις αλλάζεις. Μόνο αν το θέλει η ίδια κοινωνία, αλλάζουν αυτό το πράγμα.
1: Θα είναι μια διοργάνωση η οποία αφήνει στο Δήμο έσοδα.
2: Ναι, βέβαια. Θεωρούμε ότι στο τελικό απολογισμό, αυτό θα το δούμε και στο τέλος του παζαριού, θα είμαστε καλύτερα από πέρυσι.
1: Εγώ λίγο έχω χάσει το πώς γίνεται το καθεστώς, γιατί κατά διαστήματα έχει αλλάξει. Τώρα δεν ξέρω.
2: Τώρα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Μπαίνουν μέσα, κάνουν ηλεκτρονικές.
1: Ο διοργανωτής παραμένει ο Δήμος ή δίνεται αυτό σε κάποιον.
2: Πέρυσι και πρόπερσι δόθηκε σε ιδιότητα.
1: Μπράβο, αυτό θυμάμαι.
2: Θα αναγίνεται από το Δήμο.
1: Μάλιστα. Απευθείας λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται κάνουν την αίτησή τους και από εκεί πέρα προχωράει η διαδικασία.
2: Με ηλεκτρονικό τρόπο, όχι όπως παλιότερα που πηγαίναν σε κάθε πάγκο και έπαιρναν οι υπάλληλοι του Δήμου λεφτά, κόβαν χαρτάκια, πέραν συνοδεία της αστυνομίας να πάνε τα λεφτά μετά στο Δήμο και αυτά. Πλέον όλα ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Δεν ασχολούμαστε ποτέ με χρήματα, δεν ακουμπάμε χρήματα. Γίνονται όλα ηλεκτρονικά και όλα διαφανή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι πότε είναι το παζάρι? Υπήρχε μια έριδα πάντα όλα τα χρόνια και πόσο θα κρατήσει? Αν
2: 23 με 30 το παζάρι.
1: 23 με 30. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Αντουσιαστή.
1: Να είστε καλά, για χαρά.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Καθημερινά κοντά σας από τις 10 μέχρι και τις 12. Μια εκπομπή συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιο της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Και πάλι αύριο Παρασκευή κοντά σας, λίγο μετά τις 10. Για χαρά να έχετε μια όμορφη μέρα. Ο λόγος και πάλι στη Μάνια την Κουσιάρη για τους τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Στα χέρια των ιστορικών υποθέσεων έπεσε αστυνομικό στο Βόλο, ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρήματα από οδηγούς για την επιστροφή πινακίδων που είχαν αφαιρεθεί για τροχονομικές παραβάσεις. Ο αστυνομικός συνελήφθη επαυτοφόρο την ώρα που παραλάμβανε προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 350 ευρώ. Η έρευνα αφορά συνολικά 7 περιπτώσεις και ποσά των 2.780 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό των ατόμων που βρίσκονται πίσω από μεγάλη φυτεία ενδικής κάναβης με περίπου 1000 δεντρίλια σε αγροτοδασική έκταση στη Ροδιά Τυρνάβου. Ζητήθηκε μάλιστα μέχρι και η συνδρομή μουλαριών λόγω του δύσβατου της περιοχής. Αγωγές κατά του δημοσίου κατέθεσαν δύο κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας στο διοικητικό πρωτοδικείο Βόλου, διεκδικώντας αποζημιώσεις για το σύνολο των ζώων που έχασαν από την ευλογιά. Ζητούν πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να κριθεί το αίτημα σε πανελλαδικό επίπεδο. Συμπλοκή ηλικιωμένων στη Φαρκαδόνα για κτηματικές διαφορές. 75χρονος χτύπησε με τσάπα 79χρονο στο κεφάλι, τραυματίζοντας τον ελαφρά. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας Φαρκαδόνας. Με το περιστατικό να ερευνά το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τον 75χρονο να οδηγείται στον εισαγγελέα. Βολιώτης είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο 36χρονος επαγγελματίας οδηγός που συνελήφθη στην Ιγουμενίτσα όταν στο φορτηγό που οδηγούσε εντοπίστηκαν σχεδόν 301 κιλά κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας. Η ποσότητα ήταν κρυμμένη ανάμεσα σε νόμιμο φορτίο. Από τη Μαγνησία φέρεται να κατάγεται και ο ιδιοκτήτης του φορτηγού. Την έντονη δυσφορία της Προέδρου του Τριμέλου Σοφετείου Κακουργημάτων Λάρισας που εκδικάζει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών προκάλεσε απουσία μαρτύρων κατά την έναρξη της δικασίμου χθες το πρωί. Συγκεκριμένα είχε γίνει συνεννόηση να καταθέσουν δύο συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι όμως δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο. Ωστόσο, ο δικηγόρος ενημέρωσε την έδρα ότι οι δύο μάρτυρες αντιμετώπισαν αδυναμία μετακίνησης με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να προσέλθουν στη συνεδρίαση. Η συνεδρίαση διακόπηκε για την ερχόμενη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. 4 συλλήψεις για απάτη στα Τρίκαλα με πρόσχημα την αποκατάσταση βλαβών από το ΔΔΕ. Σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής συμμορίας. Σε ευνηδιαστικούς ελέγχους στα ιατρεία του Νομού Τρικάλων προχωράει ο Ιατρικός Σύλλογος για ιδιοδοτήσεις και εγκεκριμένο εξοπλισμό. Το μετάλλιο αστυνομικού αριστείου Ανδραγαθίας απονεμήθηκε στον αρχιφύλακα Παναγιώτη Αναγνώστου που υπηρετεί στο τμήμα άμεσης δράσης Λάρισα στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης. Το μετάλλιο απονεμήθηκε για περιστατικό που συνέβη το καλοκαίρι του 2022 στην Αθήνα, όταν ο αρχιφύλακας Αναγνώστου μαζί με έναν ακόμη αστυνομικό αντιμετώπισαν αποτελεσματικά ένοπλο, ο οποίος προηγουμένως τους είχε τραυματίσει πυροβολώντας τους. Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και εκτεταμένες φθορές καταγράφονται στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού στη Νέα Ιωνία Βόλου. Οι διαρροές στο πρώτο εργαστηριακό κέντρο έχουν οδηγήσει σε αναστολή των εργαστηριακών μαθημάτων στις 2 Οκτωβρίου, ενώ η σχολική κοινότητα ζητά άμεσα έλεγχο στατικής επάρκειας και ολοκλήρωση των εργασιών στεγανοποίησης του κτίριου. Συνολικά 82,4 εκατομμύρια ευρώ για έργα εντός του Δήμου Παλαμά, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Ακυρώνει τη διεξαγωγή της εμπεροπανήγυρη στην Καρδίτσα για το 2026, καθώς ο διαγωνισμός για την κατασκευή των ξύλινων υποδομών κηρύχθηκε άγωνος. Αυξημένες κατά περίπου 50% αναμένονται οι προσεγγίσεις κρουαζερόπλων στο λιμάνι του Βόλου το 2027 και το 2028, σύμφωνα με τον οργανισμό Λιμένος Βόλου. Παράλληλα, μεγάλη εταιρεία εξετάζει την προσέγγιση πλοίου μήκους 340 μέτρων υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης βάθους 10 ως 11 μέτρων. Ενδιαφέρον υπάρχει και για ειδικές διαδρομές του τρένου του πηλίου. Σχολικά γεύματα δίνονται σε 39 δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Δίκτυο 287 τεχνητών φωλιών για την Τιτό αναπτύχθηκε στη Θεσσαλία με στόχο την ενίσχυση του φυσικού ελέγχου των τροκτικών στις αγροτικές εκτάσεις. Δωρεάν μαθήματα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου διοργανώνει στο Βόλο η ομάδα 1 προς 20 από φοιτητές από φύτους αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο πεδίο του Άριος με έναρξη στις 10 Οκτωβρίου. Σε νέα ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του Λευτέρη Πανταζή που δεν ολοκληρώθηκε λόγω έντονης βροχόπτωσης προχθές το βράδυ κατά την έναρξη του παζαριού, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Λαρισαίων. Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσα συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο γενικός τίτλος διοργάνωσης είναι «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός» και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα πραγματοποιηθούν οικαστικά εργαστήρια με μαθητές γυμνασίων. Η έκθεση αυτή θα είναι στη διάθεση σχολικών ομάδων και κοινού και θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. Χριστούγεννα στον κόσμο του ΟΣ, το φετινό θέμα του 15ου Μήλου των Ξωτικών, το οποίο αποκαλύφθηκε χθες από τον Δήμαρχο Τρικαίων Νίκο Σακά και τη στελεχική ομάδα του Ιτρέκαλα. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός και καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Σε άρθρο παρέμβαση στον Guardian, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει τέλος σε σενάρια προσωρινού δανεισμού, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού για την ταπισερή της Μπαγιέ. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Τονίζει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Επισημαίνει μάλιστα ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην κατοχή ή στον νόμιμο τίτλο, αλλά αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ενοιολογικής ακεραιότητας ενός μνημείου παγκόσμιας σημασίας. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί αιτία διχασμού, αλλά γέφυρα διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ομιλία της στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μία από τις πλέον επίγουσες προκλήσεις που άπτεται της συλλογικής μνήμης των λαών και των θεμελιωδών ζητημάτων διεθνούς δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα επέτρεπε κάτι τέτοιο, γράφουν οι Times. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι πριν γίνει Πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Τώρα δηλώνει ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη και ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Κουντέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Συναγερμό στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου που προειδοποίησε για τοποθέτηση βόμβας. Εκενώθηκε το κτίριο λόγω της διενέργειας του ελέγχου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους γυροδρόμους. Νέα στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι έδωσε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο Earth News για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανέφερε, από την έρευνα του ΙΣΑ προέκυψαν στοιχεία που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πλασμαφαίρεσης γινόταν και εκτός δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου. Υποστήριξε μάλιστα ότι από τα ευρήματα προκύπτει πως η δραστηριότητα γινόταν με τρόπο που δυσχέραινε τον εντοπισμό της από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η σημερινή απολογία του 27χρονου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανατολική Τουρκία. Το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή Καρακιοπρού. Πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Ντιγιάρμπακιρ, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023. Η δόνηση έγινε αισθητή και στη Συρία και το Ιράκ.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα, κυρίως στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
6: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ του Βόλου, και ναι, ήρθε η ώρα της πολιτιστικής σας ενημέρωσης. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου, μαζί σας και σήμερα μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Καλός, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Δημητρίου. Και βέβαια να πω πως εσείς συνεχίζετε να μας ακούτε μέσα από τους 100,7, 101,2 στα FM. Μας ακούτε όμως, αγαπητοί φίλοι, και μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr.

θέματα της σημερινής μας εκπομπής θα επικεντρώσουμε σε δύο ιδιαίτερα. Στο πρώτο μέρος θα σας πούμε για την ενορία της Ευαγγελιστρίας, γιατί έναν ολόκληρο αιώνα ζωής συμπληρώνει φέτος η ενορία Ευαγγελιστρίας στη Νέα Ιωνία, και στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που θα αναδεικνύουν τη σημασία της ενορίας ως σύμβολο θρησκευτικό, αλλά συνάμα και πνευματικό, κοινωνικό, πολιτιστικό. Μαζί μας τηλεφωνικά θα είναι ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας, ο πατήρ Αμφιλόχιος Μίλτος, με τον οποίο θα εξειδικεύσουμε, θα δούμε τι εκδηλώσεις θα παρακολουθήσουμε αύριο Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, γιατί έχουμε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου.

Αμέσως μετά θα ζητήσουμε από τη σκηνοθέτη Ευάγγελο Κούρια, ο οποίος δουλεύει έτσι περιφερειακά, αλλά δημιουργεί πάρα πολύ ωραία πράγματα, αγαπητοί φίλοι, και θα το διαπιστώσετε και εσείς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που θα τον φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά. Η ομάδα του τεχνοχώρου Θέσπης, λοιπόν, με έδρα το Αηδίνη Μαγνησίας, παρουσιάζει υπό την αιγίδα του Αθλητικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αθλέπολης, με έδρα τον Αλμυρό, τον κοινό λόγο της Έλλης Παπαδημητρίου και μάλιστα στα ερείπια του Παλαιού Πλατάνου, μια ιδιαίτερος ενδιαφέρουσα δράση, παράσταση, για την οποία θα μας μιλήσει ο Ευάγγελος Κούριας. Έχετε δει ήδη και κάποιες αποσπασματικά, κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες και ενότητες που κυκλοφορούν έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξαιρετικές οι φωτογραφίες της Εύης Ιφαντή. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε με τον Ευάγγελο Κούρια. Πάμε να σας καλωσορίσουμε με το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη και χαλαρωτική ακρόαση.

0: Λοιπόν, έχουμε ήδη τον πατέρα Αμφιλόχιο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας, προκειμένου να μας πει για τις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας, στην πόλη της, του Βόλου της Νέας Ιωνίας, γιατί φέτος η Ενορία Ευαγγελιστρίας, αγαπητοί ακροατές, συμπληρώνει έναν ολόκληρο αιώνα ζωής. Καλωσορίσατε, Πάτερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς σας βρήκα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση
0: εμείς,
1: για την ευκαιρία αυτή.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ένας ολόκληρος αιώνας ζωής, λοιπόν, η Ευαγγελίστρια ταυτισμένη με τη Νέα Ιωνία, με τον ξεριζωμό, με ό,τι έφεραν μαζί τους τότε οι ξεριζωμένοι.
1: Ακριβώς έτσι είναι, ένας αιώνας ζωής για την ενοριακή κοινότητα της Ευαγγελίστριας, η οποία, όπως πολύ καλά είπατε, είναι ταυτισμένη, συνυφασμένη με την Νέα Ιωνία και αποτελεί το σύμβολό της, το πόσιμο αυτού εδώ του κομματιού της πόλης μας, και δεν θέλησαμε να περάσει έτσι απαρατήρητη αυτή η σημαντική επέτειος, αλλά να γίνει έτσι ευκαιρία και να ευχαριστήσουμε τον Θεό για αυτό το οποίο αυτά τα 100 χρόνια υπάρχει εδώ στην Νέα Ιωνία, και ακριβώς να τιμήσουμε και όλους αυτούς στους οποίους έτσι το χρωστούμε αυτό στο οποίο έτσι ζούμε και είμαστε.
0: Ήτανε το πρώτο μέλημα, Πάτερ, το προσφύγω νομίζω, να ξαναστήσουν, να στήσουν την Ευαγγελίστρα τους, έτσι δεν είναι? Έχω ακούσει διάφορες εκπομπές ανάμεσα σε αυτές και της Αργυρός Μάμα Λυκοπάνου, έτσι, που ήταν εδώ και έκανε πολύ ωραίες εκπομπές στο σταθμό μας. Έντονο το θρησκευτικό συνέστημα.
1: Οι Μεγασιάτες χαρακτηρίζονταν για τη μεγάλη τους ευλάβεια, για την πίστη τους προς το Θεό, και νομίζω αυτή ήταν η οποία τους έκανε και να μπορέσουν πράγματι να σταθούν στα πόδια τους από τη μεγάλη αυτή συμφορά την οποία έζησαν και περιπέτεια. Και πράγματι την Παναγία την αποκαλούν Ευαγγελίστρα, και όταν έπρεπε να αποφασιστεί πού θα είναι αφιερωμένος ο ναός τους εδώ στην καινούργια τους πατρίδα, στο Βόλο, στην Νέα Ιωνία, στο συνοικισμό αρχικά.
0: Στο συνοικισμό, ναι.
1: Στο προσφυγικό συνοικισμό που εξ αρχής ονομάστηκε Νέα Ιωνία. Υπήρχε διχογνωμία και δεν έχει, έτσι, έχει σημασία να το πούμε, και γι' αυτό που θα πούμε στη συνέχεια, ότι οι εξ Μύρνης προερχόμενοι ήθελαν να αφιερωθεί στην Αγία Φωτήνη της Σαμαρίτιδα, που ήταν υπολιούχος και προστάτηδα της Μύρνης. Οι εκ Μαγνησίας προερχόμενοι προτιμούσαν να αφιερωθεί στην Αγία Αναστασία την Φαρμακολήτρια, που υπήρχε εκεί προσκύνημά της, και επικαλέστηκαν την Ευαγγελίστρα, και έτσι ήρθε η απόφαση ότι να αφιερωθεί στην Παναγία. Ήδη ο πρώτος ναός, η πρώτη μικρή Ευαγγελίστρια, η οποία θεμελιώνει το 1926 και ξεκινάει από την λειτουργία από τις αρχές του 1927. Και στη συνέχεια, όταν μετά θα γίνει ο μεγάλος ναός, ο σημερινός ναός, τότε δεν θα ξεχάσουν έτσι τις δύο επιθυμίες, και τα δύο κλήτη του σημερινού ναού, του καινούργιου ναού, θα αφιερωθούν και στην Αγία Φωτεινή και στην Αγία Αναστασία, μαζί βέβαια με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που είναι ο κυρίος ναός. Έτσι λοιπόν, πράγματι, από την αρχή ήταν η Ευαγγελίστρια η οποία ήταν η παρηγοριά τους και το στήριγμά τους εδώ στο καινούργιο ξεκίνημα, στο καινούργιο ρίζωμα.
0: Το κοινό όραμα που τους ένωσε και τους δένει με τη νέα πατρίδα, έτσι δεν είναι? Η ανέγερση του ναού έγινε.
1: Έτσι είναι, και να πούμε ότι στην αρχή έγινε μικρή εκκλησία, για όσους δεν το γνωρίζουν, την οποία ανέκτησε.
0: Σε παράπηγμα,
1: ορίστε.
0: Σε ένα παράπηγμα ξεκίνησε.
1: Υπήρχε ένα παράπηγμα το πρώτο καιρό, γιατί κάπου έναν χρόνο ήταν χωρίς εκκλησία. Ξέρετε, η Νέα Ιωνία κατοικείται το 1925. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι δεν έχουμε έτσι πολλά τεκμήρια. Υπήρχε παράπηγμα όπου θα μπορούσαν και να κάνουν κάποια λειτουργία και κάποια θεία λατρεία. Και στη συνέχεια υπάρχει ο πρώτος ναός, ο οποίος χτίζεται και ο οποίος είναι ένας μικρός ναός, του οποίου έχουμε έτσι ως απομεινάρι το βωμό της Αγίας Τραπέζης, που υπάρχει ως τώρα μπαίνοντας στο ναό, δηλαδή έξω από το ναό, στο προάβλιο, στα δεξιά του κυρίου ναού. Και στη συνέχεια αυτός ο ναός αποδείχθηκε πάρα πολύ μικρός για τους χιλιάδες κατοίκους της Νέας Ιωνίας, και έτσι είτε τη δεκαετία του 30 υπάρχει το όραμα και, και το σχέδιο να γίνει μια μεγάλη εκκλησία. Αναθέτουν τα σχέδια αυτή στο γνωστό αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχο, ο οποίος έκανε τους μεγάλους ναούς της πόλης του Βόλου τη δεκαετία του 30. Και θα έρθει όμως ο πόλεμος και η κατοχή που δεν θα επιτρέψει να προχωρήσει το σχέδιο αυτό, και στη συνέχεια με τα πολεμικά το 49 θα θεμελιωθεί ο σημερινός ναός, και όπως είπατε θα τον χτίσουν ουσιαστικά με τα χέρια τους, όχι μόνο με το υστερημά τους και τα χρήματά τους, αλλά και με προσωπική εργασία, και αυτό είναι κάτι αξιοσημείωτο και ιδιαίτερα έτσι χαρακτηριστικό για την εκκλησία μας.
0: Έτσι. Και υπάρχει αυτό το μεγάλο δέσιμο, το πνευματικό πραγματικά.
1: Ακριβώς, ξέρετε ότι όταν κάτι το κάνεις έτσι με τον κόπο σου και με τα χέρια σου, δένεσαι περισσότερο, το πονάς περισσότερο,
0: το αισθάνεσαι περισσότερο δικό σου. Και με την ψυχή σου το πονάς, δένεσαι και το αισθάνεσαι δικό σου. Ναι, τίποτα τυχαίο, πάτερ, έχετε δίκιο. Και τώρα θα υποδεχτείτε και... θα υποδεχτείτε και το Ιερό Λείψανο της Αγίας Φωτεινής.
1: Λοιπόν, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το δέσιμο και αυτή η σημασία της Αγίας Φωτεινής, έτσι ζητήσαμε και θελήσαμε να έχουμε την ευλογία της. Γι' αυτό το λόγο θα υποδεχθούμε σήμερα το απόγευμα στις 6:30 στα προπήλια του ναού το Ιερό Λείψανο της Αγίας Φωτεινής. Συγκεκριμένα πρόκειται για το αριστερό της πόδι, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους. Και θα μας μεταφέρει, είναι ήδη καθοδόν, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής, ο ηγούμενος, ο γέροντας Ναθαναή, και θα το υποδεχθούμε όλοι μαζί με επικεφαλή στον σεβασμιότατο το ποιμενάρχη μας, κύριο Ιγνάτιο. Είναι η Αγία Φωτεινή, είναι η γυναίκα, η Σαμαρίτιδα, που συνομίλησε με τον Χριστό, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και η οποία έγινε εις Απόστολους, κήρυξε το Ευαγγέλιο μετά την Ανάσταση, μαρτύρησε μαζί με την οικογένειά της, και συνδέθηκε ως πολιούχος και προστάτηδα της Σμύρνης. Και το λείψανό της φυλάσσεται εκεί στο Άγιο Όρος εδώ και αιώνες. Και αυτό λοιπόν το αρχαίο και αυτό το λείψανο θα έχουμε την ευλογία να έχουμε έτσι εδώ στο ναό μας όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι την Άγια Τετάρτη το πρωί που θα επιστρέψει στο Άγιο Όρος. Και θα ευλογήσει πράγματι αυτή την επέτειο, συνδέοντάς μας και πάλι με την... με την καταγωγή της ενορίας αυτής που είναι η Σμύρνη.
0: Έτσι. Με δεσμούς που δεν έχουν πάψει ποτέ, έτσι, δεν έχουν σπάσει ποτέ αυτοί οι δεσμοί. Έχετε δίκιο. Θα έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο. Νομίζω και το Σάββατο στην πλατεία εκεί, σε αυτή την όμορφη πλατεία, θα απολαύσουμε και την Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας.
1: Έτσι είναι, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε έτσι τον κύριο εορτασμό. Θα είναι βέβαια ιερές ακολουθίες, θα είναι και κάθε μέρα τα πιο πανηγυρικές. Σάββατο απόγευμα, εσπερινός, με ατοκρασία. Να πούμε ότι ο Μητροπολίτης μας έχει προσκαλέσει και δύο άλλους Μητροπολίτες για να τιμήσουν, να λαμπρύνουν την επέτειό μας αυτή. Τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κύριο Χρυσόστομο, και τον Μητροπολίτη Περιστερίου, κύριο Γρηγόριο, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις ακολουθίες και του εσπερινού του Σαββάτου και το πρωί βέβαια στην πανηγυρική λειτουργία της Κυριακής. Και θα έχουμε και δύο έτσι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η μία είναι αυτή που είπατε, η συναυλία, η μεγάλη συναυλία της Εστουδιαντίνας, της Παγκίνος γνωστής αυτής ορχήστρας που ξεκίνησε από εδώ και έχει μια λαμπρή σταδιοδρομία. Έχει προβλεφθεί αυτή να γίνει στο προάβλιο του ναού. Ο καιρός είναι λίγο έτσι...
0: Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το καιρικό.
1: Ακριβώς. Σε περίπτωση που δεν καταστεί, υπάρχει εναλλακτική λύση ο εσωτερικός χώρος στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Ιωνίας. Αυτό μέχρι το τέλος της ημέρας, σήμερα το απόγευμα, θα αποφασιστεί που θα γίνει τελικά, αναλόγως με τα δεδομένα του καιρού. Και θα είναι έτσι μια μεγάλη συναυλία. Κύριος σωρίστας θα είναι ο γνωστός ερμηνευτής Δημήτρης Μπάσης. Και πολλοί συντελεστές βέβαια, έτσι και αξιόλογοι.
0: Ναι, ναι, αύριο ο Ανδρέας ο Κατσιγιάννης θα μας τα πει στην αυριανή την εκπομπή, ξέρετε, αναλυτικά. Αφιερώνουμε και εμείς δύο μέρες στην Ευαγγελίστρια, βέβαια. Και την Κυριακή θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση.
1: Μετά τη λειτουργία, βέβαια, θα κάνουμε τα εγγένεια μια έκθεση που ετοιμάζεται εδώ και πολύ καιρό στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου, στα παλιά. Μια επαιτειακή περιοδική έκθεση αφιερωμένη στην Ευαγγελίστρια, στον αιώνα αυτό, έτσι, πίστης, προσφοράς και ιστορίας. Και μέσα από τεκμήρια, από αρχαιακό υλικό, από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και από κοιμήλια, θα μπορεί ο επισκέπτης έτσι να παρακολουθήσει και να ανακαλύψει όλη αυτή την ιστορική διαδρομή. Και κυρίως τον δεσμό και τη σχέση που υπάρχει με τον τόπο αυτόν, με τον οποίο είναι ταυτισμένος, όπως είπατε και εσείς, εξ αρχής, αλλά και με τους ανθρώπους. Και είναι μια όμορφη έκθεση που νομίζω ότι θα έτσι προσελκύσει το ενδιαφέρον και των συμπολιτών μας, αλλά και των επισκεπτών της πόλης μας. Πράγματι είναι έτσι πρώτη φορά που μια ενορία γίνεται αντικείμενο για σε έκθεση στο Μουσείο της Πόλης, αλλά και γενικότερα νομίζω. Και γίνεται αυτό ακριβώς διότι υπάρχει ακριβώς αυτή η ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στην Ευαγγελική και την Ιωνία,
0: που νομίζω είναι μοναδική. Είναι και ένας αιώνας ιστορίας και προσφυγικής μνήμης, Πάτερ, και βέβαια καλό είναι να το μοιραστούμε όλοι. Να πούμε πως η έκθεση διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Αρχαίων Μουσείων και Βιβλιοθηκών.
1: Ακριβώς, και εγώ θα ήθελα να το τονίσω αυτό και να ευχαριστήσω και από την θέση αυτή το Δήμο Βόλου και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, όπως είπα, την Διεύθυνση Αρχαίων και Μουσείων, αλλά και την Διεύθυνση των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και του Θεάτρου. Χάρη στον οποίο Δήμο και στη Δημοτική μας Αρχή έχουμε αυτές τις δύο εκδηλώσεις, και τη συναυλία της Εστουδιαντίνας, αλλά και την έκθεση. Και είναι έτσι ένα δώρο έτσι του Δήμου προς την ενωρία μας, αλλά και προς τη Νέα Ιωνία, με αυτές τις δύο σημαντικές εκδηλώσεις.
0: Έτσι, για την αγαπημένη Ευαγγελίστρια όλων, Πάτερ, τον Ιερό Ναό. Να είστε καλά, Πάτερ, σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Εσείς, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα είμαστε εκεί στις εκδηλώσεις.
1: Σας περιμένουμε.
0: Θα σας δούμε και από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ.

Να συνοψίσουμε λοιπόν όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας, αγαπητοί ακροατές. Δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις. Με δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις ο Δήμος Βόλου συμμετέχει στις τιμητικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας, που διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολης Δημητριάδος και ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας. Σάββατο λοιπόν 26 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ στην πλατεία Ευαγγελιστρία είναι η συναυλία με την ορχήστρα Έστου Διαντίνα Νέας Ιωνίας. Περισσότερα θα μας πει στην αυριανή εκπομπή ο Ανδρέας Κατσιγιάννης. Ενώ την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11:30 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της έκθεσης Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας Βόλου, ένας αιώνας ιστορίας, πίστης και προσφοράς, στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου. Μια έκθεση η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου.

0: Ήρθε η ώρα λοιπόν, όπως λέγαμε και στην προσυνεννόηση, αγαπητοί ακροατές, του Βαγγέλη του Κούρια, για να μας μιλήσει όμως εδώ στην εκπομπή για τον κοινό λόγο της Έλλης Παπαδημητρίου που θα μας παρουσιάσει το Σαββατοκύριακο στον πλάτανο του Αλμυρού. Καλώς όρισες, Ευάγγελε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια να πω ότι υποστήκαμε και αυτό το μαρτύριο, γλυκό μαρτύριο έτσι της σταγόνας, βλέποντας αυτές τις πολύ ωραίες φωτογραφίες της Εύης της Ιφαντή και τα κείμενα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν πραγματικά ευρηματικό, χρήσιμο, πολύ όμορφο. Τι να πρωτοπώ, μπράβο σας.
1: Καλησπέρα αγαπημένη
0: Βίκη,
1: καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σιγά σιγά και τηλεθεατές, θα καλύψουμε, μην ανησυχείς, εδώ είμαστε εμείς.
1: περιμένω με αγωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την τιμητική για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε ως ομάδα που είστε δίπλα στο έργο μας, το υποστηρίζετε και είστε ένας διάβλος επικοινωνίας για να φτάσει παραπέρα, να το μάθει περισσότερος κόσμος και να έρθει πιο κοντά σε όλα αυτά που κάνουμε, που πάντα έχουν ως σκοπό τον πολιτισμό και την παιδεία. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και εμείς πώς να μην ευχαριστήσουμε όταν τέτοιοι πυρήνες πολιτισμού δρούν στην περιφέρεια, έτσι με τόση συνέπεια και ήθος και ποιότητα. Ευάγγελε, και δεν το λέω έτσι τώρα για να σε κατάλαβες να σου κάνω φιλοφρόνηση. Το λέω γιατί έχετε δώσει τα δείγματά σας και τώρα επανέρχεστε με τον κοινό λόγο.
1: Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που είπες, Βίκη. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται πράγματα στην περιφέρεια αυτή η πολιτιστική αποκέντρωση, που γίνεται είτε από φορείς πολιτιστικούς, είτε από μεμονωμένες προσπάθειες μικρότερων ομάδων ή και ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια, γιατί ξέρεις, στην επαρχία οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες, έχουν ένα δισταγμό να επικοινωνήσουν το έργο τους, που νομίζω ότι όλο αυτό βέβαια με τα χρόνια κάμπτεται σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι.
1: Και ιδίως οι μικρότερες κοινωνίες όπως είναι ο Αλμυρός,

0: Οι άνθρωποι δύσκολα εκτίθενται, ανεβαίνουν στη σκηνή να εκτεθούν. Δύσκολα πάει κάποιος να παρακολουθήσει ένα θεατρικό δρόμενο, γιατί και το θέατρο είναι λίγο παρεξηγημένο κακώς στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων. Οπότε όλο αυτό το πράγμα σιγά σιγά με τα χρόνια και με τις προσπάθειες που γίνονται από όσους επιλέξαμε να φύγουμε, από σπουδάσαμε στα μεγάλα αστικά κέντρα και επιλέξαμε να γυρίσουμε πίσω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν οι φορείς, είτε επικοινωνία είτε πολιτιστική, στέκονται αρρωγή σε όλη αυτή την προσπάθεια, μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε όλοι μας και πάνω απ' όλα το κοινωνικό σύνολο.
1: Έτσι και ο πολιτισμός. Έτσι είναι.
0: Ναι,
1: σωστά. Σωστά. Λοιπόν, τον κοινό λόγο θα μας παρουσιάσετε της Έλλης Παπαδημητρίου,
0: Κοινός λόγος, ένα κείμενο πάρα πολύ σπουδαίο, εμβληματικό, προφορική μαρτυρία, θέατρο ντοκουμέντο, ένα κείμενο που το είχα πολλά χρόνια στο μυαλό μου από τότε που το είχα δει εγώ ως φοιτητής στην Αθήνα, που το είχε παρουσιάσει ο Βαγγέλης Θοδωρόπουλος. Πάντα με συγκινεί αυτός ο λόγος, ο προφορικός ανθρώπων οι οποίοι διηγούνται τα βιώματά τους σε θάνατα, διηγούνται σε κάποιον φίλο και όλο αυτό το πράγμα τελικά φτάνει παρά έξω. Είναι πολύ σημαντικό το ότι πρόκειται για κείμενα τα οποία είναι σχεδόν ακατέργαστα, δηλαδή δεν έχει επέμβει η επιστήμη της ιστορίας για να τα χτενίσει και να γίνουν πιο επιστημονικά. Είναι το πρωτογενές αυτό υλικό, το οποίο συγκινεί γιατί έρχεται κατευθείαν από το στόμα του ανθρώπου που τα έζησε.
1: Έτσι, είναι ιστορική μνήμη όπως και να έχει, έτσι, και κατάθεση ψυχής μετά, όπως λες, αφού προέρχεται από το στόμα ανθρώπου που τα έχει ζήσει. Ναι.
0: Αυτό ακριβώς, κατάθεση ψυχής, άνθρωποι που τα έζησαν, που τα εισέπραξαν, έτσι όπως, που μας τα μεταφέρουν έτσι όπως τα εισέπραξαν και πότισαν μέσα στο αίμα τους. Αυτό προσπαθούμε να μεταφέρουμε. Και νομίζω ότι όλο το πράγμα και ακόμη και ο χώρος, ο οποίος είναι πολύ ιδιαίτερος, αν και δεν είναι συμβατικά θεατρικός, νομίζω όμως ότι δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα ώστε όλα αυτά να μας μεταφέρουν, όλος τίποτα να μας μεταφέρει κατά όσο το δυνατόν περισσότερο σε εκείνη την εποχή και σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Μιλάς για τον παλιό Πλάτανο τώρα, στα ερείπια του παλιού Πλατάνου που θα γίνει όλη η δράση,
0: Αναφέρομαι στα ερείπια του Παλαιού Πλατάνου, που είναι ένας χώρος που πάντα με συγκινούσε από παιδί και ακόμη θα ακολουθεί φυσικά να με συγκινεί. Αναζητώντας λοιπόν τον κατάλληλο χώρο, θεώρησα ότι τουλάχιστον στην πρώτη φάση της παρουσίασης τα ερείπια του Παλαιού Πλατάνου, γιατί υπάρχει σκέψη να το πάμε αργότερα και στο Τρίκερ και ίσως και κάπου αλλού, τουλάχιστον σε πρώτη φάση τα ερείπια του Παλαιού Πλατάνου θεωρώ ότι είναι ένας χώρος πολύ ταιριαστός σε όλο αυτό που πραγματεύεται το έργο.
1: Ένα έτοιμο σκηνικό.
0: Είναι έτοιμο σκηνικό, ακριβώς. Ναι, είναι έτοιμο σκηνικό. Θα γίνει και μια περιπατητική δράση, γιατί η παράσταση μάλλον θα γίνει μια προσυγκέντρωση στην αρχή του χωριού και έχουμε έναν περίπατο 450 μέτρων μέχρι το σημείο διεξαγωγής της παράστασης. Οπότε όλοι και ακόμη και όλη αυτή η διαδρομή, ότι θα υπάρχει μουσική κατά τη διάρκεια της, του περιπάτου, ότι θα υπάρχουν ανάμεσα κάποιες βουβές φιγούρες που θα αφηγούνται με τη στάση τους και και με τη συμπεριφορά τους κάποια πράγματα μέχρι να φτάσουμε στο σημείο διεξαγωγής της παράστασης, νομίζω ότι δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα.
1: Έτσι. Για την οποία έχετε φροντίσει ιδεώντως ακόμη και από την Αφίσα, η αλήθεια είναι αυτή. Να αναφέρουμε τους συντελεστές.
0: Ναι, πριν αναφέρουμε τους συντελεστές, να σταθώ λίγο στην απίστευτη βοήθεια που και στο καλλιτεχνικό μάτι της Εύης Συφαντή. Η Εύη είναι μια καλλιτέχνης που θαυμάζω απεριόριστα, όχι μόνο για το έργο της, αλλά και για τη στάση της στα πράγματα και φυσικά και την ίδια ως προσωπικότητα και συνεργάτη. Είχαμε μια αγαστή, άψογη συνεργασία και μπόρεσα αμέσως να πιάσει τον παλμό της παράστασης χωρίς να έχει δει κάτι, μέσα από τις διηγήσεις μου και μέσα από αυτό που ήθελα να περάσουμε. Η Εύη έβγαλε από τα κορίτσια αυτό ακριβώς που ήθελα και η ματιά της δημιούργησε ένα τόσο άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που φτάνω στο σημείο να αρχώνομαι μήπως δημιουργήσαμε υψηλές προσδοκίες και δεν είναι.
1: Τοποθετήσατε πολύ ψηλά αντάξιο, τον πύχη.
0: Αντάξια του έργου, της φωτογράφησης. Ελπίζω πως όχι.
1: Θα τα καταφέρετε.
0: Αλλά έχει κάνει απίστευτη δουλειά η Εύη, απίστευτη δουλειά.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ σας παρακολουθώ από την πρώτη έτσι ανάρτηση και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Γι' αυτό το είπα. Έτσι το είπα. Από την ψυχή μου αυτό, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα και μίλησε.
0: Το εκτιμώ πάρα
1: όχι
0: πολύ.
1: Μόνο μου άρεσε, μίλησε
0: πολύ.
1: Στην ψυχή μου, ξέρεις. Και έχεις
0: ναι,
1: δίκιο.
0: Γιατί,
1: έτσι ακριβώς είναι, όπως τα περιγράφεις.
0: Η Εύη...
1: Ναι.
0: Η Εύη έβαλε τα χρώματα, η στάση, η γωνία λήψης, το σημείο φυσικά που έγινε η φωτογράφηση είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ γραφικό, έγινε στις Ινιές, στην παραλία που είναι κοντά στη Σούρπη, έξω από τη Σούρπη. Οπότε και από εκεί και πέρα λειτουργήσαν και τα αποσπάσματα που βάλαμε σιγά σιγά που συνόδευαν κάθε ναι. φωτογραφία που είναι παρμένα από τους μονολόγους της κάθε γυναίκας, της αντίστοιχης γυναίκας. Οπότε όλο αυτό δημιούργησε μια προσμονή στους ανθρώπους που το βλέπαν και,
1: ακριβώς,
0: και μια
1: προσμονή.
0: Περιέργεια για ναι. το τι θα γίνει.
1: Για το τι θα γίνει και το τι θα δούμε παρακάτω. Ναι, έχεις δίκιο. Ποια άλλη είναι λοιπόν στην ομάδα, γιατί είναι ομαδική δουλειά από τα σκηνικά, τα κοστούμια, βλέπω, κατασκευή κούκλες, είναι μια ομαδική δουλειά.
0: Πάντα το θέατρο είναι ομαδική
1: έτσι.
0: Δουλειά, δεν υπάρχει θέατρο χωρίς ομάδα. Ακόμη και όταν γίνεται, ακόμη και όταν παίζει ένας ηθοποιός και ο ίδιος αποσκηνοθετείται, η ομάδα του είναι το κοινό από κάτω. Δηλαδή το θέατρο είναι πάντα πληθυντικού αριθμού και όποιος πει το αντίθετο νομίζω ότι θα είναι ψεύτης. Οπότε να αναφέρω σιγά σιγά τους συντελεστές. Με σειρά εμφάνισης είναι η Ευσταθία η Αγελάρη. Τώρα τα λέω απ' έξω, ελπίζω να μην χάσω κανένα.
1: Ναι, είμαι κι εγώ, σε παρακολουθώ. Ναι.
0: Η Ευσταθία η Αγελάρη. Η Γιώτα η Καραπιά, η Νίκη η Κυριτσά, η Ελευθερία η Σαβάκη, η Αφροδίτη η Ζωγράφου, η Ευσταθία η Τσακαλωμάτη, η Γεωργία η Κοστούλα, η Φωτεινή η Κωστάκη, η Αφροδίτη η Φιβοπούλου και η Γκέλη Τσιαμανή.
1: Μάλιστα.
0: 10 γυναίκες για τις οποίες είμαι ευγνώμων που ήρθαν να συνεργαστούν και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μου. Είναι όλες μία και μία, έχουν καταθέσει την πτυχή τους. Πραγματικά μου κάνουν πολύ μεγάλη τιμή που συνεργαζόμαστε. Και από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι, δηλαδή ο Γιώργος Αποστολόπουλος, ο οποίος θα μας συνοδέψει μουσικά.
1: Ναι.
0: Και είναι την αφήσα την έχει κάνει ο Δημήτρης Τσαμπίρας, μόνιμος συνεργάτης μου από τα κινηματογραφικά
1: από
0: του κάτω.
1: Από έργο του Γκόγια,
0: Από έργο του Γκόγια, ναι. Από έργο του Γκόγια, το οποίο
1: συμφορές
0: νομίζω ότι είναι πραγματικά ταιριαστός όλο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Ναι. Το έργο της αφήσας με τίτλο «Δεν υπάρχει κανείς να τους βοηθήσει».
0: Ναι, και κάποιοι κιόλας είπαν ότι ίσως είναι λίγο σκληρή η εικόνα, αλλά νομίζω ότι η τέχνη θα πρέπει να μας προβληματίζει και να μας αφυπνίζει και να μας ευαισθητοποιεί.
1: Σκληρή η εικόνα σαν την πραγματικότητα, έτσι, και
0: ακριβώς.
1: Τις μνήμες. Βέβαια. Πώς θα γίνει.
0: Αυτό ακριβώς, Βίκυ. Ζούμε πλέον σε μια εποχή που όλα περνάνε με ταχύτητα γύρω μας και τα κοιτάζουμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν τα βλέπουμε και δεν τα συνειδητοποιούμε. Οπότε το να σταθούμε λίγο παραπάνω σε μια εικόνα και να την κοιτάξουμε, νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να ο προβληματισμός που θα μας δώσει και από εκεί και πέρα, αν μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι είτε στον εαυτό μας είτε στον κόσμο μας, ακόμη και καλύτερα.
1: Έτσι.
0: Μέσα από το κάθε ρέθισμα.
1: Μάλιστα. Σάββατο και Κυριακή λοιπόν.
0: Σάββατο και Κυριακή, δυστυχώς το Σάββατο μας δείχνει βροχές. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο λοιπόν, τώρα θα πρέπει, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό ο κόσμος να ενημερώνεται μέσα από τα δίκτυα. Κανονικά η παράσταση είναι Σάββατο Κυριακή στις 6.30 ώρα. 6.30 ώρα είναι η συγκέντρωση στην αρχή του χωριού και μετά να ανέβουμε προς τα πάνω. Σε περίπτωση που το Σάββατο βρέξει, θα μεταφέρουμε την παράστασή μας για τη Δευτέρα. Ευελπιστώ πως θα πάνε τα πράγματα καλά και ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, αλλά είναι ο καιρός.
1: Ναι, είναι ο καιρός και όλοι αυτό περιμένουν. Ναι, και για τις εκδηλώσεις στην Νέα Ιωνία, για τις οποίες μιλούσαμε προηγουμένως, πριν από σένα. Όμως είμαστε και εμείς εδώ, οπότε θα ενημερώσουμε εγκαίρως για οποιαδήποτε αλλαγή.
0: Τέλεια. Συγγνώμη αν ταλαιπωρηθεί λίγο ο κόσμος ή αν δεν ξέρω κάποιοι που έχουν ίσως και κάποιες άλλες υποχρεώσεις και θα πρέπει να κάνουν κάποιο προγραμματισμό. Το προγραματισμός μας είναι για Σάββατο Κυριακή.
1: Έτσι, αλλά ο καιρός δεν προγραμματίζεται. Τι να κάνουμε.
0: Ο καιρός δεν προγραμματίζεται. Και συγγνώμη αν ταλαιπωρηθεί κόσμος εξαιτίας της μη έγκαιρης ενημέρωσης, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε δυστυχώς να το αποφύγουμε. Εμείς θα ενημερώσουμε, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, πόσο εφικτό είναι ο κόσμος.
1: Και εμείς θα ενημερώσουμε και στην αυριανή την εκπομπή, ίσως θα ξέρουμε περισσότερα. Μάλιστα. Ευάγγελε Κούρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε σήμερα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ.
1: Η επόμενη θα είναι και τηλεοπτική. Εντάξει. Κάλυψη, να ξέρεις. Γιατί μπορούμε.
0: Ωραία.
1: Γιατί η ΕΡΤ στην περιφέρεια μπορεί. Γιατί μπορεί. Έτσι. Τώρα πια μπορούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και ελπίζω να το πούμε με όσους μπορέσουν από κοντά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Μιλώντας όμως για εκθέσεις και δράσεις, αγαπητοί ακροατές, να σας πούμε πως η εφορία αρχαιοτήτων Μαγνησίας, ο Δήμος Αλμυρού, η φιλάρχαιος εταιρεία Αλμυρού Όθρης και το Συνεντόκ, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026, με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, διοργανώνουν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ την προβολή του ντοκιμαντέρ «Το Λίκνο της Δημοκρατίας» στον κήπο του Γιαννοπούλιου Αρχαιολογικού Μουσείου Αλμυρού με δωρεάν είσοδο. Θα προηγηθεί χαιρετισμός από τον κύριο Βασίλη Φιτιλή εκ μέρους της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού Όθρης και σύντομη εισαγωγική ομιλία από την κυρία Ελισάβετ Νικολάου, προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας. Στην αυριανή εκπομπή λοιπόν θα σας έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για αυτή τη δράση στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026.

Κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος εκπομπής για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Από τη Βίκυ Καποτά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια στην εκπομπή αυτή και σε αυτή την εκπομπή, έχετε πολλές ευχές για την υπόλοιπη μέρα σας. Γεια και χαρά σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρυθμίση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Με καραμπίνα πυροβόλησε χθες στην Καλαμάτα ένας 38χρονος κατά της πρώην συντρόφου του. 11 αγρότες στην Καστοριά καταδικάστηκαν στο εφετείο για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις. Αγωγές κατά του Δημοσίου κατέθεσαν 2 κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία, διότι δεν έχουν αποζημιωθεί για το σύνολο των ζώων που έχασαν λόγω της ευλογιάς. Περί τα 30 λεπτά αυξήθηκε η τιμή του εγωπρόβιου γάλακτος, το οποίο εμφανίζεται ελλειμματικό σε επίπεδο Θεσσαλίας λόγω της ευλογιάς. Κλειστό και πάλι το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο. 3 μαθητές τσίμπησαν και πάλι ψήλοι.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στον Βασίλη Σιώμο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στις 11 η ώρα το πρωί, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης από άντρες της ομάδας Δίας, της ομάδας Ζήτας και της ομάδας Πόλτ καταστολής εγκληματικότητας και της ασφάλειας, μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Φυλιατών που νοσοληβόταν από την πρώτη μέρα από την Κυριακή το βράδυ που έγινε το φωνικό και μαχαίρωσε με 14 μαχαιριές την πρώην σύντροφό του Πινελόπη, ο 27χρονος. Σήμερα οι γιατροί έκριναν ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση υγείας του και έτσι λοιπόν του έδωσαν εξιτήριο και μεταφέρθηκε στο δικαστικό Μέγαρο και η απολογία του στον ανακριτή κράτησε λιγότερο από 40 λεπτά. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος. Η απολογία του στον ανακριτή και τώρα βρίσκεται στο γραφείο δίκη του εισαγγελέα. Εκεί είναι αν θα προσθέσει κάτι περισσότερο στην υπόθεση για το τι συνέβη και εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για το ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, την κατηγορία της ενδοκογενειακής βίας αλλά και την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Να θυμίσουμε ότι είχε μαζί του ένα μαχαίρι σουγιά 7,5 περίπου εκατοστών και επέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό της άτυχης κοπέλας και 7 χτυπήματα στην πλάτη της όπλατα. Τη μαχαίρωσε συνολικά 14 μαχαιριές στο κιόσκι στο παραθαλάσσιο ποδηλατόδρομο της πόλης της Ιγουμενίτσας την Κυριακή το βράδυ. Μάλιστα ο ίδιος είχε υποστηρίξει αρχικά στην προανάκριση ότι ο λόγος που θόλωσε ήταν οικονομική. Λόγοι ότι η κοπέλα δήθεν του χρώσταγε χρήματα είναι κάτι που δεν το πιστεύει κάποιος. Οι αστυνομικές αρχές αλλά και οι συγγενείς είναι δύσπιστοι ότι αυτό ήταν το κίνητρο. Βέβαια το ζευγάρι δίκη πρέπει να πούμε ότι είχε χωρίσει πριν από ένα μήνα περίπου και ίσως αυτή να είναι η αιτία αυτού του φωνικού, να μην αποδέχτηκε ποτέ ο κατηγορούμενος το χωρισμό και την απόρριψη από την 25χρονη κοπέλα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε τώρα στην Καλαμάτα, όπου είχαμε επίθεση από άντρα εναντίον της πρώην συντρόφου του. 38χρονος επιτέθηκε και πυροβόλησε με καραμπίνα κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, αφού πρώτα την είχε απειλήσει ευθέως για τη ζωή της. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Με αντιθέσει, Βίκυ, από ό,τι ακούγαμε τον συνάδελφο, η συγκεκριμένη 25χρονη εδώ στην Καλαμάτα στάθηκε πολύ πιο τυχερή και αυτό κυρίως για το λόγο ότι ο 38χρονος πρώην σύντροφός της, χθες το πρωί, όταν της επιτέθηκε με κυνηγητικό όπλο, αστόχησε από περίπου 20 μέτρα που την πυροβόλησε δύο φορές, στοχεύοντας προς το μέρος της χθες τις 10 λεπτά πριν τις 8. Όλα συνέβησαν λοιπόν σε κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας, όταν η 25χρονη είχε σταθμεύσει το όχημά της και πήγαινε πεζή προς το σημείο που εργαζόταν. Τότε ο 38χρονος φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι. Την πυροβόλησε δύο φορές αστοχώντας, ενώ νωρίτερα, 10 λεπτά περίπου πριν, της είχε τηλεφωνήσει και της είχε πει χαρακτηριστικά «Η ζωή σου είναι λίγη». Φαίνεται ότι οι δύο τους διατηρούσαν σχέση τα τελευταία δύο χρόνια, είχαν χωρίσει από τις αρχές Αυγούστου και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Ο 38χρονος μάλιστα είχε προχωρήσει και σε δύο ακόμα περιστατικά έντονης ζηλοτυπίας, ενώ είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και προς την οικογένειά της στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, δεν είχαν γίνει καμία καταγγελία προς τις αρχές. Τώρα ο 38χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, αφού πρώτα ενεπλάκησε τροχαίο από τις αστυνομικές δυνάμεις που έστρεψαν στο σημείο. Βρέθηκε και το όπλο, να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών. Με το πιθανότερο είναι να ζητήσει να λάβει προθεσμία. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, για παράβαση προσωπικών δεδομένων, καθότι φαίνεται ότι την παρακολουθούσε μία μέρα πριν την επίθεση και βρέθηκαν στο κινητό του φωτογραφίες της ίδιας τραβηγμένες χωρίς τη θέλησή της, καθώς και νόμων περί παράβασης των όπλων. Όλα αυτά, Βίκυ, να κλείσω με αυτό λέγοντας, έχοντας η πόλη τις μνήμες πολύ νοπές από την αδικοχαμένη Βασιλική μόλις στις αρχές του περασμένου Ιουνίου, όταν κατακριουργήθηκε από τον σύζυγό της, με τα δύο περιστατικά μάλιστα αναλαμβάνοντα χώρα σε πραγματικά πολύ κοντινό σημείο στο κέντρο της πόλης, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα ένα ακόμη επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε και στην Πάτρα, όπου ένας άνδρας χτύπησε την πρώην σύντροφό του που ήταν σε διάσταση. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
3: Βίκυ, πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό ενδογυναικής βίας με θύμα μια 57χρονη γυναίκα, όπου της επιτέθηκε ο σύζυγός της με τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όταν η γυναίκα βρισκόταν σε ένα κατάστημα εστίασης μαζί με κάποιο άλλο άτομο. Την εντόπισε ο 60χρονος, ο οποίος αρχικά της επιτέθηκε προκαλώντας επεισόδιο. Στη συνέχεια επέστρεψε και άρχισε να την βροχοκοπάει, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί στο έδαφος. Κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να την παραλάβει και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Παραμένει ακόμα νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών, ενώ ο δράστης αμέσως μετά από την πράξη του εξαφανίστηκε από την περιοχή με δίκυκλο, το οποίο είχε σταθμεύσει λίγο πιο πέρα, με αποτέλεσμα να αναζητείται τώρα από τις αστυνομικές αρχές.
0: Νίκο, τώρα στο Αγρίνιο κατηγορείται και ένας 13χρονος για βιασμό.
3: Υπάρχει μια καταγγελία η οποία έγινε από μια 13χρονη συμμαθήτρια του 13χρονου φερόμενος δράστη για βιασμό. Είναι μια καταγγελία η οποία εξετάζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με ιδιαίτερη προσοχή, βέβαια, λόγω του νεαρού της ηλικίας, τόσο του φερόμενος δράστη όσο και της κοπέλας που έκανε την καταγγελία, και ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, έχουμε νεότερα για την υπόθεση με τον Τούρκο με τα όπλα?
4: Ναι, πριν από λίγο το Συμβούλιο Φετών Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την προσφυγή που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα στην απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα να φεθούν ελεύθεροι ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας που είχαν συλληφθεί με βαρύ οπλισμό, και αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο να οδηγηθούν στις φυλακές. Η προσφυγή είχε γίνει από τον εισαγγελέα Φετών, ο οποίος είχε κρίνει ότι η απόφαση να φεθούν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες δεν ήταν σωστή, ήταν λαθασμένη, καθώς και οι υποπτοί θεωρήθηκαν από τον εισαγγελέα να διαπράξουν το ίδιο αδίκημα, δηλαδή της διακεκριμένης κατοχής όπλου, πολεμικού όπλου, που είναι διακεκριμένη μορφή όπλοκατοχής, όπως και ύποπτοι να φύγουν από τη χώρα. Θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι, ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Γραφείου Ανθρωποκτονιών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και είχαν πληροφορίες για διακίνηση βαρέως οπλισμού στις ΙΚΕΣ πριν σχεδόν δύο εβδομάδες, και είχαν στην κατοχή τους ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα που προοριζόταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο ούζι. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις των ελληνικών διοκτικών αρχών ανέφεραν ότι αυτά τα όπλα θα χρησιμοποιούνταν σε εκτέλεση συμβολέου θανάτου. Άλλωστε και ο ίδιος ο 36χρονος στις απολογίες του, τόσο στην αστυνομία όσο και στην ανακρίτρια, είχε ομολογήσει ότι τα όπλα τα είπαν να τα μεταφέρει και του τα παρέδωσαν μέλη της μαφιόζικης τουρκικής οργάνωσης Daltons. Λέγοντας βέβαια ότι ο ίδιος απειλήθηκε για τη ζωή του, γι' αυτό αναγκάστηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο δε Έλληνας είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με τα όπλα, γιατί απλώς χορήγησε το διαμέρισμα, το υπόγειο διαμέρισμα του πεθερού του, προκειμένου να μπουν χωρίς να ξέρει ότι είναι όπλα.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε και στην... έχουμε και τρεις συλλήψεις για την εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχαμε τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό.
4: Ναι, συνελήφθησαν τρεις αλβαπή, 26, 31 και 33 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν με ένταλμα που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή, καθώς είχε ταυτοποιηθεί, ενώ εξακολουθεί να αναζητείται ένας 32χρονος ομοεθνής του. Οι τρεις, τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου 2025, κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν με όπλα στον 32χρονο, και συγκεκριμένα ο ένας τον πυροβόλησε, και τον, ο 33χρονος τον πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει. Ο 26χρονος έκανε ακριβώς το ίδιο, πάλι πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ ο 31χρονος φαίνεται ότι του προέταξε απλώς ένα όπλο. Μάλιστα, από τον πρώτο πυροβολισμό τραυματίστηκε ένα άλλο άτομο, ευτυχώς ελαφρά, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, και οι διοικητικές αρχές θεωρούν ότι αυτό ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ομάδων που διακινούν ναρκωτικά. οι αστυνομικοί του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούν την υπόθεση, τους συνέλαβαν, τους οδήγησαν εδώ στον ανακριτή και πήραν προθεσμία να απολογηθούν για την επόμενη Τρίτη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς 11 αγρότες στην Καστοριά καταδικάστηκαν στο εφετείο για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις, Μάρια.
5: Το δικαστήριο Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Καστοριά, διατήρησε την δικαστική του απόφαση, μεταβάλλοντας όμως τις ποινές. Συγκεκριμένα, επέβαλε στον καθένα φυλάκιση 3 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 600 ευρώ. Υπενθυμίζεται, Βίκη, ότι πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση 6 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 300 ευρώ. Συγγνώμη. Η δικαστική αυτή εξέλιξη, Βίκη, προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Οι ίδιοι σημειώνουν ότι η απόφαση αυτή έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά δικαστικών διώξεων που αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών για τις μορφές διαμαρτυρίας που επέλεξαν τα προηγούμενα χρόνια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Εγκληματική επίθεση καταγγέλει η οικογένεια στην Αμοργό. Μέσα στο σπίτι της, οποίας μάλιστα άγνωστοι πέταξαν δυναμίτη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αυτή την εγκληματική επίθεση καταγγέλει ότι ήταν μάλιστα και προσχεδιασμένη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, και κυρίες και κύριοι. Όπως καταγγέλει λοιπόν η οικογένεια, άγνωση πέταξαν δυναμίτη μέσα στο σπίτι από το παράθυρο του υπνοδωματίου τα ξημερώματα του Σαββάτου, την ώρα που ο γιος της οικογένειας κοιμόταν μαζί με τη φίλη του. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού άνδρα, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η κοπέλα βρίσκεται, όπως αναφέρει η οικογένεια, σε κατάσταση σοκ από την έκρηξη που έγινε ακριβώς δίπλα της. Η έκρηξη αναφέρουν ότι ήταν τόσο ισχυρή που συγκλώνησε ολόκληρη τη Λαγκάδα, Αμοργού, σκορπίζοντας πανικό σε όλο το χωριό. Αστυνομικές πηγές τώρα αναφέρουν πως για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η έκρηξη προήλθε πιθανώς από κάποια κροτίδα, την οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο νεαρός άνδρας επιχείρησε να απομακρύνει. Έσκασε ωστόσο στα χέρια του και έτσι προκλήθηκε ο τραυματισμός του, για την αντιμετώπιση του οποίου ο άνδρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Νάξου. Από το περιστατικό, όπως αναφέρει η αστυνομία, δεν αναφέρθηκαν άλλες ζημιές, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών αρχών έως τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της επίθεσης. Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν είχαν προϋπάρξει επεισόδια, ενώ τα συγκεκριμένα άτομα δεν είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές. Η οικογένεια τώρα υποστηρίζει πως τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό, αλλά για ένα απολύτως προσχεδιασμένο έγκλημα, εξηγώντας πως το παράθυρο του δωματίου δεν βρίσκεται στο δρόμο και οι δράστες αναγκάστηκαν να αναρριχηθούν και να περάσουν μέσα από τρεις διαφορετικές ταράτσες για να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο και να πετάξουν την εκρηκτική ύλη. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο πατέρας οικογένειας είναι Αιγύπτιος και η μητέρα Ελληνίδα, ενώ τα παιδιά της οικογένειας γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αμοργό. Η οικογένεια, να πούμε κλείνοντας, ότι καταγγέλει την επίθεση αυτή, τη χαρακτηρίζει δολοφονική επίθεση και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει κανένα να υποβαθμίσει, να αποσιωπήσει ή να θάψει το περιστατικό, ούτε να το παρουσιάσει σαν μια προσωπική διαφορά. Και απευθύνει έκκληση σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές να εξετάσουν με σοβαρότητα αν υπάρχει πολιτικό ή ρατσιστικό κίνητρο. Ενώ ζητά φυσικά τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των φυσικών αυτούργων, αλλά και των ηθικών αυτούργων που όπλησαν το χέρι τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να πάμε τώρα στην ΚΟ, όπου συνελήφθη μητέρα μετά το σοβαρό τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της στο σταθμευμένο όχημά της. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει πώς ακριβώς προήλθε αυτός ο σοβαρός τραυματισμός του τρίχρονου παιδιού της. Χριστίνα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Τραυματισμένο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε το τρίχρονο παιδάκι στην ΚΟ. Το παιδί φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και υπό συνθήκες που διερευνώνται βρέθηκε να έχει εγκλωβιστεί το κεφάλι του στο παράθυρο οχήματος της οικογένειας με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Ο τρίχρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου δεν κινδυνεύει η ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη μεν για έκθεση ανηλίκου, ωστόσο όπως ενημερωθήκαμε από την αστυνομία δεν προκύπτει αδιαφορία από την πλευρά της έναντι του μικρού παιδιού.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, Χριστίνα. Σε προσφυγή στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα διαμηνεί ότι θα προχωρήσει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος της Ρόδου προκειμένου να δοθούν λύσεις στο χρόνιο πρόβλημα των σοβαρών καταστροφών που προκαλούν τα ελάφια σε όλες τις καλλιέργειες του νησιού.
7: Ακριβώς. Βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι αγρότες και ο πρωτογενής τομέας στην Ρόδο. Το πρόβλημα με τα ελάφια είναι γνωστό. Παρά τις δεσμεύσεις, ωστόσο, για λήψη μέτρων, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος καταγγέλει κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις τεράστιες ζημιές που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες του νησιού. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι θα προσφύγουν στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να καθίσουν ήσυχοι. Το επόμενο διάστημα δε θα συγκαλέσουν λαϊκές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις και κινητοποιήσεις. Βίκυ.
0: Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στους κτηνοτρόφους. Αγωγές κατά του Δημοσίου κατέθεσαν σήμερα δύο κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία που καταστράφηκαν από την ευλογιά των αγροπροβάτων και μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί για το σύνολο των ζώων που έχασαν. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι η πρώτη, αλλά είναι ακόμη δύο κτηνοτρόφοι που κατέθεσαν αγωγές κάτω του Δημοσίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, διεκδικώντας αποζημιώσεις για ζώα που πέθαναν από ευλογιά πριν από τη θανάτωση των κοπαδιών τους, καθώς και για αποθηκευμένες ζωοτροφές. Οι δικηγόροι τους ζητούν τη διεξαγωγή πιλωτικής δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να κρυθεί το ζήτημα για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας, που έχουν βέβαια αντίστοιχες αξιώσεις. Στο επίκεντρο των αγών βρίσκεται το διάστημα ανάμεσα στην επιβεβαίωση της νόσου και τη θανάτωση των ζώων, όπως καταγγέλουν απώλειες που σημειώθηκαν κατά την αναμονή των αρμόδιων υπηρεσιών έμειναν εκτός αποζημίωσης. Και αυτές δεν ήταν ούτε μία, ούτε δύο μέρες, ούτε τρεις, αλλά μπορεί να ήταν και δύο και τρεις εβδομάδες. Η κτηνοτρόφος Μαρία Γκίζα ανέφερε ότι από τα 294 ζώα που έχασε, αποζημιώθηκε για τα 228. Τα υπόλοιπα 66 είχαν ήδη πεθάνει από ευλογιά μέχρι την ημέρα της θανάτωσης και σύμφωνα με την ίδια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της αποζημίωσης. Όπως είπε, από την εργαστηριακή επιβεβαίωση της νόσου μέχρι και την παρέμβαση των υπηρεσιών, μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς οι κτηνοτρόφοι να ευθύνονται για αυτή την καθυστέρηση. Επίσης, η διεκδίκηση, όπως είπα, αφορά και τις ζωοτροφές που είχαν αποθηκευτεί και να καλύψουν τις ανάγκες του κοπαδιού το χειμώνα. Ο Βασίλης Κόκκαλης, που είναι ο δικηγόρος ενός εκ των δύο, υποστήριξε ότι οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη επειδή δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο αίτημα για πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικαιωθούν και όσοι έχουν προσφύγει και δεν είναι ένας και δύο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, στη Μαγνησία, με τις δύο σημερινές αγωγές, σχετικές προσφυγές φτάνουν τις τρεις. Είχαμε στις 4 Ιουνίου, θυμίζω, αγωγή για κτηνοτροφική εκμετάλλευση στον Αλμυρό, κοινός πυρήνας, όπως είπαμε, τον διεκδικήσουν η αποζημίωση για ζώα που πρένθαναν πριν από τη θανάτωση του κοπαδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα σταμάτησαν τη συγκομιδή της πράσινης επιτραπέζιας ελιάς στη Χαλκιδική, καθώς οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι οι φετινές τιμές δεν καλύπτουν ούτε το κόστος καλλιέργειας. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο.
9: Οι ελαιοπαραγωγοί στη Χαλκιδική βρίσκονται πλέον στα όρια τους, όπως υποστηρίζουν, διότι οι αυξήσεις των εφοδίων, της ενέργειας, σε συνδυασμό και με τη χαμηλή τιμή που παίρνουν από τις εταιρείες μεταποίησης, φέτος για την πράσινη επιτραπέζια ελιά τους οδηγούν, όπως υποστηρίζουν, στο να σταματήσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους. Η φετινή σοδιά, όπως λένε, είναι μειωμένη από 30 έως 40% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η τιμή του προϊόντος καταγράφει τόσο περίπου 40%. Πέρυσι η πράσινη επιτραπέζια ελιά πολλούνταν στα 1,80 ευρώ το κιλό, ενώ φέτος οι τιμές που παίρνουν είναι από 1,10 έως και 1,20. Και με αυτές τις τιμές λένε οι ελαιοπαραγωγοί πως δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι μετά τα έξοδα το ποσό που απομένει μπορεί να περιοριστεί στα 80 με 85 λεπτά το κιλό, όταν το κόστος καλλιέργειας υπολογίζεται, όπως λένε οι ίδιοι, περίπου στο 1 ευρώ ως 1,10 ευρώ, ανάλογα με το κτήμα και την παραγωγή τώρα των δέντρων. Συνεταιρισμοί αλλά και οι ομάδες παραγωγών ζητούν από τις επιχειρήσεις μεταποίησης που έχουν ανακοινώσει τιμοκαταλόγους να τους επανεξετάσουν και να προχωρήσουν σε νέες βελτιωμένες τιμές. Καλούν όσους δεν έχουν ακόμη εκδώσει δημοκαταλόγους να μην το πράξουν χωρίς προηγουμένως να υπάρξει συνεννόηση με την πλευρά των ίδιων των παραγωγών. Γι' αυτό και ζητούν να γίνει μια συνάντηση. Δεν έχει οριστεί ακόμη αυτή η συνάντηση. Πιθανόν, όπως λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί, να γίνει τις επόμενες μέρες, δηλαδή στο διάστημα 28, 29 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Περί τα 30 λεπτά αυξήθηκε η τιμή του εγωπρόβειου γάλακτος, το οποίο εμφανίζεται ελλειμματικό σε επίπεδο Θεσσαλίας λόγω των θανατώσεων πολλών ζώων από την ευλογιά. Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί κάνει λόγο για ελλείψεις που εκ των πραγμάτων συμπαρασύρουν προς τα πάνω και την τιμή της φέτας, ενώ οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι ζητούν τη χαλάρωση των μέτρων για περιοχές που δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα ευλογιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για ένα εξαιρετικά δύσκολο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί όχι μόνο στο Θεσσαλικό κάμπο, αλλά και σε άλλες περιοχές που υπάρχει κτηνοτροφική δραστηριότητα. Η τιμή του γάλακτος, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Μπαλούκας, σήμερα μιλώντας στην Ελλάδα σας, το εγωπρόβειο γάλακτος έχει διαμορφωθεί στο 1 ευρώ και 90 λεπτά. Είναι οι τιμές που κλείνουν συμφωνίες τώρα οι κτηνοτρόφοι, όταν πριν την ίδια περίοδο πέρσι η τιμή αυτή ήταν μόλις 1 ευρώ και 62 λεπτά με 1 ευρώ και 63 λεπτά στην καλύτερη περίπτωση. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει έλλειψη στην παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος λόγω των θανατώσεων που έγιναν στο ζωικό κεφάλαιο από την ευλογιά αλλά και άλλες ασθένειες όπως η πανόλη των εγωπροβάτων, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε μια πτώση στην παραγωγή γάλακτος συνολικά που φτάνει από το κυμαίνεται μεταξύ 13 έως και 15%. Μπορεί ποσοστία αυτό το ποσοστό να μην ακούγεται μεγάλο, ωστόσο σε πραγματικά κιλά είναι κρίσιμο το μέγεθος για την παραγωγή, ιδιαίτερα της φέτας, με αποτέλεσμα να έχουμε να συμπαρασύρονται όλα προς τα πάνω. Κάπως έτσι λοιπόν αναμένεται να οδηγηθούμε να δούμε αυξήσεις στην τιμή της φέτας από 2 έως και 3 ευρώ το κιλό. Και να διευκρινίσουμε, μιλάμε για τη φέτα και όχι για το λευκό τυρί που παράγεται από αγελαδινό γάλα και είναι σαφώς βεβαίως κατώτερης ποιότητας και πολύ πιο φθηνό σε σχέση με τη φέτα που παράγεται από εγωπρόβειο γάλα. Το ζητούμενο βεβαίως αυτό που λένε και οι κτηνοτρόφοι είναι ότι θα πρέπει σταδιακά να αρχίσει η χαλάρωση των μέτρων, τα περιοριστικά μέτρα και στην βόσκηση των κοπαδιών αλλά και στις μετακινήσεις ισχύουν μέχρι και το τέλος του έτους. Με βάση βεβαίως τα μέχρι τώρα στοιχεία τουλάχιστον για τη Θεσσαλία, οι κτηνοτρόφοι ζητούν να υπάρξει μια χαλάρωση των μέτρων αυτών ώστε να γίνει εφικτό να μπορέσουν και οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν καλύτερα στην αναδιοργάνωση βεβαίως του ζωικού τους κεφαλαίου. Είναι πολλά τα έξοδα που έχουν κάνει τα τελευταία 2 χρόνια που κρατάνε αναγκαστικά τα ζώα τους εσταυλισμένα. Mm-hmm. Και θα πρέπει βεβαίως να δοθεί και η δυνατότητα, τουλάχιστον για περιοχές που δεν έχουμε καιρό να σημειωθεί κρούσμα, να παρατηρηθεί κρούσμα, να προχωρήσει η διαδικασία ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου για κτηνοτρόφους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει ουσιαστικά χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα και το μόνο που έχουν κάνει είναι να πάρουν κάποιες αποζημιώσεις.
0: Mm-hmm.
10: Έτσι είναι το σκηνικό. Είναι δύσκολο και βεβαίως θα το δούμε και στα ράφια με τις ανατιμήσεις στη φέτα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στη Ζάκυνθο, όπου εκεί τουλάχιστον 3 μαθητές τσίμπησαν και πάλι ψήλοι στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, με αποτέλεσμα την εκένωση φυσικά του σχολείου, αλλά και την κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα.
11: Μόλις 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα τα παιδιά λοιπόν. Μιλάμε για 33 μαθητές, είναι τετραθέσιο το συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα, καθώς από τη Δευτέρα που δόθηκε το OK από το Δήμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έγιναν συνεχείς και επισταμένοι ψεκασμοί και απεντομώσεις στο χώρο του σχολείου, αλλά και στους γύρω χώρους από αυτό. Ωστόσο, σήμερα είχαμε την επίθεση ψήλων σε 3 μαθητές, να το πω έτσι έστω χαριτολογώντας, οι οποίοι δάγκωσαν 3 μαθητές. Αμέσως λοιπόν η διεύθυνση του σχολείου και οι δάσκαλοι πήραν τα παιδιά από το χώρο και τα πήγαν στην πλατεία του χωριού, στο πνευματικό κέντρο. Στο σημείο έφτασαν το πρωί ο δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας, μέχρι και η αστυνομία. Οι διαμαρτυρίες των γονέων είναι προφανώς έντονες. Το πρόβλημα εντοπίζεται εκεί που είχε εντοπιστεί και την πρώτη φορά, σε αδέσποτα αλλά και δεσποζόμενα ζώα, τα οποία αφήνονται ελεύθερα από τους ιδιοκτήτες τους και κυκλοφορούν στο χωριό. Μάλιστα υπάρχει καταγγελία από κατοίκους αλλά και από τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα ότι μόλις χθες είχαμε νέα επίθεση αδέσποτων, τα οποία έπνιξαν κάποια 20, κυρίως κότες, και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα προσληφθεί εταιρεία η οποία θα αναλάβει να μαζέψει όσα ζώα είναι αδέσποτα, ατσιπάριστα και σκυλιά και γάτες, και θα επιβληθούν πρόστιμα, όπως είπε, και σε εκείνους οι οποίοι έχουν δεσποζόμενα ζώα χωρίς όμως να έχουν, να είναι τσιπαρισμένα ή τα αφήνουν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Τα παιδιά τώρα θα κάνουν προσωρινά μάθημα, τα μισά στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Λέοντα, τα άλλα μισά στο κτίριο της κοινότητας, και στην περίπτωση που δεν καταφερθεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τους ψήλους, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μεταφερθούν σε άλλο σχολείο της ορεινής ζώνης, κυρίως στις Βολίμες. Μάλιστα. Μιλάμε για μισή ώρα με αυτοκίνητο από τον Άγιο Λέοντα, προκειμένου να κάνουν εκεί μάθημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, την ανάγκη ανέγερσης νέου κτηρίου για το ειδικό δημοτικό σχολείο Λίμνου αναδεικνύει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με αφορμή την παρουσία τροκτικών στο σχολείο στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Από τη μια έχουμε ψήλους, εδώ έχουμε τροκτικά. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Μυρσίνη.
12: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων? Ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς το ειδικό δημοτικό σχολείο, που συστεγάζεται με τον νηπιαγωγείο, αντιμετωπίζει πρόβλημα με την παρουσία τροκτικών, και αν και ξεκίνησε από το Δήμο της Λίμνου μειοκτονία, τα ποντίκια συνεχίζουν να εντοπίζονται στους χώρους που τα παιδιά κινούνται, τρώνε, ακουμπάνε τα πράγματά τους. Ζητήθηκε από το Δήμο να κλείσει το σχολείο μέχρι το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί, κάτι όμως που δεν έγινε, όπως λένε οι γονείς, καθώς θεωρήθηκε ότι το θέμα έχει λυθεί. Όμως συνεχίζει το προσωπικό να βρίσκει ποντίκια ή τις ακαθαρσίες τους, με αποτέλεσμα οι γονείς να μην στέλνουν τα 14 παιδιά στο σχολείο. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μιλώντας στην ΕΡΤ Αιγαίου, αναφέρθηκε και στο χρόνιο, όπως είπε, έτοιμα το ειδικό σχολείο να αποκτήσει τη δική του αξιοπρεπή στέγη και όχι μια αίθουσα που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών. Ανέφερε ακόμα την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού ειδικής αγωγής για τουλάχιστον 7 θέσεις. Επικοινωνήσαμε με τη Δήμαρχο της Λίμνου, την κυρία Γεώργα, η οποία μας είπε για το θέμα της παρουσίας τροκτικών στο σχολείο ότι κάναμε ό,τι προβλέπετε και αυτή τη στιγμή το σχολείο δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πρόκειται, είπε, για ένα τυχές γεγονός με κάποιο ποντίκι που μπήκε από αφύλακτη πόρτα ή παράθυρο. Ο Δήμος έχει κάνει από πιστοποιημένο συνεργείο 3 μειοκτονίες, θα κάνει και μια επαναληπτική σήμερα, και στη συνέχεια καθαρίστρια κάθε φορά που γίνεται μειοκτονία παραδίδει το σχολείο έτσι όπως προβλέπει η διαδικασία. Όσον αφορά το θέμα της μετεγκατάστασης του σχολείου ή αναγέρσης νέου, η Δήμαρχος σημείωσε ότι σε πρόσφατη συνάντηση οι γονείς ενημερώθηκαν ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα μετεγκατάστασης, ενώ έχουν γίνει και ουσιαστικές παρεμβάσεις το καλοκαίρι για τη βελτίωση της εικόνας του σχολείου και διαμόρφωση χώρων ανάλογα με τις ανάγκες του δικού σχολείου, όπως ράμπα, αμαία για τουαλέτες κτλ. Ενώ όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας σχολείου σε νέο κτίριο, υπάρχει ένα όμορο οικόπεδο 4 στρεμάτων και υπάρχει στον προγραμματισμό μελλοντικό του Δήμου της Λίμνου να δημιουργηθεί εκεί νέο σχολείο. Και πριν να κλείσουμε, Δίκη, να αναφερθούμε λίγο και στις εξελίξεις στοιχείο, από τη Λίμνο να πάμε στοιχείο.
0: Όπου και εκεί έχουμε θέματα, ναι.
12: Έτσι, ναι. Είχαμε ενημερώσει τους ακροατές μας στην αρχή της εβδομάδας για την κατάληψη που πραγματοποιούν οι γονείς στο σχολείο, γιατί δεν υπάρχουν δρομολόγια μαθητικά να μεταφέρουν από τα γύρω χωριά στο πυργί. Αύριο 9 η ώρα το πρωί, γονείς του σχολείου, του πυργίου, καλούν γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς, στοιχείο μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα μεταφοράς μαθητών στα σχολεία, όχι μόνο για το πυργί που αφορά 30 μαθητές, αλλά για 208 παιδιά από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο στην Αχείο, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη μεταφορά τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
13: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στη συνάδελφο Κατερίνα Πολύζου. Καθώς, Κατερίνα, έχουμε κινητοποίηση στη διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, την οποία διοργανώνει ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών του Ιδρύματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής εκεί, έτσι δεν είναι?
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε σχετική ανακοίνωσή του, αλλά και με βίντεο που δίνουν στη δημοσιότητα, οι φοιτητές καταγγέλνουν ότι οι εγκαταστάσεις εστίας και κυρίως στην πρώτη φάση παραμένουν χωρίς απεντόμωση, με αποτέλεσμα να έχουν κατακλειστεί από καταρίδες. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τράμινη καθυστέρηση οφείλεται στη γραφειοκρατία που προϋποθέτει ο διαγωνισμός για τη σχετική σύμβαση.

0: Συμβούλιο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εξέσουν τα προβλήματά τους.
1: Τώρα, Κατερίνα, να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς όπως φαίνεται ένας 50χρονος με καταγωγή από τον Μήλοπόταμο Ρεθύμνου, που συνελήφθη χθες το μεσημέρι, περιποιόταν φυτεία κάναβη σε χώρο εκτός των ορίων της φυλακής στα Χανιά.
0: Σε όμορφο χώρο πρόκειται για τις αγροτικές φυλακές που δίνουν τους κρατούμενους τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε καλλιέργειες, βροσκή κουβαδιών, γλυπτική και άλλα. Σε όμορφο χωράφι λοιπόν είχε φροντίσει να φυτέψει 30 δεντρίλια κάναβης. Εκτός όμως αυτό, 35 συνολικά δεντρίλια κάναβης, έχει ένα μεγάλο παρελθόν, αφού το 2008 είχε συλληφθεί στο Μηλοπόταμο για φυτεία κάναβης με σκοπό το εμπόριο. Καταδείξεται από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, φτάνοντας Μαλάδες, είχε πυροβολίες κατά τριών αστυνομικών. Ο ένας μάλιστα αστυνομικός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ισόβια κάθεξη και 30 επιπλέον χρόνια για τις τρεις ανθρωποκτονίες. Απόπειρες ανθρωποκτονίας, καθώς και τα δικήματα που αφορούσαν τα όπλα. Του είχε επίσης επιβληθεί τότε χρηματική ποινή 151.000 ευρώ και ισόβια στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Φαίνεται ότι ο γνωστός για τη δράση του κακοποιός αρχές δεν έχει σωφρονιστεί, αντιθέτως φροντίζει να επιχειρεί να παραβατεί ακόμα και δίπλα από τον χώρο όπου σωφρονίζεται.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Εμείς τώρα να πάμε στον Πύργο και στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, καθώς από όσο φαίνεται οι τηλεφωνικές απάτες στην Ηλία έχουν εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα. Στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού εξαπατήθηκαν 16 πολίτες, κυρίως της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι έχασαν χρήματα και κοσμήματα αθρηστικής αξίας που υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αναφέρω τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου ανυποψίαστοι πολίτες έχασαν 80, 60 και 50 χιλιάδες ευρώ καθένας μετρητά που είχαν στο σπίτι.
1: Μετρητά που είχαν στο σπίτι μιλάμε για 80 χιλιάδες ευρώ. Πολιτών.
2: Δεν ξέρω να ακούγουμε.
1: Ναι, Παναγιώτη, σε ακούμε κανονικά.
2: Έπεσαν θύματα επιτίδιων οι οποίοι επικαλούμε την ιδιότητα του λογιστή με το πρόσχημα της οφειλής στην ΑΔΕ ή στην εφορία, κατάφεραν να αποσπάσουν μετρητά συνολικής αξίας 260.000 ευρώ και κοσμήματα περίπου 50.000 ευρώ αξίας. Μέχρι στιγμής έχουν τελεστεί 16 απάτες, οι απόπειρες είναι καθημερινές, είναι δεκάδες καθημερινά, από αυτές έχουν εξιχνιαστεί 9 και είχαμε και μία σύλληψη, διότι ένας από τους πολίτες αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη, με αποτέλεσμα να προλάβει να ειδοποιήσει την αστυνομία και ο δράστης να συλληφθεί. Από την αστυνομία επισημαίνεται, αλλά και από τους εκπροσώπους των λογιστών, ότι δεν πρέπει να δίνουν κανένα στοιχείο, είτε τραπεζικό κωδικό, είτε να δίνουν χρήματα τηλεφωνικά, και το καλύτερο που έχουν να κάνουν να κλείνουν το τηλέφωνο και να τηλεφωνούν οι ίδιοι στο λογιστή τους ή σε συγγενικά τους πρόσωπα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους κάτοικοι των Αθανάτων και της γύρω περιοχής στο Ηράκλειο Κρήτης, στέλνοντας νέο μήνυμα αντίδρασης στη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούβι. Η χθεσινή κινητοποίηση, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε μετά την άκαρπη τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης, από την οποία δεν προέκυψε εναλλακτική λύση για τη χωροθέτηση της δομής. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, και δεν προέκυψε βίκη κανένα ουσιαστικό νεότερο από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των δημάρχων, παρά το γεγονός ότι όταν έγινε η συνάντηση πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, στο Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου, είχαν πάρει τελεσίγραφο ουσιαστικά από τον Θάνο Πλεύρη να προτείνουν ως αυτοδιοίκηση άλλο χώρο ικανό να φιλοξενήσει τη δομή, προκειμένου το Υπουργείο να την εξετάσει και να μην γίνει τελικά στους Αθανάτους. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχε δοθεί ένα περιθώριο, κανένας δεν θέλει να αναλάβει προφανώς το πολιτικό κόστος, να πάρει δηλαδή την πολιτική ευθύνη και να προτείνει μία δομή, διότι αυτόματα θα ξεσηκωθούν οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής. Αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μπούμε χρόνια σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θέλει κανείς, ούτε Δήμος ούτε η Περιφέρεια, να αναλάβει το όποιο πολιτικό κόστος, και γι' αυτό αυτή η υπόθεση σέρνεται. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, η δομή θα γίνει στους αθανάτους.

0: Άλλο το έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός, όσο η αυτοδιοίκηση δεν προτείνει μια εναλλακτική. Είχαν εξεταστεί στο παρελθόν και άλλοι χώροι, δεν προχώρησε κανείς, βρισκόμαστε πιο κοντά παρά ποτέ στο να γίνει η προσωρινή δομή στους αθανάτους, εκεί δηλαδή όπου θα συγκεντρώνονται οι άνθρωποι που φτάνουν με τις βάρκες νότια του Ηρακλείου και του Λασιθίου, θα καταγράφονται και στη συνέχεια θα προωθούνται σε δομές της υπηρετικής χώρας. Οι κάτοικοι επιδρούν. Χθες το βράδυ έκλεισαν για μία ακόμα φορά το δρόμο, τον κλείνουν περιστασιακά. Κάποιες ώρες ανοίγουν προφανώς για να περάσουν ασθενοφόρα ή άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Μένει να δούμε σε ποια μορφή θα αποφασίσουν να γίνει αυτή η κλιμάκωση. Προφανώς και δηλώνουν απογοητευμένοι, διότι θα είχαν πάρει είτε φανερά είτε off the record κάποιες υποσχέσεις ότι οι αυτοδιοικητικοί, ενδεχομένως και κάποιοι βουλευτές, να πίεζαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βλέπουν ότι δεν γίνεται τίποτα. Και γι' αυτό, πέρα από την απογοήτευση, εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Να σας πω κλείνοντας ότι πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι είχαμε ακόμα μία άφιξη μεταναστών προσφύγων νότια της Κρήτης. Μάλιστα υπήρξε και επιχείρηση απεγκλωβισμού τους από την περιοχή του Αγιοφάραγγου. Μιλάμε για 36 άτομα, εκ των οποίων 3 γυναίκες και ένα κορίτσι 5 ετών, αποβιβάστηκαν πριν από λίγο με ασφάλεια στους Καλούς λιμένες και σε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με το σχεδιασμό και τις πληροφορίες που έχουμε, θα βρίσκονται στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, έναν άκρος ακατάλληλο χώρο και για τους ίδιους, αλλά και για το προσωπικό δίκη που έχει την ευθύνη για τη φύλαξή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη βήμα προς την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοελεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου έγινε με την έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της μελέτης για τις πρόδρομες εργασίες καθαίρεσης και απομάκρυνσης τμήματος των εγκαταστάσεων του σταθμού. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψύξης των μονάδων, 1 έως 5, μαζί με τα συνολικά.
1: Φωτεινή, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην γραμμή, από όσο καταλαβαίνουμε.

0: σε κρίσιμη παράμετρο τώρα εν ώψη του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3 αναδεικνύεται το απόθεμα των διαθέσιμων κατοικιών στην περιφέρεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κομωτινή, όπου οι κατοικίες για οικογένειες άνω δηλαδή των 80 τετραγωνικών μέτρων είναι περισσότερες από τις μισές της συνολικής προσφερόμενης αγοράς. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Ναι, Βίκυ, καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύεται το πραγματικό απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών, αφού τα εισοδηματικά κριτήρια από μόνα τους δεν αρκούν, αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα σπίτια σε προσιτές τιμές. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι λοιπόν τα ευρήματα έρευνας του πανελλαδικού δικτύου η Real Estate, η οποία χαρτογραφεί την προσφορά ακινήτων σε 10 δήμους της χώρας για οικογενειακές κατοικίες, δηλαδή από 80 ως 150. Τα τετραγωνικά μέτρα με τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια και έτος κατασκευής ως το 2007. Ο Δήμος Κομωτινής λοιπόν αναδεικνύεται πρωταθλητής σε πραγματική δεξαμενή επιλογών. Ειδικότερα, οι κατοικίες του συγκεκριμένου μεγέθους αντιπροσωπεύουν το 52,5% της συνολικής αγοράς προς πώληση. Μάλιστα, για κατοικίες άνω του πρώτου ορόφου με τιμή ως 300.000 ευρώ, το διαθέσιμο ποσοστό ανέρχεται στο 33,68% του συνόλου της τοπικής αγοράς, ενώ εξαιρετικά υψηλό, στο 26%, είναι και το μίνιμουμ οικονομικό όριο των 150.000 ευρώ. Όσον αφορά δε την παλαιότητα στην Κομωτινή, το 73,80% των επιλέξιμων ακινήτων έχει κατασκευαστεί ως 1990, το 25,9% την περίοδο 91-2007. Τα στοιχεία δηλαδή σημαίνουν ότι μία στις 4 κατοικίες πληρεί σωρευτικά όλα τα κριτήρια του προγράμματος. Βέβαια, υπολογίσιμη παράμετρος είναι και το κόστος που συνεπάγεται η αναγκαιότητα για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών οικημάτων. Στον αντίποδα τώρα, έντονη στεγαστική ασφυξία καταγράφεται στην Κρήτη. Χανιά η πραγματική δεξαμενή επιλέξιμων κατοικιών με τη μείωση 150.000 ευρώ περιορίζεται στο 0,20% μόλις της συνολικής αγοράς και στο Ηράκλειο 0,84%. Παρόμοια είναι η κατάσταση σε Βόλο, Λάρισα, Γιάννα, Καλαμάτα και Ναύπλιο. Ελαφρώς καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν Πάτρα και Κόρινθος, Βίκυ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε και πάλι στη Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, μιλούσαμε για την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου.
2: Έτσι ακριβώς, Βίκυ, να συνεχίσω εκεί που είχαμε σταματήσει, ότι στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψήξης των μονάδων, 1 έως 5, μαζί με τα συνοδά κτίρια και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η ΔΕΗ έχει γνωστοποιήσει στις 16 Μαΐου την οριστική πάυση λειτουργίας των μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την οριστική αποσυρσή τους. Από τις εργασίες υπολογίζεται ότι θα προκύψουν περισσότερες από 51.000 τόνοι ισχυροδέματος και περίπου 7.300 τόνοι σιδήρου και χάλιβα, ενώ προβλέπεται ειδική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει μεταξύ άλλων να ελεγχθεί ο χώρος για πιθανή παρουσία αμιάντου, ραδιανεργών πηγών και ρυπασμένων εδαφών. Παράλληλα, προβλέπεται μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης και του θορύβου. Η απόφαση του Υπουργείου ισχύει έως το 2031. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι καταδαφίσεις. Η εξέλιξη έρχεται μετά την πρόσκληση της ΔΕΗ τον περασμένο Μάιο για την κατεδάφιση και αποξήλωση των 5 πύργων ψήξης του κτηρίου, του αποστητήρα και άλλων συνοδών εγκαταστάσεων, καθώς και του συστήματος αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου. Την ίδια ώρα η υπόθεση βρίσκεται και ενώπιον της δικαιοσύνης. 50 πολίτες έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατατέθοντας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά τη ΔΕΗ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΡΑΗ. Η αίτηση αναστολής αναμένεται να εκδικαστεί στις 20 Οκτωβρίου. 2 λεπτά, Βίκυ, τώρα και η βουλευτική παρέμβαση για το θέμα έχει καταθέσει ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Με αίτηση κατάθεση εγγράφων ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προσκομιστούν στη Βουλή όλα τα έγγραφα στα οποία έχουν αναφερθεί και στηρίχθηκε η απόφαση για τις καταδαφίσεις. Και βέβαια, παράλληλη έντονη ανησυχία. Παράλληλα, έντονη ανησυχία εκφράζει και το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι η αποξήλωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων και ειδικά των 5 πύργων ψήξης περιορίζει τις δυνατότητες αντίδρασης σε ένα ενδεχόμενο δυσμενές ενεργειακό σενάριο. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. πολύ πιεστικές καταστάσεις για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, αποχέτευσης και τους καταναλωτές. Διαβλέπουν οι διοικήσεις των δημοτικών επιχειρήσεων, η ΔΕΙΑ, που θεωρούν ότι το μέτρο της υποχρεωτικής επιβολής προστίμου για ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι μόνο η αρχή όσων έρχονται από το 2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, καλό σου απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, Βίκη, και καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ανησυχία και μεγάλη πίεση δημιουργεί στις ΔΕΙΑ αυτή η υποχρεωτικότητα που επιβάλλει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για τα πρόστιμα στις οφειλές καταναλωτών, όταν αυτές είναι αρρύθμιστες και ξεπερνούν το εξάμηνο, αλλά και η αποστολή τους στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Τα πράγματα σφίγγουν με τον νόμο που θεσπίστηκε μέσα στο καλοκαίρι και δεν μας επιτρέπεται πλέον να διατηρήσουμε την όποια ελαστικότητα μπορούσαμε να έχουμε ως τώρα, αλλά και τα όποια περιθώρια είχαμε να ασκούμε κοινωνική πολιτική. Σχολίασε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, ο κ. Τσομπανίδης, ο οποίος διέβλεψε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή διοικιώσεων σχεδιάζονται για μέσα από το 2027 και μετά για το νερό. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η οικονομική κατάσταση των ΔΕΙΑ όλης της χώρας, ειδικά από το 2021 και μετά που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως εξαιτίας της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν απέκλεισε να οδηγηθεί η ΔΕΙΑ και σε μικρές αυξήσεις στο νερό. Mm-hmm. Ο ίδιος πάντως μετέφερε τη βεβαιότητα ότι από το 2027 έρχονται και άλλες αποφάσεις για τις ΔΕΙΑ, όπως οι συγχωνεύσεις, και σημείωσε ότι εάν περάσουν όλα αυτά που φαίνεται ότι σχεδιάζονται, η τελική φάση, στο βάθος δηλαδή, διαφαίνεται η ιδιωτικοποίηση του νερού και αυτό, όπως είπε, θα είναι ανεπίτρεπτο. Τώρα κλείνοντας να σας πω ότι η ΔΕΙΑ είναι σαν αμένα κάρβουνα, συνεννοούνται μεταξύ τους και προαναγγέλνουν συντονισμένη αντίδραση σε αυτά τα σχέδια. Και μιλάω τώρα για τις ΔΕΙΑ όλης της χώρας. Έχουν ένα κοινό αίτημα σίγουρα. Και αυτό είναι να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Μία από τις καλύτερες τουριστικές σεζόν των τελευταίων ετών εκτιμάται ότι διανύει φέτος η Σάμος, με τον αντιπρόεδρο της Τοπικής Ένωσης Ξενοδόχων να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της ξενοδοχειακής δυναμικότητας του νησιού, καθώς, όπως ανέφερε, οι διαθέσιμες κλίνες δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση που διαμορφώνεται. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και έτσι είναι τα πράγματα, διότι καταλαβαίνετε ότι ο κύριος όγκος της ζήτησης είναι μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στην full season που λέμε, και εκεί λοιπόν η Σάμος έχει δυστοκία στο να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες, διότι δεν επαρκούν οι κλίνες. Και αυτό που λένε τώρα είναι η μόνιμη εποδός από όλους τους πράκτορες, από όλους τους ηθήνοντες του τουρισμού, που διαρκώς λένε να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν στην αντικατάσταση και την αξιοποίηση όλων των κλινών που μπορούμε να διαθέσουμε για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε και το ποσοστό. Όπως σημείωσε η πραγματική όμως αποτίμηση της φετινής τουριστικής σεζόν, θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή της, δηλαδή περίπου σε κανένα μήνα από ό,τι υπολογίζουμε, δηλαδή στα τέλη του Οκτώβρη, υπογράμμισε την ανάγκη να επικρατήσει αισιοδοξία για να μην κυριαρχεί η αρνητική προσέγγιση, επισημένοντας πως η Σάμος θα πρέπει να αξιοποιήσει την δυναμική που έχει αναπτύξει. Να σας πω ότι ιδιαίτερη αναφορά έχει γίνει και για την παρουσία της Jet2 στη Σάμο, η οποία δραστηριοποιείται για πρώτη φορά φέτος στο νησί. Μιλάμε για τους Άγγλους πάντα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, Βίκη, και στις προηγούμενες συζητήσεις μας. Να σας πω ότι οι πτήσεις για του χρόνου έχουν την προοπτική να φτάσουν τις 7. Εκτίμηση ότι οι αεροπορικές εταιρείες και οι τουριστικοί πράκτορες δεν έχουν κίνητρο να πραγματοποιούν πτήσεις με χαμηλές πληρότητες. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι χρειάζονται περισσότερες κλίνες. Και τώρα να πω ότι το μεγάλο στίχημα για τη Σάμο είναι πλέον να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική της φετινής χρονιάς, ενισχύοντας τις υποδομές και αυξάνοντας τις διαθέσιμες κλίνες. Παράλληλα, ζητούμενο είναι να παραμείνει η διατήρηση του ενδιαφέροντος από τις σημαντικές αγορές του εξωτερικού, ώστε η αναδεκτή πορεία του σαμιωδικού τουρισμού να έχει συνέχεια και τα επόμενα χρόνια. Και μια τέτοια προσπάθεια γίνεται και προς την πλευρά τώρα της Ιταλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θα επαναλειτουργήσουν τα λουτρά ελευθερών από την περιφέρεια τώρα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να μας πει ο Σάκης Ασβεστάς τώρα από την ΕΡΤ Καβάλας περισσότερα. Σάκη.
5: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά είναι το μεγάλο στοίχημα αυτό για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, η επαναλειτουργία τους, όπως το δήλωσε χτες και ο περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης. Από την πλευρά του, αντιπεριφερειάρχης Καβάλας ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι υπάρχει ένας μισθωτής, ο οποίος ήταν κακοπληρωτής και είχε αναλάβει να πλάσει τα λουτρά, δεν προχώρησε τη διαδικασία και τώρα προσπαθούν να λύσουν αυτή τη μίσθωση έτσι ώστε να προχωρήσουν στην αξιοποίησή τους. Να υπενθυμίσουμε ότι τα λουτρά ελευθερών είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα, όχι απλώς στην περιοχή, πλην όμως είναι ανενεργά εδώ και τουλάχιστον μία πενταετία. Κάτι το οποίο έχει εκνευρίσει ιδιαίτερα τους ανθρώπους του τουρισμού της περιοχής. Και κάτι άλλο, μια που μιλάμε για τουρισμό, χτες και σήμερα η Καβάλα υποδέχτηκε δύο μεγάλα υπερσύγχρονα κουραζιερόπλια που έφεραν 4.200 τουρίστες συνολικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σειρά εκδηλώσεων οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννησή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, και των 250 χρόνων από την γέννησή του. Να πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤΑ Κέρκυρας. Λικούργε. Λικούργε, μας ακούς? Από όσο φαίνεται, μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν έχουμε τον Λικούργο. Με την ευκαιρία λοιπόν να πούμε, καθώς από όσο φαίνεται προφυλακίστηκε ο 27χρονος στην Ιγουμενίτσα για την δολοφονία της πρώην συντρόφου του, της 25χρονης, καθώς ολοκληρώθηκε η απολογία του. Θα με ενημερώσετε αν έχουμε τελικά το Λικούργο ή θα προχωρήσουμε κάπου αλλού? Μάλιστα.

0: Τώρα την τραγωδία του Ευρυπίδη, η Ιφηγένεια η Εναυλίδη θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το θεατρόφιλο κοινό απόψε στην Ιθάκη στο πλαίσιο του φετινού θεατρικού φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο νησί. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Ιθάκη λοιπόν είναι ο τελευταίος σταθμός στη μεγάλη περιοδία σε πόλη της περιφέρειας που πραγματοποίησε φέτος η ομάδα Σημείο 0 με την παράσταση αυτή μετά τη θερμή ανταπόκριση των θεατών στο θέατρο Άτης της πρωτεύουσας. Η μετάφραση του έργου είναι του Παντελή Μπουκάλα, η σκηνοθεσία του Σάβα Στρούμπου, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Κατερίνας Παπαγεωργίου, ενώ τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Ζήσης Σέγγλιας. Επί σκηνής, μια ομάδα αξιόλογων ηθοποιών δίνει ζωή στην τραγική ιστορία της Ιφηγένειας που θυσιάζεται από τον ίδιο της τον πατέρα για να ξεκινήσει ένας πόλεμος. Στην Ιφηγένεια Εναυλίδη διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη «Ο κόσμος βαδίζει στο χείλος της Αβύσσου, χωρίς αέρα και χωρίς διέξοδο από τον παραλογισμό του επερχόμενου μεγάλου πολέμου». Ο Ευρυπίδης είναι σύγχρονός μας, γράφει εντός της εποχής μας, στο δικό μας καιρό της παρακμής, όπου το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο κατακριμνίζεται στην άβυσσο της βαρβαρότητας των πολέμων, της αλλίωσης κάθε έννοιας δημοκρατίας και της γενικευμένης βαρβαρότητας σε όλο το φάσμα της ζωής. Το κοίταγμα του Ευρυπίδη, λέει ο σκηνοθέτης, είναι ομό, σαρκαστικό, οργισμένο. Δεν εξειδανικεύει, δεν συγχωρεί, δεν καθησυχάζει. Αντιθέτως, αποκαλύπτει τις στιβάδες των καταστροφών που συσσωρεύονται σε έναν κόσμο που ούτε μπορεί να γυρίσει πίσω σε ένα ιδανικό ή ηρωικό παρελθόν, ούτε μπορεί να προχωρήσει προς ένα κάποιο μέλλον, εθελοτυφλώντας για την τωρινή του κατάσταση όπου άνθρωποι και κυρίως παιδιά μετατρέπονται χωρίς κανένα έλεος σε κρέας για κανόνια. Απόψε λοιπόν στις 9, στο πλαίσιο του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης, η παράσταση αυτή που μεταφέρει ένα τραγικά επίκαιρο και σαφώς διαχρονικό μήνυμα κατά της φρίκης του πολέμου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο και από τα βόρειο-δυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν τις πρωινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν νοτιότερα επηρεάζοντας επιπλέον τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά, όλο το Ιόνιο και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Τοπικά τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι ισχυρά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές θα σημειώσουν μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ο Κύβος ερήφθη, οι ημερομηνίες ανακοινώθηκαν, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν 30 του μηνός, 6 μέρες από τώρα, όπως συμβαίνει κάθε φορά με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση να αφορά το επόμενο 15 ημέρο, λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η διάθεσή του ξεκινά στις 15 του ίδιου μήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντήρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σημείωσε ο ίδιος. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν μπορεί να γίνει υποδεκτή καμία ρυθμίση που θα αναγνώριζε την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του Μνημείου, ξεκαθαρίζει σε άρθρο του στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο ανακριτή 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης στην Οικουμενίτσα. Σε ιστορικό υψηλό την περασμένη εβδομάδα έφτασε η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγγίζοντας τα 2,23 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο Brent ενισχύεται κατά 3% στα 106,24 δολάρια το βαρέλι. Νέες απειλές από την Τεχεράνη. Η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί μέχρι τον Ειδικό ωκεανό σε περίπτωση νέων επιθέσεων των ΗΠΑ, σύμφωνα με σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Και τέλος, αραιές νεφώσεις σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 25 βαθμοί στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με αφορμή καταρχάς την επιστροφή της ταπεισερής της Μπαγιέ στη Βρετανία, ένα πολύ διάσημο, πολύ φημισμένο μεσαιωνικό έργο τέχνης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, για τα επιχείρηματα της Αθήνας, τι λένε οι Βρετανοί, ποιες αντιδράσεις έχουμε το Λονδίνο και όλες τις σχετικές πληροφορίες. Σε λίγο όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα διαδραματίζονται στη Νέα Υόρκη, καθώς στην Αμερικανική Μεγαλούπολη είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Σημαντικές συναντήσεις με άλλους ηγέτες και εκπροσώπους κορυφαίων Αμερικανικών τραπεζών πραγματοποίησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απόψε, ή μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδος πιο σωστά, πρόκειται να απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται να παρουσιάσει ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγεβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ποια είναι τα μηνύματα, Άγη, και σε ποιους αναμένεται να στείλει τα μηνύματα αυτά ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι για μένα. Να σημειώσουμε πως στις 2.30 τα ξημερώματα θα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Λίγο νωρίτερα, στις 12 ώρα Ελλάδος, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κ. Κουτιέρες. Όπως είπες και εσύ, το στίγμα των όσων θα πει ο κ. Μητσοτάκης το έδεσε και εχθές, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο της υποσύνης ομιλίας του Πρωθυπουργού, αναμένεται να βρεθούν σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, το διεθνές δίκαιο, η περιφερειακή ασφάλεια αλλά και η ενεργειακή θέση της Ελλάδας στον κόσμο, ειδικά για τα ελληνοτουρκικά. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει από το Δήμο του ΙΕ την ελληνική θέση υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά με σαφή αναφορά στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να ενταχθούν τα θαλάσσια πάρκα και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως η Αθήνα υπογραμμίζει πως πρόκειται για πρωτοβουλίες που ουσιαστικά προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο, και αυτό θα είναι μια σαφής αναφορά του Πρωθυπουργού. Ειδικά για το Κυπριακό, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός θα επαναθέσει θέση υπέρ της επανέναρξης διαπραγματεύσεων στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ. Το ίδιο θέμα αναμένεται να συνδεθεί και με τη συνάντηση που έχει, όπως είπαμε, προγραμματιστεί λίγο πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βήμα, από το Βήμα του ΟΗΕ. Ενώ δεν θα είναι τυχαίες οι αναφορές για την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέλειας, της διπλωματίας και του χάρτη των ΗΕ, με αφορμή βέβαια τη διεθνή αστάθεια. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος άξονας συνδέεται με τις διεθνείς κρίσεις αλλά και με την προσπάθεια της Ελλάδας να παρουσιαστεί η χώρα ως παράγοντας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νότια-Ανατολική Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και οι επαφές που είχαν και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τις προηγούμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.
0: Και γι' αυτό ακριβώς για αυτές τις επαφές υπάρχουν και πολλά θετικά σχόλια από τις κυβερνητικές πηγές, οι οποίες λένε ότι υπήρχαν θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από τους επικεφαλείς των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων στις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη.
2: Ακριβώς. Και έτσι και η ενέργεια είναι από τα βασικά ζητήματα και για την οικονομία αλλά και συνολικά για την ενεργειακή ασφάλεια. Είναι ένα ζήτημα που θα βρεθεί υψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού. Οι αναφορές, πιθανόν έχουμε αναφορές για τις έρευνες για υδρογονάθρακες και τον ευρύτερο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο στην περιοχή. Ενώ στο διεθνές πλαίσιο αναμένεται να γίνει και η συζήτηση με αναφορά του Πρωθυπουργού για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση αλλά και τις νέες διεθνείς προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά συνολικά για ολόκληρο τον κόσμο, και βέβαια στο πλαίσιο αυτό να παρουσιαστεί η χώρα μας ως ισχυρότερη οικονομική και με ισχυρότερη οικονομική και επενδυτική θέση, όπως πολλές φορές έχει τονίσει τελευταία ο Πρωθυπουργός. Όπως είπαμε, το στίγμα έδωσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης με ομιλία στην ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, λίγο μετά τις συναντήσεις με τον πρόεδρο Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, μιλώντας στην εκδήλωση ομογενειών στη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκε και στα αλληλεγγύα, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι μια ελληνική χώρα. Mm-hmm. Επιδιώκουμε, είπε, πάντα να διατηρούμε καλές και επικοδομητικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Για την αμυντική θωράκιση της χώρας, τόνισε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης που έχει αναλάβει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, με στόχο, όπως είπε, την οικοδόμηση αξιόπιστης αποτελεστικής ικανότητας. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση έγινε και για την ενέργεια, με την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία να αποτελούν, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως. Μάλιστα, δήλωσε πως πιθανότατα την άνοιξη του 27 θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη διερευνητική γεώδρυση από την κοινοπραξία της Exxon και της ελληνικής εταιρείας.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτή η αναφορά στο χρονοδιάγραμμα για τις γεωτρήσεις στο Αιγαίο, που μιλάμε στο Ιόνιο, με συγχωρείς, είναι οι πρώτες μετά από 45 χρόνια, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
2: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Εξού και οι δυνατότητες να προχωρήσει σε αυτές τις γεωτρήσεις αλλά και τις συμφωνίες. Αναφέρεται στην ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με αρκετούς Ευρωπαίους εταίρους και στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας. Ενώ έβαλε και καθαρά πολιτικό πρόσημο με την παρουσία της ΗΠΑ, όταν αναφέρθηκε στις επόμενες εκλογές, λέγοντας πως δεν έχει να κάνει με το αν θα σπάσουμε το ρεκόρ, άρα πρόκειται για πραγματικά που έχει να κάνει για την αλλαγή της χώρας, προσθέτοντας πως αυτό που τονωθεί είναι να συνεχίσουμε, όπως είπε, να εργαζόμαστε σκληρά για την βελτίωση της ζωής των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχυθεί η γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας και στο εξωτερικό.
0: Πέρα από τα οικονομικά, λοιπόν, από αυτά που είπες, κρατάμε το μήνυμα για τα εθνικά θέματα, ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα, το μήνυμα προς την Άγκυρα προφανώς, αλλά δεν θα δεχθεί και καμία απειλή από κανένα. Σωστά το έχουμε κωδικοποιήσει έτσι.
2: Ακριβώς. Τα οποία θα ακούσουμε και με τον Πρωθυπουργό εμέσως ή ακόμα και με σαφήνεια να αναφέρεται και το Βήμα του ΙΕ στα συγκεκριμένα ζητήματα.
0: Κρατάμε και την αναφορά του στις κάλπες, στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, και στο διακύβημα των εκλογών αυτών για τη βελτίωση καθημερινότητας των Ελλήνων. Ήταν η αναφορά που έκανε στις συναντήσεις που είχε με τους Έλληνες ομογενείς.
2: Ακριβώς. Θα το σκεφτόχω την συνέχιση μεταρρυθμίσεων που πρέπει να πούμε, λέγοντας πως υπάρχει και πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει και ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως όλα όσα έχουν γίνει, όσα έχουν επιτευχθεί, θα είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα ξημερώματα λοιπόν, περιμένουμε να δούμε την ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να ακούσουμε τι είπε τώρα νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την παρουσία και τις επαφές του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη.
3: Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός έχει συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων και έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Μεταξύ άλλων, μίλησε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ενώ είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντιομάι Φάι και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Σήμερα το μεσημέρι, στις 2.30 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε round table με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια, στις 4 ώρα Ελλάδας, θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe Gulf Forum. Ακόμη θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Στις 12 τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και έπειτα στις 2.30 το βράδυ, τα ξημερώματα, θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Και ενώ αυτά γίνονται, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Υόρκη, περιμένουμε και τις επίσημες ομιλίες. Τώρα στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, επανέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στον Guardian. Με αφορμή την επιστροφή της ταπιστερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, τον δανεισμό μάλλον από τη Γαλλία στη Βρετανία του διάσημου αυτού έργου της ταπιστερή της Μπαγιέ, ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει τη σημασία της επανένωσης έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και επαναλαμβάνει τη θέση της Αθήνας για τη μόνιμη επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Νεοφωτή, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο άρθρο του και στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, ζητώντας να αξιοποιηθεί αυτή η συγκυρία για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, απορρίπτοντας φυσικά ταυτόχρονα σενάρια δανεισμού. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι ακριβώς όπως τα λες, γιατί στην κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου αρχικώς ανήκουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εντάξει, δεν είναι της κυβέρνησης, αλλά λέει και κάτι άλλο σημαντικό. Βάζει σε ευρύγορση, αν θέλουμε, τροποτινά και την Βρετανική κυβέρνηση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι κάνουν συντονισμένες κινήσεις τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επαναφέροντας στη διεθνή επικαιρότητα το θέμα της επιστροφής. Η ταπισερή της Μπαγιέ, στην οποία αναφέρθηκε, είναι ένα πολιτιστικό κόσμο με 70 μέτρων του 11ου αιώνα που καταγράφει την νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας και η οποία μεταφέρθηκε για πρώτη φορά και μάλιστα με πολύ έτσι. Ήταν ο Μακρόν, ήταν η Πάντα, ύστερα από χίλια χρόνια.
0: Με κάθε επισημότητα, έτσι. Με κάθε επισημότητα, ύστερα από χίλια χρόνια. Πολύ σημαντικό γεγονός αυτό.
4: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα χέρι, αν θέλει, σύμπλευσης Γαλλίας-Αγγλίας. Ήταν πραγματικά το απτό παράδειγμα προς μίμηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο άρθρο του στην βρετανική εφημερίδα The Guardian για να επαναφέρει στο διεθνές προσκήνιο την πάγια θέση της Ελλάδας, δηλαδή την γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και το νόημα που έχουν τα πολιτιστικά αγαθά όταν αυτά διατηρούνται στην ολότητά τους. Εδώ λοιπόν, ας μου επιτραπεί να θυμηθούμε τον αείμνηστο πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, τον Δημήτρη Πατερμαλή, που έλεγε, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές, ότι η ζωοφόρος του Παρθενώνα είναι ένα φιλμ, είναι κάτι σαν φιλμ. Του λείπουν πολλά καρέ. Και κάπως έτσι χάνεται η ιστορία. Η ζωφόρος του έργου του Φιδία, των 160 μέτρων, που καταγράφει την Πομπή των Παναθηναίων, είναι ακροτηριασμένα. 75 μέτρα από αυτό το δημιούργημα, με τη ροή μιας ιστορίας, βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί κατά τον Πρωθυπουργό μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής, τονίζοντας ακόμη μια φορά ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού, υπενθυμίζοντας σε άλλο σημείο του άρθρου την παράνομη απόσπαση και μεταφορά των γλυπτών, τη γνωστή ιστορία με τον Λόρδο Έλγιν. Υπογραμμίζει ότι η υπόθεση της επανένωσης δεν συνιστά επιχείρημα υπέρ του να αδειάσουν τα μουσεία του κόσμου. Ο Παρθενώνας αποτελεί συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθυμίζει το διεθνές κλίμα στήριξης της επανένωσης, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι ο νυν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, προτού γίνει πρωθυπουργός, είχε ζητήσει να επιστραφούν τα γλυπτά, χωρίς όρους. Μάλιστα, ο κ. Μπέρναμ είχε πει συγκεκριμένα, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, ας αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας ανά τον κόσμο. Κλείνοντας το άρθρο.
0: Είναι σημαντικό αυτό που ανέφερες, κάνουμε μια παρένθεση για τη στάση του Βρετανού πρωθυπουργού. Βέβαια, ο οποίος ακριβώς δεν είναι ο πρώτος που το κάνει αυτό, αλλά έχει σημασία γιατί πριν από λίγο καιρό, μέχρι πριν να εκλεγεί στον πρωθυπουργικό θόκο, ήταν υπέρ της επιστροφής των γλυπτών και τώρα άλλαξε στάση και λέει, σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει: εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα, το Βρετανικό Μουσείο ξέρει.
4: Έτσι. Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας το άρθρο του, στέλνει το μήνυμα που είναι πάρα πολύ καθαρό. Όχι προς το Βρετανικό Μουσείο, στην κατοχή του οποίου είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά προς την πολιτική ηγεσία της Βρετανίας, λέγοντας πολύ σαφέστατα. Σε μια εποχή που οι δημοκρατικές αρχές δοκιμάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο, η αποκατάσταση της ενότητας ενός μνημείου τόσο στενά συνδεδεμένου με τη γέννηση της ίδιας της δημοκρατίας θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση και το σθένος για το αποφασιστικό βήμα. Την επανένωση των γλυπτών. Όπως βλέπεις, πραγματικά τώρα είναι σε ευθεία γραμμή. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση και δεν είναι μόνο, δεν πρέπει να παραμένουμε στο Βρετανικό Μουσείο. Παρότι η νομοθεσία βέβαια της Βρετανίας, ναι, όντως τα γλυπτά του Παρθενώνα παραμένουν στην δικαιοδοσία του Βρετανικού Μουσείου.
0: Καλά, ήταν χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα που έφερε ο Πρωθυπουργός στο Guardian, δηλαδή με αφορμή την επιστροφή αυτή, το δανεισμό, να το διευκρινίσουμε. Μιλάμε για δανεισμό, έτσι.
4: Έτσι είναι, δανεισμός είναι. Αυτό είναι στη Νορμανδία ανήκει, είναι μια ταπεισερή, τη λέμε ταπεισερή, είναι κέντημα επί της Σοφίας και καταγράφει όλη την νορμανδική κατάσταση της Αγγλίας.
0: Είναι ένα εμβληματικό έργο του μεσαίων, της μεσαιωνικής τέχνης και λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός σε ελεύθερη μετάφραση, διόρθωσε με να κάνω λάθος, ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα κομμάτι να μένει στη Γαλλία και το άλλο στο Λονδίνο.
4: Είναι να κόβεις πραγματικά την ταπεισερή της Μπάι, όπως είπε ο Πατερμαλής. Κόβεις καρέα από τη Ζωφόρο και κάπου εξαφανίζεται η πομπή του Παναθηναίου. Ξέρουμε δηλαδή πώς ήταν η Αθήνα εκείνης της εποχής. Είναι πολύ σαφές. Υπάρχει και υπουργός πολιτισμού όμως, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς, η οποία μίλησε και αυτή, ανέβηκε στο βήμα. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ουσιαστικά.
4: Ακριβώς. Είπε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν ως αναπόσπαστα μέλη ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και ενοιολογικού συνόλου. Επομένως, η επανένωσή τους δεν αποτελούν για την Ελλάδα απλό ζήτημα κυριότητα επιμέρους έργων, αλλά ζήτημα αποκατάστασης της ακυριότητας. Ήταν σαφές λοιπόν το μήνυμα της Υπουργού Πολιτισμού στην ομιλία της, στην παράλληλη δράση που αφορούσε την προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, η κυρία Μενδώνη, και μετά την κίνηση επιστροφής αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, που είχε προηγηθεί, Γρηγόρη, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές, τις προηγούμενες μέρες από την εισαγγελία του Μανχάταν, αρχαιότητες οι οποίες ήταν απόρρια παράνομης διακίνησης, είπε μεταξύ άλλων: στρατηγική θέση της Ελλάδας αποτελεί αρχή ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο παράνομης διακίνησης ή εκμετάλλευσης, και έδωσε το παράδειγμα της συνεργασίας που έχουμε χρόνια τώρα με την Ιταλία.
0: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει μια κινητικότητα να δούμε που θα οδηγήσει. Είχαμε και πριν από λίγες ημέρες και την Αμάλα Λαμουντίν που είχε έρθει στην Αθήνα για το λόγο αυτό. Συναντήθηκε και με την πολιτική και την πολιτική ηγεσία. Είναι η Βρετανίδα δικηγόρος, υπέρμαχος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία ασχολείται, είχε ασχοληθεί με το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν που θα καταλήξει όλο αυτό.
4: Πάρα πολλές δεκαετίες πλέον.
0: Βέβαια. Έτσι. Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Είχε προηγηθεί ωστόσο το δημοσίευμα της Telegraph, άλλης βρετανικής εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες της Αθήνας με το Βρετανικό Μουσείο έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, με την εφημερίδα να υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα είχαμε και το δημοσίευμα της Telegraph, είχαμε και το δημοσίευμα των Times. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
5: Στην ουσία δεν έχουν μεγάλες, δεν αποκλίνουν σε αυτά που αναφέρονται στα δύο άρθρα. Καθώς η Telegraph στην ουσία μας λέει ότι έχουν παγώσει οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει, λέει, χαρακτηριστικά, και δεν διεξάγονται συνομιλίες και δεν αναμένεται να επαναληφθούν, παρόλο το ότι η διάβλη επικοινωνίας είναι ανοιχτή. Αναφέρει η Telegraph ότι έχει εξεταστεί μια ευρυδική συμφωνία που δεν θα ήταν ούτε η μόνιμη επιστροφή ούτε δανεισμός και δεν βρέθηκε καμία λύση, και έχει συζητηθεί και η αποστολή ελληνικών αρχαιοτήτων στη Βρετανία εκ περιτροπής. Η Times αναφέρεται στο πολιτικό κομμάτι, που παρά το ότι ο Άντι Μπέρμαν παλαιότερα ήταν πιο ανοιχτός στην επανένωση των γλυπτών σε αυτό, ωστόσο πλέον η στάση του έχει αλλάξει, στην ουσία ακολουθεί τις θέσεις των πρωθυπουργών της χώρας, που σημαίνει ότι δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα την επέτρεπε. Και αναφέρει η εφημερίδα επίσης ότι πριν γίνει πρωθυπουργός, όπως σας είπα, είχε ταχθεί υπέρ, και το ζήτημα κατά τη γνώμη του νέου πρωθυπουργού πλέον αφορά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου, που γνωρίζουμε φυσικά τις θέσεις τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα δεν υπάρχουν, επισημαίνει αυτό που λέει και επιβεβαιώνει αυτό που λέει και η Telegraph, δεν έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες.
0: Είναι μεγάλη αλλαγή στάση αυτή πάντως για τον Βρετανό πρωθυπουργό.
5: Βρίσκεται σε αδιέξοδο, ενώ πριν από δύο χρόνια λέγαμε ότι είναι πολύ κοντά, ότι υπάρχουν εντατικές διαπραγματεύσεις, ότι έχουν βρεθεί τα σημεία, πολλά κοινά σημεία που υπάρχει ομοφωνία στο πώς θα διεκπεραιωθεί αυτό.
0: Ωραία.
5: Και υπήρχε μια αισιόδοξη νότα, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό το τελευταίο.
5: Τα δημοσιεύματα όμως, αναιρούν αυτές τις τελευταίες εξελίξεις τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτήν την κοινικότητα. Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Δεν είναι το τέλος της συζήτησης για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, εκτιμάει συγγραφέας και μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, Βικτόρια Χίσλοπ. Μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, τόνισε ότι ένας νόμος μπορεί να αλλάξει, καλώντας παράλληλα τους Έλληνες να μην χάσουν την ελπίδα τους και επισημένοντας την ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος Ελλάδας και Βρετανίας.
6: Το Telegraph είναι μια πάρα πολύ συντηρητική εφημερίδα και είναι γενικά αναντίον την επιστροφή. Λοιπόν, νομίζω όπως γίνεται με εφημερίδες, είναι κάτι που δεν θέλει το Telegraph και κάνει, έχει γράψει αυτό το άρθρο.
7: Άρα λέτε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με αυτό το δημοσίευμα.
6: Ναι, κατά την γνώμη μου. Αλλά στην ίδια στιγμή είναι πολύ σωστό που έχει πει ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να προχωράμε. Δεν είναι το τέλος. Έχει κουβέντα ακόμα που πρέπει να γίνει. Δεν θέλω να χάσουν ελπίδα οι Έλληνες λόγω του άρθρου στο Telegraph, γιατί νομίζω είναι πάντα λίγο παιχνίδι με το Βρετανικό Μουσείο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αυτά λοιπόν αναφορικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Πάμε τώρα εμείς να επιστρέψουμε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εκεί είναι στραμμένα τα φώτα όλης της παγκόσμιας κοινότητας. Πολύ ψηλή τόνη χρησιμοποιούν στις ομιλίες τους οι πρόεδροι της Ουκρανίας και του Ιράν, καθώς τα δύο πολεμικά μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι στο παγκόσμιο επίκεντρο, επιτείνοντας την ενεργειακή κρίση. Πάμε στην αδοσύνταξη για να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις ομιλίες, ενώ σε εξέλιξη, η Έλενα, βρίσκεται, είναι και ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό παρασκήνιο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως συνηθίζεται βεβαίως σε τέτοιες συνόδους, αλλά αυτή την περίοδο έχει και ιδιαίτερη σημασία αυτό το διπλωματικό παρασκήνιο, Γρηγόρη, όπως είπες, λόγω της γεωπολιτικής κρίσης και μάλιστα σε δύο μέτωπα. Να ξεκινήσουμε από την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, λοιπόν, όπως είπες, χρησιμοποίησε πολύ υψηλούς τόνους. Αποκάλυψε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ασθενή μηδέν, εννοώντας ότι από εκεί ξεκινάει όλο το κακό και είναι επικίνδυνος για όλο τον κόσμο. Είπε επίσης ότι.
0: Είναι μια ορολογία που χρησιμοποιούσαμε στην περίοδο του κορονοϊού.
8: Ακριβώς, στον COVID, ακριβώς. Για τον ασθενή μηδέν, από που ξεκινάει η νόσος. Ακριβώς, ακριβώς. Είπε λοιπόν ότι ο κόσμος θα πρέπει ουσιαστικά να στερήσει από την Ρωσία την οικονομική δυνατότητα να συνεχίζει τον πόλεμο, ενώ είπε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και ατελείωτο όπως εξελίσσεται πόλεμο. Παράλληλα, δήλωσε ότι το Κίεβο είναι ανοιχτό σε μια κατάπαυση του πυρός όσον αφορά το ενεργειακό κομμάτι, μια ενεργειακή εκεχηρία και στην Μαύρη Θάλασσα, κάτι που έχει ζητήσει και ο Αμερικανός πρόεδρος, αν πράξει βεβαίως το ίδιο και η Ρωσία. Όσο διαρκούσε η ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βεβαίως συνεχίζονταν οι ρωσικές επιθέσεις. Χτυπήθηκαν μεταξύ άλλων και τα γραφεία του κόμματος του Ζελένσκι στο Κίεβο, ενώ και τη νύχτα υπήρξαν σφοδρές επιθέσεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 6 τραυματίες, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομολόγο του Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στο διάλογο, ωστόσο δεν πρόκειται να σταματήσει τις επιθέσεις, όπως άλλωστε φαίνεται και από αυτό που γίνεται στο πεδίο. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι ο Κίριλ Δημητρίεφ, ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για συνομιλίες με την Αμερικανική κυβέρνηση, ενώ την ίδια ώρα πριν από λίγο υπήρξε και αντίδραση του Κρεμλίνου μέσω του Δημήτρη Πεσκόφ στην πρόσκληση των ΗΠΑ μέσω του Μάρκο Ρούμπιο προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των G20 το Δεκέμβριο που θα γίνει στην Φλόριντα και πιθανώς και μια σύνοδο κορυφής ανάμεσα στους δύο ηγέτες, τον Τραμπ και τον Πούτιν. Είπε, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την ευγενική αυτή πρόταση και είπε ότι το Κρεμλίνο θα το σκεφτεί. Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, να σου πω, Γρηγόρη, ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Mundo, η CIA, οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες, έχουν ενημερώσει ευρωπαϊκές χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, για πιθανό ρωσικό σχέδιο επιθέσεων με drones από εμπορικά πλοία από τη Μεσόγειο. Τα συγκεκριμένα drones, ο συγκεκριμένος τύπος drone, έχουν βεληνικές 600 χιλιομέτρων και μπορούν να μεταφερθούν σε εμπορικά πλοία σύμφωνα με το δημοσίευμα.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν από το ρωσοουκρανικό μέτωπο. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όλοι περίμεναν όμως τι θα έλεγε και ο Μαζούτ Μπεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει στις ενδεχόμενες νέες αμερικανικές επιθέσεις. Είναι η ομιλία του Ιρανού πρόεδρου αμέσως μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ουσιαστικά προς την Τεχεράνη ή θα συμφωνήσετε ή θα σας εξαφανίσω.
8: Ακριβώς, Γρηγόρη, και εκεί πάρα πολύ ψηλή τόνη. Ο Μαζούτ Μπεζεσκιάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τρομοκρατία και κρατούσε στα χέρια του φωτογραφίες παιδιών που σύμφωνα με τον ίδιο έχασαν τη ζωή τους σε αμερικανική επίθεση στην πόλη Μινάπ σε σχολείο. Επίσης, ο Μπεζεσκιάν είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να γονατίσει και πρόκειται να απαντήσει σε ενδεχόμενες αμερικανικές επιθέσεις. Ωστόσο, εμφανίστηκε ανοιχτός στο διάλογο και όντως υπάρχει ένα διπλωματικό παρασκήνιο και με τις συναντήσεις Αμερικανών, των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ και του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν στη Νέα Υόρκη, αλλά και γενικότερα με τη μεσολάβηση και του Κατάρ. Υπάρχει μία κινητικότητα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται οι δύο πλευρές και συγκεκριμένα το Ιράν να κάνουν πίσω. Ο Μασούτ Μπεζεσκιάν αναφέρθηκε και στο αναφέρει το δικαίωμα του Ιράν να συνεχίσει το πολιτικό, όπως είπε, πυρηνικό του πρόγραμμα.
0: Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντα περιμένουμε σήμερα τι θα πει από το ίδιο βήμα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου, Έλενα.
8: Ναι, αναμένουμε να δούμε τι θα πει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, γιατί υπάρχει και αυτό το κλίμα της έντονης αντιπαράθεσής του με τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μαμντάνη τις προηγούμενες ημέρες. Η επίσκεψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ελλάδα θα είναι ιδιαίτερα σύντομη και θα έχει προηγηθεί της ομιλίας του και η ομιλία του Μαχμούντ Αμπάς, του Πρόεδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, μέσω βίντεο βέβαια, γιατί δεν δόθηκε βίζα ούτε φέτος στην Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία να μεταβεί στη Νέα Υόρκη.
0: Και να κλείσουμε με την ομιλία του Κύπριου Πρόεδρου, κ. Χρυσοδουλίδη, η οποία επίστανσε πολύ ψηλούς τόν προς την Άγκυρα, Έλενα.
8: Ναι, ο Κύπριος Πρόεδρος κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν για υποκρισία, αναφερόμενο στην χθεσινή ομιλία, στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο κύριος Χρυσοδουλίδης είπε επίσης από το βήμα του ΟΗΕ ότι αν ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να επικαλείται το χάρτη του ΟΗΕ και για την εδαφική ακαιρεότητα, θα πρέπει να πράξει το ίδιο στην Κύπρο. Γι' αυτό τον κατηγόρησε για υποκρισία. Επίσης είπε ότι είναι έτοιμος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που σταμάτησαν το 2017 και στα πλαίσια των συμφωνηθέντων του ΟΗΕ, και επίσης ότι η μόνη λύση είναι μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
0: Έλενα Λεβίσου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα αυτά πώς μεταφράζονται στην αγορά και τι αντανάκλαση έχουν στις αγορές των καυσίμων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να κινείται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα οι τιμές στα δηληστήρια έχουν υποχωρήσει, όμως η μείωση αυτή δεν έχει φτάσει ακόμα στην Αντλία. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές αυτή την ώρα, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,8, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,3 και το φυσικό αέριο έχει ανακάμψει ελαφρώς και είναι στα 74,43 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει γενικώς μια μεγάλη αστάθεια στις αγορές. Γι' αυτό είδαμε και ότι η κυβέρνηση είναι πολύ συγκρατημένη στο να προχωρήσει ανακοινώσεις πριν φτάσει και η τελευταία ώρα. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Μαρινάκη να μιλάει για ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή μία μέρα πριν την έναρξη κυκλοφορίας του καυσίμου. Όπως είπες και εσύ, η αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2,199, δηλαδή σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνηση έχει περάσει στα 2,20 και είναι στα 2,226. Όλο αυτό το περιβάλλον ανησυχεί την κυβέρνηση, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ταυτοχρόνως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και με τα δηληστήρια, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων σε όλα τα καύσιμα. Φαίνεται ότι εκτός όμως του όλου του πλάνου μένει η αμόλυβδη βενζίνη, καθώς επιδιώκεται να υπάρξει μεγάλη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αυτά τα σκαμπανεβάσματα δημιουργούν, αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα και την εικόνα στην. Είναι ρευστή εικόνα έτσι κι αλλιώς διεθνείς αγορές. Νέα άνοδος, για παράδειγμα, του Brent στις διεθνείς αγορές δημιουργεί νέα δεδομένα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο εσωτερικό περιμένουμε όλοι τις οριστικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, με το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκεται στο επίκεντρο εν ώψη της έναρξης της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο και πάλι τον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ρωτήθηκε αρκετές φορές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, και πάμε για το τέλος του μήνα τις ανακοινώσεις να τις μάθουμε άγιοι.
10: Ακριβώς, οι πρώτες ανακοινώσεις. Καταρχάς, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως όλα τα κόμματα είναι υπέρ της μείωσης του φόρου, του ειδικού φόρου στα καύσιμα και οποιοδήποτε άλλο φόρο, αλλά και τη διαβίωση ότι θα υπάρξουν μεταστήριξη των πολιτών για τις αυξημένες τιμές, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως η ανακοινώση, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω του μετάβλητου παγκόσμιου σκηνικού, θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, την παραμονή ουσιαστικά έναρξης της διάθεσης στους πολίτες. Ωστόσο, όπως είπε, απαντώντας στην ευκολία με την οποία η αντιπολίτευση καλείται λόγω μέτρο, η οποιαδήποτε μείωση φόρων γίνεται με βάση όσα επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Ανέφερε δε πως απαιτείται τόσο εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ειδική εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, ενώ υποστήριξε πως παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των δηληστηρίων, όπως συνέβη και το προηγούμενο διάστημα, και με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας από τυχόν παρεμβάσεις αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια πάντα τις διεθνείς τιμές. Σημείωσε ο κ. Μαρινάκης πως ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη στήριξη των πολιτών.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Μπινγκ, το Κινέζο πρόεδρο στη στρατιωτική βάση Άντριους, κατά την έναρξη της κρατικής επισκέψης του Κινέζου πρόεδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η αντιπαράθεση των δύο χωρών για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, υπεκαλύπτει τα διεθνή θέματα και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Νατάσα, ποια είναι τα μηνύματα από την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, ακριβώς σε επίπεδο συμβολισμού ήταν πολύ σημαντική η υποδοχή που επεφύλαξε ο Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο για πρώτη φορά από το 1962, που ένας Αμερικανός πρόεδρος καλωσορίζει προσωπικά ένα ξένο ηγέτη. Σήμερα
0: σπάει το πρωτόκολλο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, πάει ο ίδιος προσωπικά να υποδεχθεί τον Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος εμφανίζεται με έναν άλλον αέρα σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του πια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έτσι ακριβώς, και ήταν οι πρώτες κυρίες στο πλευρό τους. Και να πούμε ότι την ώρα που υποδεχόταν ο Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωνε ότι κατέληξαν σε συμφωνία οι δύο υπερδυνάμεις για την παράταση της εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι έλεγε τον Νοέμβριο και παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Είναι έτσι μια πρώτη θετική ένδειξη για τις συνομιλίες που θα ακολουθήσουν σήμερα.
0: Και αυτό όλο κάτι σηματοδοτεί, αυτό που μας περιέγραφες νωρίτερα με το σπάσιμο του διπλωματικού πρωτοκόλλου, κάτι σηματοδοτεί αυτή η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να υποδεχθεί ο ίδιος προσωπικά το Σι Τζινπίνγκ. Και προφανώς έχει να κάνει με τις συνομιλίες για την οικονομία.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Να δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο ουσίας, γιατί σε επίπεδο εικόνας
0: όλα καλά είναι εκεί.
1: Όλα καλά είναι ακριβώς. Να πούμε ότι στις 5 ώρα Ελλάδος θα γίνει επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Οίκο σήμερα. Στις 6.30 θα συναντηθούν και κλεισμένων των θυρών οι δύο ηγέτες. Και τα ξημερώματα της Παρασκευής θα είναι και το επίσημο δείπνο, στο οποίο θα λάβουν μέρος και κορυφαία στελέχη της AI από τη Silicon Valley.
0: Περιμένουμε λοιπόν, είναι πολλά, είναι τα οικονομικά, είναι τα γεωπολιτικά, έτσι έχει ρόλο και λόγο και η Κίνα και στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Και από τον ανταγωνισμό τώρα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο για τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, πάμε σε μια εξέλιξη που πραγματικά αναδεικνύει την Νατάσα τις νέες προκλήσεις στον κυβερνοχώρο. Σήμερα γίνεται γνωστή η πρώτη παραβίαση κυβερνητικού συστήματος στον κόσμο από τεχνητή νοημοσύνη. Η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι ένας πράκτορας AI της εταιρείας OpenAI κατάφερε να διεισδύσει σε ιστότοπο της κυβέρνησης τον Ιούνιο και απέκτησε χωρίς άδεια πρόσβαση σε αρχεία, με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ένα παράδεκτο περιστατικό και να εγκαινιάζει να ανακοινώνει μια έρευνα. Τι ακριβώς αποκαλύφθηκε στην Αυστραλία, για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και πώς έγινε η συγκεκριμένη επίθεση?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι όλα έγιναν. Το περιστατικό συνέβη στις 18 Ιουνίου, αλλά η εταιρεία OpenAI το αντιλήφθηκε τον Αύγουστο και ενημέρωσε με τη σειρά της την κυβέρνηση της Αυστραλίας στις 10 Σεπτεμβρίου μέσω email. Να πούμε ότι οι αρχές λένε ότι δεν έχουν παραβιαστεί προσωπικά ιατρικά δεδομένα, αλλά ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης απέκτησαν πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία. Τι ακριβώς είναι πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης? Είναι αυτόνομο πρόγραμμα υπολογιστή που με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ολοκληρώνει ανθρώπινες εργασίες. Να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κεντρικό θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και συμβαίνει η παραβίαση αυτή, αυτό το hacking, την ώρα που συζητούν οι ισχυροί του κόσμου το πώς ακριβώς θα βάλουμε όρια και φραγμούς σε αυτές τις νέες τεχνολογίες που προφανώς μας απειλούν. Να θυμίσω ότι τον περασμένο μήνα ένας ερευνητής της Anthropic παρετήθηκε, καθώς είπε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι φόβοι ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να αφανίσει την ανθρωπότητα.
0: Και πραγματικά είναι τρομακτικό τώρα να σκέφτεσαι ότι ένα τέτοιο κατασκεύασμα, ένα τέτοιο ρομπότ μπορεί να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες και να κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή να μπορεί να μπει, να σπάσει πρωτόκολλα, να σπάσει κωδικούς ασφαλείας και να έχει πρόσβαση σε πολύ ευαίσθητα δεδομένα. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, τους κινδύνους που προκύπτουν από την ταχύτατη εξέλιξη τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από τη δυνατότητα των σύγχρονων μοντέλων να αναλαμβάνουν αυτόνομες δράσεις, ανέδειξε ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του MIT και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Newsred 105,8 και στην Έλενα Καραγιάννη για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας.
2: Δεν είναι πεπισμένο ότι τα κινητρά του είναι αγνά.
3: Νομίζω
2: είναι εταιρείες οι οποίες είναι τώρα που είτε θα πετύχουν είτε όχι αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν κάψει πάρα πολύ κεφάλαιο. για να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία και είναι έτοιμοι.

0: ανθρώπινα εισαχθούν στο χρηματιστήριο και αφενός μεν φοβούνται ότι αν γίνει κάποια κυβερνοεπίθεση με τα μοντέλα τους θα έχουν θέμα νομικό. Απ' την άλλη θέλουν να στείλουν και ένα σήμα για το πόσο ισχυρά είναι τα μοντέλα τους και συνολικότερα ο λόγος που δεν πείθαμε για το επιχείρημά τους είναι ότι υπάρχουν ήδη ανοιχτά μοντέλα τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για, για τέτοια πράγματα. Μάλιστα υπάρχουν και επιθέσεις που μπορείς να κάνεις που μπορεί ας πούμε να ρωτήσεις τα μοντέλα της OpenAI για 10 πολύ αγνά πράγματα να σου κάνουν και μετά να πάρεις ένα ανοιχτό μοντέλο και να συνδυάσεις αυτά τα 10 πολύ αγνά πράγματα που σου έδωσε το μοντέλο της OpenAI και να φτιάξεις κάτι πολύ κακό. Οπότε δεν με πείθει ότι αν επιβραδύνουμε την ανάπτυξη ότι κάτι θα γίνει, γιατί η τεχνολογία έχει πλέον ξεφύγει ούτως ή άλλως. Η δικιά μου οπτική είναι ότι αν έχουμε super intelligent agents, δηλαδή πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να χακάρουν, πρέπει να φτιάξουμε και πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να αμυνθούν.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κύριε και κύριοι, και από τους κινδύνους και τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, να περάσουμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά την εξέταση νέων μαρτύρων που, σύμφωνα με την πλευρά της, μπορούν να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Παράλληλα, έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο για τον έλεγχο των τοξικολογικών εξετάσεων. Πάμε στην Άννα Νικολάου, την δικαστική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα νέα πρόσωπα να μπαίνουν στο κάδρο της έρευνας. Τι γνωρίζουμε καταρχάς για την υπάλληλο του ιατρείου που σύμφωνα με την οικογένεια δεν έχει μέχρι σήμερα καταθέσει στις αρχές? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια υπάλληλο του ιατρείου η οποία σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και να διαπίστωσε ότι η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή είχε αρχίσει να επιδεινώνεται. Η εργαζόμενη αυτή ως τώρα δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά στην αστυνομία, αλλά ούτε έχει κληθεί στο πλαίσιο της ανάκρισης. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, η υπάλληλος αυτή θεωρείται κρίσιμη μάρτυρα, καθώς έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες που τη θέλουν να έχει προειδοποιήσει τη γιατρό ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Με τον Γιώργο Μαζονάκη, με συγχωρείτε, και η γιατρός να της απαντά ότι εκείνη είναι αρμόδια να αποφασίσει το τι θα πράξει με τον τραγουδιστή. Επειδή όλα αυτά, όπως είπαμε, προς το παρόν δεν έχουν κατατεθεί σε καμία αρμόδια αρχή, γι' αυτό το λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη ζητεί να καταθέσει στον ανακριτή συγκεκριμένη υπάλληλος προκειμένου να επιβεβαιώσει ή όχι αυτές τις πληροφορίες. Την ίδια ώρα, η οικογένεια Μαζονάκη ορίζει έναν ακόμα τεχνικό σύμβουλο, τον κύριο Φιτιάλο, στο πλαίσιο των τοξικολογικών ερευνών, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται. Ενώ κλείνοντας να σας πω ότι σήμερα το πρωί ο Ιατρικός Σύλλογος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών. Ουσιαστικά στρέφεται εναντίον τους, λέγοντας πως οι δύο γιατροί με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα.
1: Άννα Νικολάου, αφού σε ευχαριστήσουμε πολύ, παίρνουμε πάσα από αυτό το τελευταίο που είπες για την παράσταση διαμαρτυρίας που δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Γιατί για τους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Σύλλογος στο Ιατρείο της Οδού Καρνιάδου στο Κολωνάκι, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει γύρω από την υπόθεση, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη, και πραγματικά προκαλούν αίσθηση τα στοιχεία που αποκάλυψε.
3: Πρώτον, στις 28 Αυγούστου, η μέρα Παρασκευή, ναι, το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε κάποιον ασθενή στις 11:33 το βράδυ.
4: Άρα λέτε ότι ήταν Παρασκευή 28 Αυγούστου, 11:30 το βράδυ.
3: Ενώ η εταιρεία αυτή, το συγκεκριμένο ιατρείο, υποτίθεται ότι λειτουργούσε σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν στο διαδίκτυο 9 με 9 το πρωί.
4: Ναι.
3: Θα δείτε λοιπόν ότι ενώ αναφέρουν ότι δεν λειτουργούσαν Σαββατοκύριακο, ναι, και στις 29 Αυγούστου,
4: δηλαδή
3: που είναι η μέρα Σάββατο.
4: 29 Αυγούστου είναι Σάββατο.
3: Ακριβώς, είναι η μέρα Σάββατο.
4: Άρα 6 και 21
3: το
4: πάλι
3: λειτουργούσαν,
4: χρησιμοποίησαν το
3: 6
4: μηχάνημα
3: και 21. Επίσης στις 30 Αυγούστου, δείτε, ναι, έχουν γίνει 3 ιατρικές πράξεις.
4: Κυριακή
3: η μέρα
4: τώρα.
3: Κυριακή.
4: Άρα αυτό που λέτε ότι δούλευαν Σαββατοκύριακο, δηλαδή θέλαν να κρυφτούν.
3: Θέλαν να κρυφτούν.
4: Αυτό
3: αυτοί ήξεραν ότι δεν έχουν την έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο, παρά τα ψέματα που έχουν αναφερθεί, μέσα στα πλαίσια ουσιαστικά να φανεί ότι είχαν πάρει έγκριση. Ποτέ δεν έλαβαν έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο.
4: Δηλαδή
1: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες για την υπόθεση αυτή. Εν τω μεταξύ, σε μια άλλη παράμετρο στη διάκριση μεταξύ ψυχίατρου, ψυχολόγου και συμβούλου ψυχικής υγείας, αλλά και στην ανάγκη καλύτερου ελέγχου στον χώρο της ψυχικής υγείας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Νίκος Μακρύς. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, τόνισε ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει την εκπαίδευση και την επαγγελματική ιδιότητα του ειδικού στον οποίο απευθύνεται, επισημένοντας ότι ψυχίατρος, ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας έχουν διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετικές αρμοδιότητες και διαφορετικές ευθύνες.
5: Το πρόβλημα υπάρχει όταν κανείς επικαλείται τίτλους και προσόντα τα οποία πραγματικά δεν έχει. Μια πολύ σύντομη διάκριση λοιπόν. Ψυχίατρος είναι απόφυτος ιατρικής σχολής με ειδίκευση στην ειδικότητα στην ψυχιατρική. Ας μην μπούμε τώρα να συζητήσουμε το πόσα χρόνια παίρνει αυτό. Ψυχολόγος είναι απόφυτος τμήματος ψυχολογίας είτε της χώρας μας είτε του εξωτερικού. Σύμβουλος ψυχικής υγείας είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πτυχίο ψυχολογίας, έχει κάτι άλλο και που έχει πραγματοποιήσει κάποιες περαιτέρω σπουδές με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα με τρεις διαφορετικές αν θέλετε επαγγελματικές δυνατότητες ή και ευθύνες. Δύο πράγματα θα πρέπει να συμβούν. Από τη μια μεριά ο πολίτης να μην έχει κανένα άγχος ή καμία ενοχή στο να ρωτήσει αυτόν που έχει απέναντί του τι σπουδές έχεις, τι ειδικότητα έχεις, τι βασικό πτυχίο έχεις.
6: Ναι.
5: Και από την άλλη μεριά όμως και εμείς οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, όπως το είπατε, όχι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, αλλά και η πολιτεία να βοηθήσει τον πολίτη ώστε να ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγματα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, κινείται το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαβούλευση.
1: Η ώρα είναι 2:47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Τρία περιστατικά βίας με θύματα γυναίκες βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών. Ξεκινάω από την Καλαμάτα τώρα, εκεί όπου μια 25χρονη βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά την επίδεση που σύμφωνα με τις αρχές δέχθηκε από τον 38χρονο πρώην σύντροφό της. Ο άντρας φέρεται να την είχε απειλήσει και στη συνέχεια να πυροβόλησε εναντίον της με καραμπίνα. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, πώς είναι η κοπέλα, πώς είναι η 25χρονη, σε κατάσταση βρίσκεται, Κώστα?
7: Ωστόσο, Γρηγόρη, δεν τραυματίστηκε η 25χρονη, ωστόσο από φαύμα πραγματικά δεν έχασε τη ζωή της ή δεν υπέστη κάποιο τραυματισμό, καθότι φέρεται ότι αστόχησε ο 38χρονος πρώην σύντροφός της που την πυροβόλησε χθες 10 λεπτά πριν τις 8 όταν αυτή είχε σταθμεύσει το όχημά της και πήγαινε να πάει πεζή στη δουλειά της. Όλα αυτά συνέβησαν σε κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας χθες το πρωί. Με τον συγκεκριμένο 38χρονο διατηρούσαν σχέση για περίπου 2 χρόνια, είχαν χωρίσει τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου. Αυτός φαίνεται ότι δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Έτσι λοιπόν προχώρησε σε αυτή του την πράξη, αφού νωρίτερα, 10 λεπτά νωρίτερα, την είχε απειλήσει, λέγοντας της χαρακτηριστικά η ζωή σου είναι λίγη. Τότε της έστεισε καρτέρι στο σημείο που παρκάρει για να πάει στη δουλειά της, σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης, όπου είναι πολύ διερχόμενη εκείνη την ώρα. Την πυροβόλησε 2 φορές, στοχεύοντάς τη, ωστόσο από απόσταση περίπου 20 μέτρων, ωστόσο για καλή τύχη της κοπέλας, αλλά και των περίοικων εκεί, αστόχησε χωρίς να τραυματιστεί κάποιος. Ο ίδιος στη συνέχεια έφυγε, νεπλάκησε τροχαίο με το όχημά του, συνελήφθη να κρύβεται στο πάρκο σιδηροδρόμων της Καλαμάτας και πλέον, όπως αντιλαμβάνεσαι, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς και για παράβαση του νόμου περιόπλου. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για τις βαρύτατες κατηγορίες όλες αυτές την προσεχή Δευτέρα. Η γυναίκα έχει καταθέσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει τη Δευτέρα
1: των
7: Καταρχών. Αυτή τη στιγμή δικάζεται για το αυτόφορο, για το τροχαίο ουσιαστικά που προκάλεσε στη συνέχεια στην προσπάθειά του να διαφύγει.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Καλαμάτα, πάμε στην Οικουμενίτσα. Ενώ τον ανακριτή ο 27χρονος που είχε ομολογήσει τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης. Πάμε στον Βασίλη Σιώμο. Ο 27χρονος βρίσκεται πλέον ενώπιον του ανακριτή. Τι περιμένουμε από την απολογία του, Βασίλη? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 27χρονου. Η απολογία του κράτησε κοντά στα 40 λεπτά. Βρέθηκε στο γραφείο του κυρίου ανακριτή και στη συνέχεια τον είδε ο εισαγγελέας. Στο γραφείο του εισαγγελέα δεν είχε να προσθέσει κάτι ο κατηγορούμενος. Όμως, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι με έβρισε η άτυχη κοπέλα. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα, έβγαλα το μαχαίρι από το τσαντάκι μου και άρχισα να τη χτυπάω. Δεν κατάλαβα τι έκανα, ήμουν νευριασμένος. Αυτές είναι λίγες από τις κουβέντες που μάθαμε σύμφωνα με πληροφορίες. Επικαλέστηκε δηλαδή ότι ήταν θολωμένος, ότι ήταν νευριασμένος. Δεν απάντησε σε πολλές ερωτήσεις του ανακριτή. Κρίθηκε προφυλακιστέως και θα οδηγηθεί στις φυλακές στο κέντρο κράτησης των φυλακών στο Δομοκό. Τις επόμενες ώρες θα γίνει η μεταγωγή του στις φυλακές αυτές. Να σου πω ότι το πρωί, μέχρι και το πρωί, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Φυλιατών λόγω των τραυμάτων που έφερε στο θώρακα. Κάποια από αυτά τα τραύματα ήταν πιο βαθιά, όμως οι γιατροί που τον εξέτασαν το πρωί έκριναν ότι είναι πολύ καλύτερη η πορεία της υγείας του και έτσι λοιπόν το έδωσαν
1: εισιτήριο, αλλά ουσιαστικά εισιτήριο για τη φυλακή.
6: Εισιτήριο για τη φυλακή με δραχόδια μέτρα αστυνομική τη ΟΠΚ και τη ομάδα βία και τη ασφάλεια. Τον συνόδευσαν μέχρι το δικαστικό μέγαρο τη Ιγουμενίτσα. Υπήρχε ο φόβος να υπάρχει συγκεντρωμένο κόσμο. Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά και ολοκληρώθηκε χωρίς πρόβλημα αυτή η διαδικασία.
1: Βασίλη, όμως ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε την Ιγουμενίτσα. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου μια 50χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό τη κοντά στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το περιστατικό αυτό, Νίκο?
8: Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση. Είναι πρώην σύντροφοι και ο 60χρονος άνδρας εντόπισε την γυναίκα χθες το βράδυ σε ένα ζαχαροπλαστείο κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όπου η γυναίκα καθόταν με μια παρέα. Τότε ο άνδρας μπήκε μέσα, προκάλεσε ένα επεισόδιο, βγήκε έξω και στη συνέχεια επέστρεψε πίσω, χτυπώντας με γροθιές και κλωσιές την γυναίκα, την οποία μάλιστα την πέταξε και στο πάτωμα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Κράτησε αναστάτωση στην περιοχή. Οι θαμόνες προσπάθησαν να ηρεμήσουν τον 60χρονο άνδρα, ο οποίος διέφυγε από το σημείο με ένα μοτοποδήλατο το οποίο είχε πριν προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικοί στην περιοχή. Ασθενοφόρο παρέλαβε και μετέφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να τις παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες, όπου παραμένει νοσηλευόμενη χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή της. Και μάλιστα οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχει αιτηθεί και panic button, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη προκειμένου να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
1: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Την επιστροφή σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους σηματοδοτεί η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, καθώς εμφανίστηκε αποφασισμένος για τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επόμενες εθνικές εκλογές, θέτοντας μάλιστα δημόσια το εκλογικό του δίλημα.
9: Άρα λέω ότι και
10: αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα
9: που λέτε. Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
10: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
9: Ή Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
10: Σε μια προοπτική.
9: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
10: Ή εσείς, ή κανείς.
9: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτό ακριβώς το δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στο «Εμείς οι ικανείς» πυροδότησε σειρά αντιδράσεων και προκαλεί πολλώσεις έτσι και αλλιώς το ήδη πολλωμένο και τεταμένο πολιτικό κλίμα. Πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις τόσο εκτός όσο και εντός του λεγόμενου προοδευτικού χώρου για το συγκεκριμένο δίλημα, Αντρέα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στο ακροατή μας. Πράγματι, η αντιπαράθεση του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της κεντροαριστεράς καλά κρατεί. Και όπως βγαίνεται όμως με βάση τις δημοσκοπήσεις, τελικά το φαίνεται ότι αυτή η διαμάχη να εξυπηρετεί δημοσκοπικά τουλάχιστον τη Νέα Δημοκρατία, καθώς οι δύο πολιτικές δυνάμεις δίνουν μάχη για το ποιος θα βρεθεί απέναντι ως δεύτερος, αλλά και με στόχο την νίκη στις εκλογές απέναντι στο κυβερνών κόμμα. Το δίλημα το οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός ότι ο ίδιος ότι η Ελλάς θα κερδίσει το Μητσοτάκι ή όχι, φαίνεται έχει πυροβοτήσει έντονη αντιπαράθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία του Πασόκ. Και μάλιστα σε λίγη ώρα αναμένουμε για την ομιλία του Νίκου Αμβρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, ο οποίος ενδεχομένως εμέσως πίσω να αναφερθεί σε αυτή την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι μετά το Μητσοτάκι χάος, σήμερα μας προέκυψε για το δίλημα Τσίπρα χάος με περισσία λαζονία και αυτοφαγμασμό. σεβασμό από έναν πολιτικό που τύχθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρονικά της μεταπολίτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να πούμε ότι ιδιαίτερα αιμηρός εμφανίστηκε και ο Παύλος Χριστίδης μιλώντας στο Ερντ Νιούς, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, όποια τα τακτική και αν χρησιμοποιήσει, στρέφοντας τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά, στα δεξιά ή στο κέντρο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο τελευταίος που μπορούσε να μιλήσει για το ποιος μπορεί να φέρει την νίκη στην κεντροαριστερά είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έστρωσε το γαλί στον κύριο Μητσοτάκη. Από την πλευρά της Αμαλίας και του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα στα εκεί γραφεία σημειώνεται ότι ουσιαστικά κλείνει με το ζήτημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρας στο ντέρμπι Ελλάς Πασόκ για να ξεκαθαρίσει, καθώς ξεκαθαρίζει με κάθε τρόπο, ότι αντίπαλός του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μάλιστα σε ποσοστό άνω του 70% είναι ποιος μπορεί πράγματι να επιτύχει στρατηγική και κρατική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεόνη Κουφο-Νικολάκου μιλώντας στο Κόντρα Νιούς.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε αυτό το δίλημα η Μισικανής, ο βουλευτής του Πασόκου Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς 105,8 στο Βασίλη Αδαμόγλου και τη Μαρία Γεωργίου.
12: Ξέροντας ότι έχουν προγραμματίσει τη συνέντευξη, ξέρετε τι σκέφτηκα. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Το «Η εμείς ή κανείς».
13: «Η εμείς ή κανείς».
12: Πώς σας ακούστηκε.
14: Είναι πάλι και το δίλημα που είχε θέσει ο κύριος Μητσοτάκης και στελέχη. Είπα τον κύριο Μητσοτάκη ότι ή Μητσοτάκης ή Χάος.
13: Όχι, αυτό δεν το πω Μητσοτάκης, το είπανε κάποιοι άλλοι, όχι Μητσοτάκης.
14: Οι Μητσοτάκης θα κάνουν ντου οι Τούρκοι και διάφορα άλλα τα οποία έχουμε ακούσει.
12: Ο κύριος Φλωρίδης το είπε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας το είπε μόνος του πάντως.
14: Προσπαθώντας να θέσουν διλήμματα. Και νομίζω ότι το δίλημα αυτό ο κύριος Τσίπρας, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, το είχε θέσει πάλι και το 2023.
12: Η εμίση αυτή είχε πει τότε.
14: Όταν πάλευε να επανέλθει στην διακυβέρνηση και κατάφερε το εξής πρωτοφανές.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δρόμο της δικαιοσύνης περνά πλέον η υπόθεση της σοβαρής ρήπανσης στο Κηφισό. Βιτιοφόρο φέρεται να άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Η διαδικασία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε επαναληφθεί τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών, με τα λίμματα να καταλήγουν στην κήτη του Κηφισού και στη συνέχεια στην θάλασσα. Σοβαρές ενδείξεις ρήπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικής από βιομηχανικά απόβλητα, λοιπόν, καταγράφουν μετρήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου. Ο καθηγητής Νίκος Τωμαίδης μίλησε πριν από λίγο στο Ερνιούς 105,8. Να τον ακούσουμε.
15: Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, πολλά χημικά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις που δείχνουν επιβάρυνση από βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό χρονολογείται πίσω 2-3 χρόνια η μελέτη αυτή, αυτό το πρόγραμμα, αλλά η δικιά μας υπεποίθηση είναι ότι η παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, είναι διαχρονικό.
16: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα κάνει απόψε στην πρώτη κατηγορία του Nations League και εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Σερβία στο Βελιγράδι. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. 10 παρατέταρτο είναι ο αγώνας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Θέλει ένα καλό αποτέλεσμα. Νομίζω μια ισοπαλία απέναντι στην Σερβία θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά δεν κάνει και για την νίκη. Είναι, είπαμε, στο πρώτο παιχνίδι της εθνικής, παράλληλα στις 9 και 4 στο κλειστό του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται για την Ευρωλίγκα την γαλλική Παρί, ενώ ένα τεταρτάκι αργότερα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Μπασκόνια και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη στο πρώτο παιχνίδι της Ευρωλίγκας για τη φετινή χρονιά.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
18: Για την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με επιδείνωση από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία που νωρίς το πρωί θα είναι σε χαμηλά επίπεδα, το μεσημέρι θα ανέβει ως τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με βροχές από τη νύχτα. Η άνεμη νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
19: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
20: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
21: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εξωτικά Τσιπαράδο στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με Μήτρο Γκιουλέκα σήμερα. Ο φίλος ο Κρατής χθες λέει ζήταγε κι άλλα τέτοια από τα Γρεβενά, οπότε να μην σας χαλάσω χατήρι. Ακόμα πιο ενδιαφέρον ντοκουμέντο αυτό που ακούσαμε, με τον Μήτρο Γκιουλέκα στο τραγούδι και στο λαούτο και το Πέτρο Γκιουλέκα στο κλαρίνο, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Συνεχίζουμε με το Σάβα Σιάτρα.

Στελάρας εδώ, Καζαντζίδης, το παπάκι, πάει στην ποταμιά. Κάντε λίγο υπομονή στα τηλέφωνα 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας που χτυπάνε συνεχώς. Τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε αυτό το τραγούδι, αγαπητές συνάδελφε.

Στην Ικαρία πήγαμε με ένα τσιφτετέλι εδώ και το Λευτέρη Σκάτζιακα στο βιολί. Τον αγαπημένο μας Λευτέρη τον χαιρετάμε. Ελπίζουμε να είναι καλά. Ο εγγονός έχει αρχίσει να παίζει βιολί. Έχει καλό δάσκαλο, αφού ο Λευτέρης δεν μπορεί πια να παίξει. Λοιπόν, έχουμε για τη συνέχεια Νίκο Φάκαρο και να σας πω ότι το Σάββατο θα είναι στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Πάρκο Τρίτσι ο Νίκος ο Φάκαρος. Έχει να γίνει μεγάλο ικαριώτικο γλέντι και την και αύριο θα έχει τους Φιλιππιδέους από ό,τι είδα στο πρόγραμμα, και ο Βαγγέλης ο Δημούδης και ο Ανδρέας ο Παπάς και ο Μαρινάκης και

Μετά ο Βασίλης ο Παπαγεωργίου και αυτός έχει έρθει στα ξωτικάκια μας. Έχουμε χορευήσει με το Σάββατο Σιάτρα, μια εκπομπή. Να πάτε να χορέψετε και εμείς να πάμε να χορέψουμε, να αισιώσουμε λίγο, να σιάξουμε. Και επειδή εδώ λες διάφορα συνθήματα, δεν έχει σημασία σε ποιο χώρο ανήκετε. Να πάτε, έχει κάθε μέρα παραδοσιακό γλέντι, πάτε να χορέψετε εκεί πέρα. Τόσοι ή άλλως ταμπέλες είναι όλες αυτές. Δεν βοηθάνε μας, άλλους βοηθάνε.

Από την αγαπημένη μας Νήσυρο κλείσαμε σήμερα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, αφού τα καράβια είναι πια πολύ ακριβά για να πάμε στο νησί μας. Πηγαίνουμε μέσω της μουσικής, Γλαύκος Μαριανάκης στη Βλάχα, από δική μας ηχογράφηση. Μια σούστα με το Σταμάτη Ροδίτη, πάρε φρατζή τη λύρα σου με το Χρήστο Τσιαμούλη. Γλαύκος Μαριανάκης εδώ και Κλέαρχος Κορκόβελος. Και η Άσονας Παπούλης μαζί. Και δική μας ηχογράφηση και αυτή. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Hello from Athens. Here is the latest news in English from Hellenic News Broadcaster.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που είχε αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο σκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των πόλεων Ταΐφ και Γιαμπού. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μηνός, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά, ωστόσο θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μηνός. Έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι μια τέτοια απόφαση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαβουλεύσεις υψηλού επίπεδου με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλύπτουν περίπου το 50% των ευρωπαϊκών εισαγωγών ντίζελ με βάση τα τελευταία στοιχεία του Αυγούστου. Προς το παρόν πάντως δεν καταγράφεται έλλειψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό Αέριο, ενώ την ερχόμενη Τρίτη συνεδριάζει η αντίστοιχη ομάδα για το πετρέλαιο, προκειμένου να αποτιμήσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Νέο ρεκόρ που συνδέεται με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Στην Ουάσιγκτον σήμερα αναμένεται η βαρυσήμαντη συνάντηση του Κινέζου Πρόεδρου Xi Jinping με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ σε ανάρτησή του ανέφερε ότι θέλει να συζητήσει με τον Κινέζο ηγέτη το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στον Guardian, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα την επέτρεπε, γράφουν οι Times του Λονδίνου. Λίγες ώρες νωρίτερα, η Telegraph είχε γράψει ότι οι συνομιλίες για τα γλυπτά έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει. Αύριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή των δύο ενοικίων χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε 50.000 δικαιούχους που δραστηριοποιούνται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και ενοικιάζουν σπίτι εκτός της περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι δικαιούχοι θα λάβουν αύριο επιστροφή μέχρι και δύο ενοικίων, ενώ μέχρι τέλος Νοεμβρίου ορισμένοι θα εισπράξουν μέχρι 4 μισθώματα μαζί με τους υπόλοιπους δικαιούχους που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο ιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός ψευδώς γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Τον απολογισμό της φετινής επιτυχικής διοργάνωσης της ΔΕΘ με αφορμή το ορόσημο της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυσή της αποκαλύφθηκε σήμερα. Όπως ανακοινώθηκε, η 90η ΔΕΘ ξεπέρασε τον αρχικό στόχο προσελκύοντας 202.856 μοναδικούς επισκέπτες. Υπενθυμίζεται ότι η περσινή 89η ΔΕΘ συγκέντρωσε 229.000 επισκέπτες. Κλειστή για όλα τα οχήματα από 11 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμμων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα έχουμε βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
4: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
5: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: και αύριο Παρασκευή είναι προγραμματισμένη έτσι να εορτάζεται η Ευρωπαϊκή Μέρα Σχολικού Αθλητισμού. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις αυτό. Αυτό που προβλέπει η εγκύκλειος από το Υπουργείο Παιδείας είναι ένα κάλεσμα έτσι σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να πραγματοποιήσουν αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες εντός ή και εκτός του σχολικού χώρου.
1: Με άλλα λόγια, δεν γίνονται μαθήματα, αν καταλαβαίνω καλά. Mm-hmm. Ούτε αποσίες καταγράφονται, αρκεί βεβαίως τα παιδιά να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που προγραμματίζει το σχολείο, η σχολική
0: ακριβώς,
1: μονάδα.
0: Ακριβώς.
1: Θα είναι δηλαδή μέσα mm-hmm. στην σχολική μονάδα και θα ασχολείται με τα σπορ. Θα ήθελα να δω και διαφορετικά σπορ, γιατί δεν ξέρω τι δυνατότητες έχει η εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να δώσει και κάτι άλλο, mm-hmm. να γίνει λίγο πιο πρωτότυπη.
0: Σε αυτό
1: ναι.
0: ίσως έρθει εδώ τώρα το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης
1: ναι.
0: που κάνει πολλές δράσεις γενικά, δεν ξέρω αν το έχεις επισκεφτεί. Είναι ένα εξαιρετικό μουσείο με πολύ ωραία έκθεση μέσα.
1: Όχι, δεν το έχω επισκεφτεί, αλλά θα σου πω την εμπειρία μου από κάτι εντελώς άσχετο. Mm. Έτυχε να πάει η 8χρονη κόρη μου mm-hmm. σε ένα παιδικό πάρτι το οποίο
0: έγινε εκεί.
1: Έγινε εκεί. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι δοκιμάστηκε σε πάρα πολλά Ολυμπιακά αθλήματα στο πλαίσιο των αθλοπαιδιών mm-hmm. και της ενασχόλησης των μικρών κατά τη διάρκεια αυτού του παιδικού πάρτι, εγώ το κατέγραψα από τότε ως μια εξαιρετική ιδέα.
0: Να πας και ο ίδιος όμως. Είναι εξαιρετική συλλογή που έχει.
1: Θα κάνω και ένα πάρτι. Είναι πολύ καλή ιδέα αυτή που έχεις για τα 50 μου γενέθλια.
0: Γιατί αυτό
1: θα σας βάλω όλους στις ξυφασκίες.
0: Δίνει τη δυνατότητα να το συνδυάσεις. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν και το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Σχολικού Αθλητισμού διοργανώνουν την εκπαιδευτική δράση School Olympics 2026. Τα παιδιά μαθαίνουν για τις Ολυμπιακές αξίες. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η δράση από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα κρατήσει μέχρι και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την εντεταλμένη σύμβουλο του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης και Γενική Διευθυντρία του Οργανισμού Τουρισμού εδώ της mm-hmm. Θεσσαλονίκης, την κυρία Κυριακή Ουδατζή, η οποία θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ουδατζή.
2: Καλησπέρα στην ωραία παρεούλα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν που έχουν έρθει τα παιδιά στο μουσείο και έχετε μία έτσι διαμαρτυρία για το τι ακριβώς συμβαίνει και το πόσο όμορφα περνάνε εκεί. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό η Ευρωπαϊκή Μέρα Αθλητισμού, η οποία για μας είναι άλλη μία αφορμή εορτασμού και προώθηση των Ολυμπιακών αξιών, είναι μια μοναδική ευκαιρία. Για τα σχολεία κυρίως που δεν έχουν έρθει μέχρι σήμερα, για να έρθουν τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό και στην καθημερινή, στην ήπια άθληση, γιατί εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, να δείξουμε έτσι στα παιδιά πόσο όμορφο είναι να αθλείσαι και πόσο σημαντικό είναι για την υγεία μας.
0: Mm-hmm. Να πούμε ότι η δράση, από ό,τι διαβάζω, απευθύνεται σε μαθητές Δευτέρας έως και Έκτης Δημοτικού. Τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό?
2: Εμείς έχουμε γενικά το μουσείο 20 τώρα χρόνια που έχουμε κλείσει με εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία είναι παρεπιπτόντως και αναγνωρισμένα, γιατί ήδη το Υπουργείο Παιδείας περνάει και σε μια φάση αξιολόγησης των φορέων οι οποίοι παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα και είμαστε μέσα στους αξιολογημένους με θετικό πρόσημο, γιατί είναι πιστοποιημένα και από το Υπουργείο Παιδείας και από το Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Κατάρτισης. Στην ουσία μέσα από αθλήματα τα οποία είναι ή Ολυμπιακά ή Παραολυμπιακά, γιατί μέσα από τα Παραολυμπιακά μπορείς να περάσεις πραγματικά αξίες, τις αξίες του σεβασμού, τη διαφορετικότητα, στον συνάνθρωπό μας ο οποίος δεν έχει την ίδια κινητικότητα με εμάς, τις ίδιες δυνατότητες, ή νοητικές ή οτιδήποτε άλλο. Στην ουσία τους περνάμε αυτές τις αξίες του σεβασμού, της αλληλεγγύης, της φιλίας, της ομαδικότητας, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Οπότε μέσα από το παιχνίδι, και τολμώ να πω ότι καταφέρνουμε τελικά, να δείξουμε στα παιδιά ότι μέσα από τον αθλητισμό μπορούν πραγματικά να είμαστε όλοι ισότιμοι και με σεβασμό ένα τον άλλον. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αυτό κάνουμε στην ουσία τώρα με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση σε αυτό το τομέα των προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας που εκπονεί το Ολυμπιακό Μουσείο. Και το περνάμε πλέον, το δίνεται δωρεάν προφανώς για τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, με συμμετοχή, με δήλωση συμμετοχής. Έχουμε ήδη ξεκινήσει δυναμικά. Και ελπίζω πραγματικά ότι θα έρθουν όσο περισσότερα σχολεία μπορούν για να αξιοποιήσουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία και να γνωρίσουν την αξία του αθλητισμού, αλλά και να δουν και την ιστορία του τόπου μας. Γιατί στο μουσείο, κακά τα ψέματα, ναι, κάνουμε τα αθλήματα, τα φέρνουμε τα παιδιά κοντά στις αξίες, αλλά την ίδια ώρα τους διδάσκουμε και την ιστορία του αθλητισμού. Και να πω έτσι, για να συμπληρώσω σε αυτό που είπε και ο Δημήτρης, ότι έχουμε κάποια μοναδικής σημασίας εκθέματα μέσα στο Ολυμπιακό Μουσείο, τα οποία δεν πάβουν να είναι μια εθνική Ολυμπιακή κληρονομιά. Mm-hmm. Δεν τυχαίο, ας πούμε, το 2024, το κύπελο του 1906, το δανείσαμε για 6 μήνες στο Μουσείο του Λούβρου. Γιατί είναι, είναι μοναδικό στον κόσμο, μοναδικής ιστορικής, ιστορικής αξίας και σε ό,τι αφορά το Ολυμπιακό, ως Ολυμπιακό τεκμήριο, και μας το ζήτησε το Μουσείο του Λούβρου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίες, γιατί προφανώς έτσι οι πιο μικρές ηλικίες δεν το αντιλαμβάνονται ακριβώς όλο το μεγαλείο, αλλά και οι μεγάλοι, τα μεγάλα παιδιά, να το δούνε, να το βιώσουν, γιατί πραγματικά αυτό είναι η παρακαταθήκη μας.
1: Εγώ θα ήθελα βεβαίως να απευθύνω και ένα κάλεσμα για έναν τρίτο στόχο, κυρίως στους γονείς των παιδιών που θα πάρουν μέρος στη δράση, να μην δουν αυτή τη δράση ως απλά μία εκδρομή. Να δούνε τη δράση και ως μία, με τα δικά τους ερωτήματα βεβαίως στα παιδιά τους, ως ενημερωτική συνάντηση για το τι ακριβώς τους τράβηξε το ενδιαφέρον. Έχω την αίσθηση ότι οι γονείς που ασχολούνται με τα παιδιά τους, που θεωρώ εγώ ότι είναι οι περισσότεροι, έχουν ζήτημα ως ένα σημείο να πάρουν μία σωστή απόφαση για το παιδί, στο τι ακριβώς, ποιο άθλημα θέλει να κάνει, τι του κεντρίζει το ενδιαφέρον, ποιο μουσικό όργανο θέλει να κάνει, αν θέλει να ασχοληθεί με την μουσική. Και στο τέλος καταλήγουν στο να πηγαίνουν σε δοκιμασμένες λύσεις. Ο πιτσιρικάς μου πάει ποδόσφαιρο. Τον ρωτήσαμε τον πιτσιρικά μήπως του αρέσει κάτι άλλο. Mm-hmm. Είδε στο Ολυμπιακό Μουσείο 10 διαφορετικά αθλήματα. Μήπως του τράβηξε κάτι άλλο. Γιατί να πάει ποδόσφαιρο και να μην πάει τένις. Mm-hmm. Να μην πάει ξυφασκία, λέω εγώ. Γιατί δίνει ερεθίσματα. Και αυτά τα ερεθίσματα είναι καλό για τους γονείς που όντως ενδιαφέρονται κάποια στιγμή να τα αναζητήσουν με τα παιδιά τους και να τα συζητήσουν. Λέω εγώ τώρα μια ιδέα που μου ήρθε συζητώντας με την κυρία Ουδατζή, έτσι.
2: Η οποία είναι πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή που λέτε, και μάλιστα για να το πάω λίγο παραπέρα, να σας πω ότι στο μουσείο εκπονούμε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία γίνονται στην... γιατί υπάρχει και μία έκθεση η οποία δεν είναι τόσο γνωστή στο κοινό, βεβαίως είναι γνωστή στους δασκάλους και στους μαθητές, γιατί είναι μόνο για σχολεία, αποκλειστικά για σχολεία, και λέγεται Επιστήμη των Αθλημάτων. Αυτή η έκθεση λοιπόν είναι μια παραγωγή του Μουσείου Επιστημών του Λονδίνου, η οποία μας ήρθε το 2004, μας παραχωρήθηκε με την παρέμβαση του Υπουργείου Αθλητισμού τότε. Και τα παιδιά εκεί, εκτός του ότι έρχονται σε επαφή με τα αθλήματα, έρχονται σε επαφή με διαδραστικά μηχανήματα, τα οποία μετράνε δυνατότητες, γιατί ο κάθε ένας μας μπορεί να μην είμαστε όλοι τέλειοι στο τένις ή στο ποδόσφαιρο, να είμαστε σε κάτι άλλο. Οπότε μετράμε τις σωματομετρικές δυνατότητες, είναι λίγο εργομετρικά αυτά τα μηχανήματα. Και εκεί τα παιδιά λοιπόν μπορούν να δουν αν έχει κάποιο έχει βληγησία, κάποιο έχει δύναμη, κάποιο έχει γερά πόδια. Γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι τα έχουμε όλα τέλεια. Οπότε αυτό που λέτε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό, γιατί το παιδί πρέπει να ασχοληθεί με ένα άθλημα.
1: Το οποίο να του αρέσει.
2: Το αρέσει. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή όχι εκεί που θα το ρίξουμε εμείς γιατί αρέσει σε εμάς, ή γιατί είναι δημοφιλές, για παράδειγμα. Γιατί κάποια αθλήματα πολύ δημοφιλή. Mm-hmm. Αλλά αυτό που ταιριάζει στο σωματότυπό του και τελικά θα το ικανοποιεί να ασχολείται με αυτό και ιδανικά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Όχι να πάμε στον πρωταθλητισμό, ούτε εμείς προάγουμε τον πρωταθλητισμό, αλλά την καθημερινή άθληση.
1: Πάντως μέσα από μια τέτοια διαδικασία πάντως είναι πολύ πιο εύκολο να... να φτάσει ένα παιδί να ασχοληθεί και με τον πρωταθλητισμό. Δηλαδή, αν βρεθεί το τι του αρέσει πραγματικά και συνδυαστεί με το που έχει κλείσει και που το σώμα του βοηθάει, και αν όλοι αυτοί οι παράγοντες δώσουν ένα αποτέλεσμα, τότε γιατί όχι, δηλαδή, να μην δημοσιοποιούμε και τον πρωταθλητισμό κιόλας. Γιατί όχι.
0: Το ερέθισμα περιμένουμε, το κατάλληλο ερέθισμα.
2: Εγώ το λέω απλά για να τονίσω, γιατί κάποιοι γονείς. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι μπορούμε να ασχοληθούμε με τον πρωταθλητισμό. Αυτό δεν σημαίνει όμως τίποτα. Πρέπει όλοι να βάλουμε, και μάλιστα όταν λέω όλοι, βάζω και εμένα μέσα και όλους μας, δηλαδή και μεγάλα παιδιά, μεγάλες ηλικίες. Η ήπιες μορφής, καθημερινή άθληση, είναι και σωματική ευεξία και ψυχική και νοητική. Άρα δεν χρειάζεται να φτάσουμε στα ανώτερα επίπεδα. Πιθανά να μην μπορούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθούμε με τον αθλητισμό. Εγώ εκεί κυρίως το τονίζω. Διότι μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι το παιδί μου, ξέρω εγώ, δεν έχει τις δυνατότητες να γίνει κάτι παραπάνω και να διακριθεί. Δεν χρειάζεται να διακριθεί. Χρειάζεται όμως να έχει μια ενασχόληση, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην φάση της προεφηβείας και της εφηβείας, μέσα από τον αθλητισμό έχει κάποια κίνητρα, το αποφεύγει κακοτοπιές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό μια ολόκληρη ζωή να έχεις κάτι να ασχολείσαι και να σου δίνει αυτή τη σωματική ευεξία. Γιατί Νομίζω ότι μέσα στον COVID, λυπάμαι δηλαδή που το αναφέρω και το θυμάμαι συνέχεια, αλλά αν κάτι καταλάβαμε είναι ότι μέσα από, από την καθημερινή άθληση πραγματικά είχαμε μία άλλου τύπου ευεξία. Και το ένα από τα 6 μηνύματα που μας επέτρεπαν να κάνουμε ήταν αθλήσου. Πήγαινε έξω, περπάτησε, τρέξε.
0: Κυρία Ουδατζή, κλείνοντας, αν θέλετε να μας μεταφέρετε λιγάκι και πώς τα παιδιά αντιδρούν έτσι μέσα από τέτοιο είδους προγράμματα, όπως με αφορμή, ας πούμε, το School Olympics.
2: Τα παιδιά είναι αλήθεια πως ανταποκρίνονται, γιατί και γιατί έρχονται κοντά σε αθλήματα τα οποία τους τα δίνουμε με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Γιατί έχουμε μέσα και τρίτης διάστασης αντικείμενα, δηλαδή δεν είναι μόνο να τους δείξει ένα άθλημα, δεν είναι η μέθοδος της διδακτικής απλά, αλλά είναι της βιωματικής εμπειρίας και αυτό το τα ενθουσιάζει. Αλλά και γιατί μέσα από αυτά τους περνάμε αξίες, τις οποίες πραγματικά δεν το αντιλαμβάνονται ακριβώς, αλλά εμείς το καταφέρουμε και το εμφυσούμε στα παιδιά. Και γενικώς έχω μια αίσθηση, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ότι δεν υπάρχει παιδί που να έχει έρθει στο Ολυμπιακό Μουσείο και να μην είναι ενθουσιασμένο. Γιατί ταυτόχρονα αισθάνονται ελεύθερα, τα αφήνουμε ελεύθερα μέσα από μια ελεγχόμενη έτσι, εκπαίδευση, τελικά και να μάθουν αλλά και να περάσουν όμορφα και να φύγουν με όμορφες αναμνήσεις. Παράλληλα από ότι κάποια στιγμή στο παρελθόν, και ελπίζω πως σύντομα θα μπορέσουμε να το επαναφέρουμε, είχαμε και προγράμματα για όλη την οικογένεια, τα οποία θέλω κάποια να τα επαναφέρω, όπως και την τρίτη ηλικία. Γιατί ερχόταν όλη η οικογένεια και έκανε αθλήματα, και μάλιστα κάποια αθλήματα τα οποία δεν ήταν τόσο γνωστά και δημοφιλή, και φεύγανε πραγματικά με αγάπη για το άθλημα το οποίο βιώσανε, γιατί είναι διαφορετικά να είσαι μέσα σε ένα άθλημα, να το ζεις και διαφορετικά να το βλέπεις στη τηλεόραση. Και αυτό είναι και ο στόχος, ο επόμενος στόχος, να περάσουμε στις οικογένειες και στη τρίτη ηλικία που την έχουμε λίγο αφήσει, είναι αλήθεια, και είναι πολύ σημαντική.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, αρκεί βεβαίως να συνδυαστεί και με ψυχραιμία και από τους μεγάλους κιόλας, γιατί σε περίπτωση, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με το επικοντό, αλλά ξέρω ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Ίσως διάλεξα το πιο ακατάλληλο άθλημα που μπορεί, ας πούμε, να υπάρξει, έτσι.
0: Μιλάμε, που είναι η
1: επιτομή της τεχνικής, ας πούμε, δεν θα μπορέσω να το κάνω ποτέ. Αρκεί να υπάρχει και ψυχραιμία, παιδιά. Ας κάνουμε το άλμα εις μήκος που είναι λίγο πιο εύκολο και τα υπόλοιπα μπορεί να έρθουν κιόλας από τα παιδιά μας.
2: Σωστά. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να βρίσκουμε κάτι να ασχολούμαστε πραγματικά, να κινείται το σώμα και μέσα από την άθληση πραγματικά να αντιλαμβανόμαστε και τι σημαίνει αξία μέσα στον αθλητισμό. Και ειδικά για τα παιδιά, όπως σας είπα, είναι πραγματικά ένα εργαλείο αποφυγής κακοτοπιών και γενικά το να έχει ένα στόχο ζωής. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ειδικά στην εποχή που ζούμε, που χρειάζονται παιδιά κίνητρα και χρειάζονται έτσι να έχουν ένα στόχο, ο αθλητισμός είναι το πιο εύκολο, γιατί ταυτόχρονα υπάρχουν και αθλήματα που είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή το να παίξεις, ας πούμε, δεν χρειάζεται κάτι ειδικό. Ή το να πας στο ποδόσφαιρο, όπως λέτε, γιατί όχι. Θέλω να πω ότι είναι πιο εύκολα, δεν λέω για εξεζητημένα αθλήματα που χρειάζεται εξοπλισμό, χρειάζεται να επενδύσει και οικονομικά ο γονιός. Για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό προσπαθούμε και νομίζω ότι προς το παρόν έτσι τα πάμε καλά, τα πετυχαίνουμε, γι' αυτό και έχουμε έτσι αυτά τα αποτελέσματα.
0: Ωραία, αναμένουμε και άλλα ωραία προγράμματα από το Ολυμπιακό Μουσείο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ουδατζή.

0: Η κουβέντα με την κυρία Ουδατζή μου θύμισε μια ιστορία η οποία θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς αγωνιστικούς σε όλα τα παιδιά της Αθλητικής Ένωσης Τυφλών Πυρσός, τα οποία είχα την τιμή να γνωρίσω και να αγωνιστώ μαζί τους και να τα οδηγήσω κυρίως στο ποδοσφαιρικό τμήμα ως εθελοντής και τερματοφύλακας σε πάρα πολλά ταξίδια και σε πολλές αναμετρήσεις. Προφανώς και δεν θα κληθούν όλοι να συμμετέχουν σε όλα τα αθλήματα, δεν είναι όλα για όλους, και μου θυμίζει την περίοδο που προσπαθούσε ο πρόεδρος να με πείσει ως εθελοντής να πάρω μέρος στην τοξοβολία τυφλών. Ρωτώντας λοιπόν εγώ ως εθελοντής τι θα έκανα, μου λέει: δεν θα κάνεις τίποτα σπουδαίο, απλά θα κάθεσαι, λέει, δίπλα στο στόχο και θα λες εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Mm-hmm. Λέω: ρε πρόεδρε, δεν είναι λίγο επικίνδυνο
1: να
0: αυτό?
1: Να οδηγείς με τη φωνή σου δηλαδή.
0: Ναι, ναι, για το που θα ρίξει όμως το βέλος.
1: Εντάξει και εσύ. Λίγο ρίσκο στη ζωή δεν χρειάζεται.
0: Ευτυχώς του είπα όχι, γιατί άμα γνωριζόμασταν τότε θα έκανα τον ζωντανό στόχο.
1: Γιατί δεν ήθελες να κάνεις τον Γουλιέλμο Τέλο?
0: Τον Γουλιέλμο Τέλο όχι. Έκανα τον τερματοφύλακα σε ποδοσφαιρική ομάδα τυφλών. Πίστεψε με, είναι και αυτό extreme. Αλλά και τον Γουλιέλμο Τέλο όχι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως, το είπε και η κυρία Ουδατζή, ότι συμμετέχουν και κάνουν και παραολυμπιακά αθλήματα, που μαθαίνεις πώς είναι και για τα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν κινητικότητα.
0: Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, μπότσια, ας πούμε, που το βλέπουμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ούτε πώς παίζεται, πρέπει να καθίσει να ασχοληθεί κάποιος.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι το βλέπει ένα παιδάκι και του εξηγούν ότι είναι ζητήματα τα οποία και τα θυμούνται όλα. Επίσης, έχω να καταθέσω αυτό. Θα το δουν στους επόμενους Ολυμπιακούς και θα πούνε: α, αυτό το ξέρω.
1: Ναι, θα τους κεντρήσει το ενδιαφέρον, θα γνωρίζουν το άθλημα από κοντά. Πολύ ωραία προγράμματα από το μουσείο.
0: Πρόεδρε, χαιρετισμούς, έτσι. Εκεί είμαι σίγουρος ότι ακούνε κιόλας.
1: Ναι, αλλά δεν το έκανες το χατήρι.
0: Δεν το έκανα το χατήρι, όχι.
1: Και έχεις και καλή φωνή. Γιατί όχι να τους οδηγήσεις έτσι με τη φωνή σου? Ένα εδώ θα έλεγες κι εσύ.
0: Ναι, και θα στόχευαν τη φωνή μετά, επειδή είναι και καλή κιόλας.
1: Ξέρουν οι άνθρωποι που στοχεύουν.
0: Ακόμα δεν ξεκινήσαμε να με διώξει, θέλει.

0: Το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο είναι ευκαιρία για αρκετές ομάδες να κάνουν και φιλικές αναμετρήσεις, να δώσουν φιλικές αναμετρήσεις για να έτσι δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους, να παραμείνουν φυσικά σε εγρήγορση, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει στα σκαριά το φιλικό με τον Λεβαδιακό, αν δεν κάνω λάθος, στις 2 Οκτωβρίου. Ανακοίνωσε όμως και ακόμη ένα φιλικό αγώνα, πιο μακριά βέβαια. Στις 14 Νοεμβρίου είναι αυτό το παιχνίδι, ΠΑΟΚ Παρτίζαν. Θα συναντηθούν ξανά αυτή τη φορά στην Τούμπα. Όπως αναφέρει η ΠΑΕ, σε ένα παιχνίδι το οποίο ξεπερνά τα όρια μιας απλής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης. Και αυτό το λέει φυσικά γιατί οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο δεσμό.
1: Ναι, είναι αδελφοποιημένα σωματεία. Και αν όχι σε επίσημο, σε διοικητικό επίπεδο, οι οπαδοί τους, ας πούμε. Αυτό ξέρω τώρα. Αν υπάρχει κάποιος με περισσότερες πληροφορίες, ας με διορθώσει.
0: 14 Νοεμβρίου, υπενθυμίζω, αρκετά λίγα και πιο μακριά, αλλά ήδη το ανακοίνωσε η ΠΑΕ.
1: Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά η εκκρεμότητα της εκπομπής είναι να δούμε τι γίνεται στη Media Day του Άρη, την οποία παρακολούθησε ο Νίκος Καραγιώργης, γιατί έχουν αρχίσει και πλημμυρίζουν το διαδίκτυο φωτογραφίες από το πώς θα είναι το Αλεξάνδριο
0: μέλλον. Εντυπωσιακές φωτογραφίες.
1: Έτσι, χωρίς πλέον το βοηθητικό, με καρέκλες γύρω-γύρω-γύρω και με καινούριο φωτισμό και με δηλώσεις και με Νίκο Καραγιώργη μετά τους τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που είχε αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στην βρετανική εφημερίδα Guardian. Αύριο τα ξημερώματα, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην Ουάσιγκτον σήμερα αναμένεται η βαρυσήμαντη συνάντηση του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping με τον Αμερικανό Πρόεδρο Donald Trump. Προφυλακίστηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα μετά την απολογία του. Κλειστή από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί τα ξημερώματα, η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Ταιριάζει και το τραγούδι The First Day of the Rest of Your Life. Mm-hmm. Άλλαξε το Αλεξάνδριο και σήμερα είναι η πρώτη μέρα που το βλέπουν τουλάχιστον οι συνάδελφοι, έτσι, mm-hmm. για το πώς θα είναι από εδώ και στο εξής.
1: Ανυπομονώ πώς και πώς να μας τα πει αναλυτικά ο Νίκος ο Καραγιώργης, γιατί βγήκαν πολύ ωραία πράγματα μέσα από τη σημερινή Media Day.
0: Ναι, εγώ και εγώ κάπου διάβασα LED, φώτα, κάμερα, πάμε, θέσεις, mm-hmm. δηλώσεις. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ελπίζω να τα έβαλε σε μια τάξη όλα, να έχεις τον απαιτούμενο χρόνο. Έτσι.
2: Αυτό ήταν και το θέμα νομίζω, ότι τώρα οι δηλώσεις, ξέρετε, εντάξει, είναι, μπορεί να έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, αλλά κάποιες στιγμές κάποιοι είναι υποχρεωμένοι, γιατί τα έχουν πει και πολλές φορές, mm-hmm. να επαναλαμβάνουν κάποια πράγματα, κάποια κλισέ. Εντάξει, ο Άρης είναι μια καινούργια ομάδα. Μετράει αντίστοιχα όπως και άλλες για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Όμως νομίζω ότι αυτό που περίμεναν όλοι ήταν τα αποκαλυπτήρια του νέου παλέ. Με τη νέα πλέον πτυσσόμενη και τη διαχωρητικότητα κάτι παραπάνω από 600 θέσεις. Αλλά και όλες αυτές οι καινοτομίες. Θα πρέπει να πούμε καταρχήν ότι πλέον η χωρητικότητα του παλέ φτάνει τις 6.200 θέσεις, mm-hmm. και ότι δεν είναι μόνο η πτυσσόμενη κερκίδα. Έχει εξοικονομηθεί χώρος από τα δημοσιογραφικά θεωρία που θα είναι μικρότερα σε σχέση με αυτό που γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Επίσης, υπάρχουν καινούργιες θέσεις στο ψηλότερο σημείο του γηπέδου, εκεί που βρίσκονται τα παράθυρα. Και επίσης, ακόμα και στα courtside seats υπάρχει μια ανακατανομή των θέσεων που ο Άρης έχει και δει και εκεί πέρα κάποιες θέσεις. Επομένως, η

0: Όπως το ίδιο αναμένεται να συμβεί με τα μεμονωμένα εισιτήρια του πρώτου γύρου σε GBL και Eurocup, τα οποία τέθηκαν από χθες κυκλοφορία σε πολύ λίγες ώρες, σε λιγότερο από τρεις. Είχαμε sold out σε τέσσερα παιχνίδια, τρία για το ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι σε ΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, και τον αγώνα κοντά στην Μπούργος, που είναι το πρώτο τέσσερα παιχνίδι του Άρη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, μετά την πρεμιέρα στο Λεμάν. Επίσης, αυτό που με έκανε εντύπωση, επειδή παρακολουθώ πολλά χρόνια το ρεπορτάζ του Άρη, δεν θυμάμαι ποτέ ξανά αυτές τις τρεις δεκαετίες τόσο κόσμο σε μια media day της ομάδας. Πραγματικά δεκάδες εκπρόσωποι του τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και από την Αθήνα, οι οποίοι ταξίδεψαν εδώ, διότι κάποιοι είναι media partners στη EuroLeague, που σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να εξασφαλίσουν και να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα σε υλικό, σε content όπως λέγεται πλέον, αλλά και σε συνεντεύξεις, επειδή ακριβώς πληρώνουν κάποια χρήματα και είναι media partners της EuroLeague. Φυσικά, ταυτόχρονα έγινε και η επίσημη φωτογράφηση του Άρη για τις ανάγκες της GBL αλλά και του EuroCup. Είναι μια διαδικασία η οποία πάντοτε σε αυτό το χρονικό διάστημα συμβαίνει. Λίγες μέρες πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, φυσικά και έγιναν οι δηλώσεις από τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση, αλλά και από τρεις παίχτες οι οποίοι επιλέχθηκαν από την κυτρινόμαυρη ΚΑΕ, και θα τις βλέπουμε σταδιακά αυτές τις δηλώσεις τις επόμενες ημέρες, τα επόμενα 24 ώρα να παίζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για τον Άρη, ο οποίος βέβαια μέσα σε αυτά προσπαθεί να προετοιμαστεί, διότι πλέον μετρά αντίστροφα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, την προσεχή Τρίτη στη Γαλλία κόντρα στην Λεμάν. Και φυσικά ο στόχος είναι να μπορέσει να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στη διδάνωση αυτή, την οποία έχει πάρα πολύ υψηλούς στόχους.
1: Νίκο, κάποια τάκα έτσι που θα μπορούσες να μας μεταφέρεις από όσους μίλησαν που σου έκανε έτσι εντύπωση?
0: Νομίζω αυτή του Σπανούλη, αν και το γνωρίζουμε, το έχουμε μπεδώσει αυτά τα χρόνια που το βλέπουμε στα γήπεδα, ότι λατρεύω την πίεση. Επίσης το γεγονός ότι πει αυτή είναι η ομάδα, αυτοί οι 16 παίχτες που απαρτίζουν το ρόστερ της ομάδας, κλείνοντας τουλάχιστον προς το παρόν την πόρτα για μια ακόμα προσθήκη, για μια ακόμα απόκτηση ξένου παίχτη. Ο coach του Άρη, ο οποίος είπε ότι θεωρεί ότι η ομάδα είναι στο σωστό δρόμο. Παρότι βέβαια ουσιαστικά όλοι προπονούνται μαζί από τις 2 Σεπτεμβρίου, όπως είπε χαρακτηριστικά, δηλαδή κάτι παραπάνω από 20 μέρες. Έτρεξε το εγκόμενο των συνεργατών του για την πολύ καλή δουλειά που έγινε στο διάστημα της απουσίας του με την εθνική ομάδα των ανδρών στο παράθυρο του Αυγούστου. Ναι, μέχρι τέλη Αυγούστου ολοκληρώθηκε το παράθυρο αυτό. Επίσης και ο Σπανούλης αλλά και ο Ζήσης μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την εικόνα που παρουσιάζει πλέον το παλέτο γήπεδο, κάτι το οποίο τους άρεσε πάρα πολύ, η εικόνα αυτή που είδαν, όπως και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, οι δηλώσεις του οποίου αύριο θα δοθούν στην δημοσιότητα. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Νίκο Ζήση, είπε ότι του αρέσει το γεγονός ότι η ομάδα ήδη αποκτά κάποιες συνήθειες, αν και πρόκειται για μια καινούργια ομάδα, και στάθηκε και στην αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε ο Άρης στο διάστημα της παρουσίας, στο διάστημα της προετοιμασίας, συγγνώμη, σε αυτά τα αθλητικά που έδωσε και στο εξωτερικό, σε Κύπρο και Βελιγράδι, αλλά και στην Ελλάδα στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκύβια, γιατί φυσικά αυτά που έγιναν σε κλειστές πόρτες, δηλαδή και κλεισμένων των θυρών. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Σπανούλης είπε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το ρόστερ που έχει και με τις επιλογές που έγιναν, γιατί η προεργασία είχε ξεκινήσει προτού ακόμα ο Kill Bill αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Γενικά ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα, με απουσίες βέβαια, διότι ήταν απόντες ο Τολιόπουλος και ο Δημητρίδης, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μία ίωση, δεν μπορούσαν να είναι παρόντες σήμερα στο Νιγκάλι Σκόλ. Ο Στέφαν Διόβλης εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από μια ασθένεια που δεν του επιτρέπει προς ώρας, για την ώρα, να μπορεί να προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα. Νομίζω με τις άκρες αυτά ήταν τα σημαντικότερα πράγματα τα οποία υπόθηκαν, αλλά νομίζω ότι την παράσταση έκλεψε το μεγαλύτερη σκορητικότητα πλέον παλέ, αλλά και με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, με το έχουν βαφτεί διάφορα σημεία στα χρώματα της ομάδας στο κυτρινόμαυρο, φυσικά και ξεχωρίζει η κερκίδα. Είπαμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έγιναν για την αύξηση της χωρητικότητας, τα LED για τα οποία αναφερθήκατε και εσείς, τα φώτα αυτά που δίνουν ένα άλλο χρώμα.
1: Στις φωτογραφίες πάντως φαίνεται αρκετά εντυπωσιακό έτσι το γήπεδο, όπως έχει διαμορφωθεί. Δεν ξέρω και από κοντά αν είναι.
0: Ναι, ακόμη πιο εντυπωσιακό από κοντά, και ειδικά αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε να αναρτάει η ΚΑΕ με το που μπήκαμε εμείς μέσα στο γήπεδο. και προτού ακόμα αρχίσουν δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και κάμεραμαν να τραβάνε τα πρώτα πλάνα, ότι οι πανοραμικές από την οπτική γωνία αυτή από το πέταλο νομίζω ότι είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Δηλαδή από τα ψηλά φαίνεται ακόμα πιο ωραίο το παλέ και θα έχουν την ευκαιρία αυτό να το δουν βέβαια και οι φίλοι του Άρη από τον Οκτώβριο όταν θα ξεκινήσουν τα επίσημα εντός έδρας παιχνίδια, διότι ο Άρης και στην Ευρώπη

0: και στην Ελλάδα. Αγωνίζεται εκτός έδρας πρώτα σε Le Mans και στην Καρδίτσα στην πρεμιέρα της GBL στις 3 του Οκτώβρη.
1: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά.

0: Διαβάζω ένα ενδιαφέρον άρθρο στο ivoria.gr, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι ενημερώνονται από τους λογιστές τους ότι πρέπει να καταθέσουν τροποποιητική φορολογική δήλωση. Έτσι η πρώτη αντίδραση λαϊκά θα μπορούσε να γίνει: τι ταλαιπωρείτε τώρα τους συνταξιούχους, αφήστε τους στην ησυχία σου.
1: Γράφει και με ποια αφορμή.
0: Γράφει και με αφορμή, και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, ότι η αφορμή είναι υπαρκτή και όντως πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία όσοι ενημερωθούν είτε από τα προσωπικά τους email, αν έχουν και αν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, είτε από τους λογιστές τους, ότι πρέπει να κάνουν τροποποιητική φορολογική δήλωση. Γιατί γίνονται δύο πράγματα. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2026, στο τέλος δηλαδή αυτής της φετινής χρονιάς, παραγράφονται οι φορολογικές υποθέσεις της χρήσης για το 2020. Το 2020 ήταν η ημερομηνία που πιστώθηκαν σε πάρα πολλούς συνταξιούχους αναδρομικά για τις χρονιές 2015-2016. Οπότε αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καλούνται να κάνουν τροποποιητική δήλωση. Επειδή το 2000 πήραν αναδρομικά από το 2015-2016. Αυτά είναι τα χρονικά όρια τα οποία ελέγχει η φορολογική διοίκηση. Δηλαδή ελέγχει τη χρονιά την οποία δεν θα μπορέσει του χρόνου να ελέγξει, γιατί δεν θα έχει δικαίωμα να την ελέγξει. Δηλαδή πέντε χρόνια πίσω. Να υπενθυμίσω σε όλους εσάς που έχετε μπει και έχετε δεχτεί αυτό το μήνυμα, ότι αν κάνετε την τροποποιητική, ναι, δεν πληρώνετε φόρο, δεν πληρώνετε πρόστιμο για την τροποποιητική από τη στιγμή που μπείτε, αλλά γίνεται επαναυπολογισμός του φόρου. Ενδέχεται λοιπόν
1: να υπάρξει διαφοροποίηση.
0: Να υπάρξει διαφοροποίηση στον πόσο φόρο έπρεπε να είχατε πληρώσει τότε, οπότε θα κληθείτε τώρα να πληρώσετε τη διαφορά.
1: Υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι λιγότερο? Όχι.
0: Κάτι λιγότερο. Πρέπει να πάρετε πίσω?
1: Ναι.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα,
0: Δύσκολα. Εγώ αφήνω ένα παραθυράκι. Πια δεν θέλω να είμαι πολύ. Γιατί με την εφορία δεν μπορείς πάντα να τα ξέρεις και όλα, αλλά δύσκολα.
1: Εγώ τους λογιστές σκέφτομαι πάντα, που έχουν τόσα πολλά στο κεφάλι τους και πρέπει να τα βάλουν σε σειρά, ανά περίπτωση, αλλάζουν συχνά και έτσι οι νόμοι και οι κανονισμοί. Και όσα πρέπει να λάβουν υπόψη τους για κάθε επάγγελμα.
0: Από την άλλη, τώρα για να κάνω και εγώ το δικηγόρο του διαβόλου και με τον κίνδυνο να πέσουν διάφοροι λογιστές και να με φάνε, αν ήταν τα πάντα εξ αρχής ξεκαθαρισμένα, δεν θα ήταν πολύ βαρετό επάγγελμα αυτό του λογιστή? Αν δεν αλλάζει και κανένας νόμος κάθε τρεις και λίγο, έτσι να είμαστε κάπως σε εγρήγορση.
1: Όχι. Κάθε τρεις και λίγο το θες εσύ κιόλας, να μένουν σε τίποτα. Καινούργια συστήματα.
0: Με όλο
1: καινούργια...
0: το σεβασμό, έτσι, με όλο το σεβασμό, έχουν άπειρη δουλειά.
1: Άπειρη δουλειά.
0: Άπειρη δουλειά. Και όποτε ακούμε παράταση από τα χέρια των λογιστών, συνήθως δεν είναι γιατί έχουν πάρα πολύ δουλειά και δεν προλαβαίνουν, είναι γιατί υπάρχουν δύο-τρεις υποθέσεις οι οποίες είναι πραγματικά δύσκολες στο να καταθέτουν φορολογικές δηλώσεις. Επίσης, να στείλουμε και χαιρετισμού σε όλους τους συνταξιούχους ακροατές και ακροάτριες. Μην το παραμελήσετε λέγοντας έλα μωρέ. Ό,τι παραμελείτε σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα το βρείτε. Και αν μιλάμε για την ΑΔΕ, δεν θα το βρείτε κιόλας ανέμακτα.
1: Και να μιλήσουν με τον λογιστή. Και εδώ να πούμε σε αυτό το σημείο, έτσι.
0: Ότι έχω ένα πολύ καλό λογιστή.
1: Έχω μια πολύ καλή λογιστρία. Αλλά να προσέχουν τον λογιστή τους. Να τον ταυτοποιήσουν. Γιατί αυτά τα τηλέφωνα από δίθεν λογιστές να τα προσέχουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχει πει και η ελληνική αστυνομία, δεν το λέω εγώ.
0: Φυσικά, φυσικά. Και εγώ θα την κάνω τη σκέψη ότι όποτε υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση από την ΑΔΕ, εγώ δεν μπορώ παρά να σκεφτώ ότι έρχεται στο κεφάλι ενός απατεώνα μια.
1: Κάτι για να το εκμεταλλευτεί.
0: Ακριβώς, μια φαϊνή ιδέα για να το εκμεταλλευτεί.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω και εγώ. Εντάξει. Να προσέχουμε λιγάκι το λογιστή και τα τηλέφωνα από το λογιστή, όλα να τα ταυτοποιούμε, να τα διευκρινίζουμε ξανά και ξανά. Για
0: δηλαδή,
1: καλό είναι.
0: Αν σας ήρθε mail από την ΑΔΕ, ρωτήστε το λογιστή να το δει κιόλας. Ο λογιστής θα ξέρει αν πρόκειται όντως για mail από την ΑΔΕ και αν δεν είναι mail από τον ΑΔΟ.
1: Ναι,
0: όπως έτσι γίνεται.
1: Και ένα τηλεφώνημα από τον λογιστή να το ταυτοποιήσουμε. Ας πάρουν ξανά τηλέφωνο πίσω, να μην δώσουν τα στοιχεία τους κατευθείαν όλα. Εντάξει. Γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές τηλεφωνικές απάτες το τελευταίο διάστημα και αρκετό καιρό, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα.
0: Και επίσης, εγώ δεν ξέρω κανένα λογιστή ο οποίος να πληρώνεται σε κοσμήματα. Να το πω και αυτό, γιατί.
1: Και να ζητάει και χρυσό.
0: Συνήθως τέτοια ακούμε. Ναι, οι λογιστές.
1: Λες και είμαστε στην Άγρια Δύση.
0: Έχουν συγκεκριμένο τρόπο, παιδιά, με τον οποίο πληρώνονται οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Συγκεκριμένα τιμολόγια με τις αποδείξεις τους.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, με τις συμφωνίες τους. Αν θα πει κάποιος λογιστής ότι ξέρεις κάτι, θέλω μια ουγιά χρυσό για να σου κάνω αυτή τη δουλειά, κατά πάσα πιθανότητα είναι απατεώνας. Για να μην πω 100% είναι απατεώνας.

0: Αν και τώρα θα διακόψω ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά λέω να προλάβω ένα πολύ λιγάκι το πρόγραμμα. Να μην πούμε μόνο ότι παίζει η Εθνική σήμερα. Έχουμε και άλλα παιχνίδια, πολλές αναμετρήσεις για το Nations League.
1: Θα σου λέω εγώ προβλέψεις τώρα.
0: Ωραία. 7 η ώρα, Ανδόρα, Μάλτα. Εσύ το είπες.
1: Διπλό.
0: Ωραία. 10 παρατέταρτο και από εδώ και πέρα είναι 10 παρατέταρτο όλα τα παιχνίδια. Ολλανδία, Γερμανία που είναι και στον όμιλο μας. Μάλιστα. Σερβία, Ελλάδα, 10 παρατέταρτο. Είπαμε, συντονίζεστε για να το δείτε μέσα από τη συχνότητα του Α.
1: Μαρό Παυλού, διπλό το δίνει από τα ποδητήρια. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη.
0: Έτσι είπαμε. Ναι. Την ίδια ώρα. Νορβηγία, Δανία.
1: Άσος.
0: Πορτογαλία, Ουαλία που έχει και Ρονάλντο η Πορτογαλία στα 41 του. Ναι. Αυστρία, Ισραήλ.
1: Χ.
0: Ωραία. Κωσυφοπαίδιο, Ιρλανδία.
1: Κωσυφοπαίδιο, Ιρλανδία. Αρνούμε, δεν μπορώ. Δεν...
0: Εδώ σε κάτι τώρα, δεν μπορεί.
1: Διπλό.
0: Λιχτενστάιν, Λιθουανία.
1: Διπλό.
0: Και κλείσαμε για σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Ευρωλίγκα έχει. Συντονίζεστε.
1: Τα θυμάσαι, μην βγάλω. Πάντα... Όχι, δεν θα μου πει τίποτα αύριο. Μην τα έχω πετύχει όλα γιατί εγώ δεν παίζω. Απλά λέω.
0: Την Πορτογαλία θυμάμαι και το κωσυφοπαίδιο που το έδωσε διπλό στην Ιρλανδία.
1: Εντάξει, οκ. Ναι, μην τα θυμάσαι, μην τύχει τίποτα γιατί τα έχω πετύχει όλα και δεν τα έχω παίξει γιατί εμεί λέμε, αλλά ουδεμή ευθύνη φέρουμε να κάνουμε και το disclaimer τη εκπομπή για οποιαδήποτε πρόβληψη ακούστε είτε σήμερα είτε αύριο είτε στον αιώνα των αιώνων, έτσι. Δεν σημαίνει ότι καταθέτουμε και το δελτίο. Όχι. 9 στις 10 δεν καταθέτουμε ποτέ δελτίο, απλά λέμε. Έτσι.

0: Και επειδή έχουμε πει ότι θα παίζουμε σε όλα τα γήπεδα και κάναμε το ξεκίνημα για να αποδεικνύουμε αυτό χθες με ένα σχόλιο για το «Ή εμείς ή κανείς» που ακούστηκε από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο εγώ προσωπικά σαν σύνθημα δεν μου αρέσει, γιατί και το θεωρώ πολύ γηπεδικό, καθόλου φύλαθλο, και δίνει μια πολιτότητα η οποία εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει ούτε στα σπορ, δεν μ' αρέσει ούτε στην πολιτική, έτσι. Έχει έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνεχίζει τις ποδοσφαιρικές παρομοιώσεις. Mm-hmm. Στη διαμάχη, λέει, για το άρθρο 86 του Συντάγματος, χαρακτηρίζοντας, λέει, κοροϊδία την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και υποστηρίζοντας, λέει, ότι διατηρεί τον καθοριστικό ρόλο της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην ποινική δίωξη υπουργών. Τι είπε λοιπόν για το άρθρο 86, κάτσε να την βρω. Είναι σαν να περιμένεις, λέει, να σφυρίξουν το πέναλτι οι συμπαίκτες αυτού που έκανε το φάουλ μέσα στη μικρή περιοχή. Α, ναι, ήταν πολύ σκληρό φάουλ σου, έκανε πέναλτι, ναι, και να το σφυρίξουν.
1: Να αποφασίσουν οι ίδιοι οι αμυνόμενοι.
0: Να αποφασίζει δηλαδή ο αμυνόμενος για το αν είναι κάτι πέναλτι ή όχι. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Πώς φάνηκε αυτό σαν παρομοίωση?
0: Θα μπορούσε να ήταν κάτι λίγο πιο εύστοχο. Mm-hmm. Δηλαδή, μου πήρε 10 δευτερόλεπτα για να το καταλάβω. Θα μπορούσε να είναι κάτι
1: το
0: πιο εύστοχο.
1: Το άρθρο 86, να πούμε ότι ορίζει την ποινική ευθύνη των υπουργών και των υπουργών. Έτσι,
0: είναι μια σημαντική διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα, αν ήθελα να ήμουν πάρα πολύ αυστηρό, θα έλεγα ότι καλό θα ήταν παρομοιώσεις ποδοσφαιρικού τύπου ή συνθήματα ποδοσφαιρικού τύπου να μείνουν εκτός πολιτικής. Mm. Αλλά δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Μ' αρέσει να τα βλέπω να μπλέκονται κάπως, έτσι. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς, όποτε βλέπουμε κάποιο πολιτικό στις κερκίδες, δεν θα πρέπει να το θεωρούμε και ως θέμα. Όχι. Μ' αρέσει να γίνονται έτσι, mm-hmm, πολιτικές αναφορές. Δεν μου αρέσει όταν γίνονται ακριφνείς γηπεδικές αναφορές. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το ικανής δεν μου κάθισε καλά. Τώρα το ποτέ δεν πρόκειται κάποιος να σφυρίξει ένα πέναλτι υπέρ του συμπαίκτου, οπότε αυτή η παρομοίωση κρίνεται κάπως δυσνόητη, αλλά τέλος πάντων καλή.
1: Έχει νόημα έτσι όπως το έθεσε.
0: Μπορεί να κάνει και καλύτερο.
1: Το έθεσε, χρησιμοποίησε δηλαδή ποδοσφαιρικούς όρους, αθλητικούς όρους για να το δώσει, να το καταλάβουμε.
0: Ναι, πάντως δεν έχει φτάσει ακόμα το επίπεδο του ποδοσφαίρου μας. Θα αναρωτηθεί κανείς αν έχει φτάσει το επίπεδο της πολιτικής κοινής της χώρας, αλλά τέλος πάντων να το αφήσουμε αυτό. Δεν έχει φτάσει ακόμα το επίπεδο του ποδοσφαίρου μας να είναι τόσο ψηλό, ώστε να μπορεί να μπαίνει χωρίς πρόβλημα ανερυθρίαστα και να δείχνει το δρόμο στους πολιτικούς της χώρας μας.
1: Όχι, ούτε ο ένας τομέας θα έλεγα εγώ, ούτε ο άλλος.
0: Ούτε ο άλλος.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Ας τους αφήσουμε ξέχωρους. Αυτό για να. Ελπίζοντας βεβαίως να μην επανέλθει κάποιος με ποδοσφαιρική παρομοίωση, παρόλο που νομίζω ότι τώρα όσο βαδίζουμε προς την άνοιξη.
1: Σίγουρα θα έχουμε.
0: Έχουν ακούσει και εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Αλλά θα βάλουμε και άλλους στον τέτοιο. Θα βάλουμε και άλλους σε αυτό το παιχνίδι. Δεν θα αφήσουμε τον Θόδωρο Χατζηπαντελή μόνο στο futsal.

0: Τώρα, μιας και που μιλάμε για δηλώσεις, να σου πω και άλλη μία που μπλέξαμε λίγο τα πολιτικά για να το κλείνουμε, ας πούμε. Επίσης, εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος μου αρέσει να πορεύομαι με διλήμματα τελειωτικού χαρακτήρα. Δηλαδή, κυρία Καριστιανού, θα φύγω από την Ελλάδα εάν δεν μπούμε στη Βουλή.
1: Είναι σαν να σου δίνει τελεσίγραφο, έτσι το εκλαμβάνεις.
0: Ναι, είναι σαν να σου
1: δίνει τελεσίγραφο. Βασικά δεν είναι, δεν είναι τελεσίγραφο.
0: Είναι τελεσίγραφο, δεν το αντιλαμβάνομαι εγώ κάπως διαφορετικά.
1: Ίσως είναι προσωπικό της το τελεσίγραφο, δηλαδή αν δεν τα καταφέρω, βάζω το όριο στον εαυτό μου. Αλλά...
0: Ναι, αν είναι προσωπικό, καλό θα ήταν να μείνει και ιδιωτικό κιόλας. Λέω εγώ τώρα, μια σκέψη, ναι, αν είναι η προσωπική πεποίθησή της. Και σε γενικές γραμμές είναι... Αυτό που λέω με τις προσδοκίες, μην καλλιεργείς πολύ μεγάλες προσδοκίες, γιατί αν έρθει ένα αντίθετο αποτέλεσμα, είναι πάρα πολύ μεγάλη η πτώση, η πρόσκουση και ο πόνος μετά.
1: Σε κάθε περίπτωση, το να κρατάς χαμηλά την μπάλα, για να κρατήσω κι εγώ έτσι έναν ποδοσφαιρικό όρο, ναι, είναι το καλύτερο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Σε κάθε
0: δηλαδή,
1: επίπεδο.
0: Και αν δεν μπούμε στη Βουλή, τι θα πρέπει να σε συνοδεύσουμε, κυρία Καριστιανού, στο αεροδρόμιο ή να σου θυμίσουμε τι δήλωση είχες κάνει. Δηλαδή, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στο δίλημα που θέτουμε από τη στιγμή που μπαίνουμε σε μια πολύ έτσι, ενεργή πολιτική περίοδο.
1: Νομίζω ότι δεν μπορείς να θέτεις και στον άλλον τέτοιο δίλημα, γιατί φτάνουμε σε μια κρίσιμη ώρα, ο καθένας μας, έτσι. Ναι. Μπροστά στην κάλπη. Το τι ψηφίζει ο καθένας είναι και μια σημαντική απόφαση. Και καλό είναι να μην έχουμε και αποχή και μέχρι να φτάσουμε τότε έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Αλλά καλό είναι να μην αποφασίζει κάποιος βάσει τέτοιων διλημάτων. Ναι. Καλό είναι να αποφασίζει με άλλες παραμέτρους.
0: Τι θα γινόταν, ας πούμε, αν έβγαινε ένας δημοσιογράφος ο οποίος κάλυπτε, ας πούμε, την εθνική Ελλάδα κάθε φορά που έπαιζε η εθνική και έφτιανε ένα τέτοιο δίλημα. Αν δεν κερδίζουμε τη Σερβία, δεν ξαναβγαίνω στο μικρόφωνο. Κάτσε ρε φίλε, χαλάρωσε λίγο.
1: Εγώ σου βάζω και το άλλο το δίλημα. Εάν δεν κερδίσουμε σήμερα, σαν να λέει ένας προπονητής, εγώ φεύγω ή αυτή η ομάδα είναι χαμένη. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα τόσο στον απόλυτο βαθμό.
0: Ακριβώς. Λίγο κάπου ας μετριάσουμε αυτό τον ακραίο τόνο του διλήμματος, γιατί σπέρνει και τη διχόνοια σε ορισμένες περιπτώσεις, η οποία δεν είναι και πάρα πολύ καλό συνέστημα σε μια ελληνική κοινωνία, η οποία κάτι σαν εθνικό σπορ την έχουμε, το να μοιραζόμαστε ένθεν κακήθεν και να βρίζουν οι μεν τους δε και πάει λέγοντας, όχι μόνο στα αθλητικά, γενικότερα.

0: Θα κλείσουμε με μπάσκετ. Μιας και ξεκινήσαμε με μπάσκετ, έκανε δήλωση ο Αντρίαν Τρινκέρι, ο προπονητής του ΠΑΟΚ στον ΕΣΑΚ, εν όψει έτσι και της χρονιάς που θα ξεκινήσει για τους ασπρόμαυρους. Η νέα σεζόν δεν είναι απλώς μια καινούργια σελίδα για τον ΠΑΟΚ, είναι αρχή ενός καινούριου βιβλίου και πολλά πολλά άλλα είπε. Είναι πολύ ωραία τάκα νομίζω που έδωσε έτσι για να δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ.
1: Θα περάσουν καλά οι ρεπόρτερ που καλύπτουν τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ με τον Αντρίαν Τρινκέρι στην τεχνική
0: πολύ
1: ηγεσία.
0: Πολύ καλά, γιατί... θα λέει και τα ιταλικά του, τα οποία τα αγαπώ.
1: Ναι, νομίζω είναι. Είναι και λίγο φιλοσοφημένες οι δηλώσεις και εγώ περιμένω τώρα, θα μου πείτε καλά δεν τρέπεσαι, όχι δεν τρέπομαι, θα το πω, περιμένω τις δηλώσεις σε καταστάσεις εκνευρισμού.
0: Ναι.
1: Να δω τι ακριβώς θα επιλέξει να πει τα λόγια του.
0: Πολύ ωραία προσωπικότητα πάντως.
1: Είναι προσωπικότητα πάρα πολύ ωραία και νομίζω ότι και αδικήθηκε όταν πέρασε από το τιμόνι της Εθνικής Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Από πολλά και διάφορα.
0: Αναμένουμε όμως να τον δούμε και αυτόν, όπως και τον Πάπο, όπως και όλες τις ομάδες. Και καλό ξεκίνημα και για την εθνική μας σήμερα, να φέρει έτσι ένα θετικό αποτέλεσμα και στις ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγα.
1: Μακάρι να πετύχει Ισμαρό και να είμαι με το διπλό να πανηγυρίζουμε αύριο και να τη ρωτάω εγώ αν το έπαιξε τελικά ή όχι. Δεν θα το έχει παίξει μεταξύ μας. Λοιπόν, γεια και χαρά σε όλους και όλες. Ραντεβού 352 αύριο πάλι.
0: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο δεκαπενθήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διηλιστηρίων, όπου οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Στο μεταξύ, νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αίτημα των Ισραηλινών θα έχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 18:30 το απόγευμα στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που είχε αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των Σαουδαραβικών πόλεων Ταΐφ και Γιαμπού. Σε υψηλείς τόνους διεξάγεται στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα, με την κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να επικεντρώνεται στο άρθρο 74 που προβλέπει ακαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2018-2022. Για προκλητική διάταξη που θέλει να αμνηστεύσει τους απατεώνες του ΟΠΚΕΠΕ, κάνει λόγο η αντιπολίτευση, ενώ ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς αναμένεται να καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση. Απορρίφθηκε στο μεταξύ από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η πλεύση ελευθερίας επί του άρθρου 74 του νομοσχεδίου. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός ψευδώς γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα το Thessaly Evrospace 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο προορισμούς, Θεσσαλία και Εύρος, και σε δύο ημερολογιακές φάσεις, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος και Νοέμβριος-Δεκέμβριος του 2026. Κλειστή για όλα τα οχήματα από 11 σήμερα το βράδυ μέχρι 5 αύριο τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η εθνική μας ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο. Αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δεν ξέρω αν θα είναι Yellow Moon, μάλλον ξέρω ότι δεν θα είναι Yellow Moon, αλλά έρχεται η Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026. Αναφέρομαι στο φεγγάρι της συγκομιδής. Η Πανσέληνος λοιπόν του Σεπτέμβρη, ήδη βλέπουμε ένα υπέροχο φεγγάρι στους ουρανούς, θα πραγματοποιηθεί στις 26 του μήνα, δηλαδή αυτό το Σάββατο, με κορύφωση στις 7:49 ώρα Ελλάδος. Η Πανσέληνος αυτή ονομάζεται το φεγγάρι της συγκομιδής, επειδή σχετίζεται με την φθινοπορεινή ησημερία και τη δυνατότητα εργασίας των αγροτών μετά τη δύση του ηλίου. Στέλλα και Νατάσα, συντονισμένες ήδη στο Άκου να δεις, όπως κάθε μέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Οποία τιμή χαρά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι η Ζωή Κουτελοπούλου. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά, ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε έως και στις 7. 24 του Σεπτέμβρη, προ-Παρασκευούλα, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 21 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αν με ρωτάς για την κίνηση, αυτή τη στιγμή θα σου πω ότι όλα βαίνουν καλώς. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, που πάντα σας το λέμε και δεν θέλουμε έτσι να σας κουράζουμε, ότι πάντα προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα, 24 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι, από ό,τι διαβάζω, Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Και είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους στην παρέα μας. Λοιπόν, ήδη έχει σταλθεί το πρώτο μήνυμα στο Viber. Θέλουμε πολλά μηνύματα και σήμερα στο Viber του 102, στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Εν τω μεταξύ, ξαναγύρισε αυτή η εποχή που βάζεις όλη την καρταρόμπα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φοράω αμάνικο, αλλά έχω πάρει μαζί μου και πουκάμισο, έχω βάλει μπότα πρώτη φορά για φέτος και έχω πάρει και το μπουφάν της μηχανής για μετά. Δηλαδή, τρία ντυσίματα σε ένα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με bad news. Εμείς μόνο ευχάριστα εδώ θα σας πούμε, εδώ στο Άκου να δεις, τον 102.

0: δεις, άκου να δεις. Πόπο, απειλητικό ακούστηκε αυτό. Εδώ είμαστε στον 102.3, απόγευμα 5ης, 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, βαίνουμε αυτή τη στιγμή καλώς στους δρόμους της πόλης. 21 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν θα πω ότι είμαι μόνη στο στούντιο, ούτε θα πω φυσικά ότι είναι μαζί μου η Αλεξάνδρα η Κοκοζίδου. Οπότε απλά το παραβλέπω και συνεχίζω να σας πω ότι έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αν αναρωτιέσαι για αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, τι θα γίνει μετά του καιρού, το νέο κύμα αστάθεια, σας το λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ξεκινάει από αύριο Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, με τα φαινόμενα να παραμένουν περιορισμένα και να σημειώνονται μικρά ύψη βροχής. Επίσης, θα έχουμε αισθητή επιδείνωση και το Σάββατο και κορύφωση των φαινομένων την Κυριακή. Του τέστην, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να έχει ξεκάθαρα φθινοπορεινά χαρακτηριστικά, με βροχές, με καταιγίδες και θερμοκρασίες αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Και αν αυτό που θες να με ρωτήσεις είναι αν εγώ θα πάω για τη βουτιά μου στη Σάντη Χαλκιδική, δεν έχει, ναι, θα πάω.
1: Πρώτον, είσαι εξαιρετικά προκλητική.
0: Εννοείται, πάντα.
1: Λέγοντας για τον καιρό. Δηλαδή, δεν θα μιλήσω, απλά θα κάτσω να σε θαυμάσω.
0: Ναι,
1: γιατί έχω
0: μπορείς,
1: καιρό να μπω στο στούντιο.
0: Δεν μπορείς όμως να μην μιλήσεις.
1: Δεν μπορώ, γιατί μου δίνεις αγάπη μου, λαβές. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Έτσι.
1: Μου λες για μια τραγωδία που θα έρθει το Σαββατοκύριακο.
0: Τραγωδία.
1: Ωριακά τραγωδία.
0: Όχι, μια μίνι κακοκαιρία. Βασικά δεν είναι ούτε καν μίνι κακοκαιρία, διότι είναι φθινόπωρο. Είναι Σεπτέμβρη.
1: Εμείς το ξέρουμε, δεν το έχεις καταλάβει.
0: Εγώ το έχω καταλάβει, γι' αυτό θα πάω όμως και τη βουτιά μου θα την κάνω. Είναι το τελευταίο, νομίζω, Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Οπότε ήθιστε μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη να κάνω βουτιές στη θάλασσα. Για να είμαι γερή, να έχω γερά κόκαλα το χειμώνα, ρε παιδί.
1: Τα νεύρα μας δεν ξέρω πώς θα είναι με αυτά που βλέπουμε γύρω τριγύρω.
0: Ηρεμή η θάλασσα, τα πάντα όλα, και το σώμα και το μυαλό και το νου και την ψυχή.
1: Λοιπόν, όποιος θέλει, παιδιά, πάμε όλοι μαζί στη φούρκα. Τέλεια, εξαιρετικά.
0: Ορίστε, πρόοδος. Βασικά, στο Ποσίδι πάω για μπάνιο. Το ξέρεις εσύ καλύτερα.
1: Στη φούρκα, ναι. Ναι. Το ξέρεις.
0: Πάντως, κοίταξε, το Σάββατο θα έχει την ψυχάλα του. Την Κυριακή όμως, που θα έχει μία συννεφιά και δεν έχει και πολύ κόσμο στη θάλασσα. Ξέρεις τι όμορφα που είναι στη θάλασσα.
1: Όχι, δεν με κάλεσες Κυριακή. Για να ξέρω πώς είναι.
0: Θέλει πρόσκληση. Ορίστε, θα καλέσουμε για τη ζωή την Κουτελοπούλου και ελάτε όλες την Κυριακή.
1: Όχι. Δεν θα μου αλλάζεις το πρόγραμμα. Η ζωή Κουτελοπούλου με το συμπάθειο θα μας καλέσει στη Σάββου.
0: Α, ντάτα. Σήμερα όλα
1: βγήκαν. Εγώ όλα τα ξέρω. Όλα τα ξέρω.
0: Εγώ ότι έχω σπίτι στη Φούρκα και εσύ στη Σάμμο.
1: Εγώ δεν είπα για σπίτι στη Σάμμο. Είπα ότι θα μας καλέσεις στη Σάμμο.
0: Έτσι, έτσι. Εσύ που θα μας καλέσεις.
1: Παιδιά, εγώ δεν έχω τίποτα. Ανάληψη. Μέχρι το λουδί φτάνω. Αν σας βολεύει το κουνουποχώρι.
0: Δεν πειράζει. Και εμείς τα τσιπουράκια μας και τα κρασιά μας που πίνουμε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί να τα λέμε αυτά, ότι είμαστε όλοι εδώ στον 102 και στον 958, μια όμορφη παρέα. Ειλικρινά, περνάμε πάρα πολύ ωραία αναμετάξι μας και ευελπιστώ ότι αυτό βγαίνει και στον αέρα. Και μόνο ότι κάθε φορά σκέφτομαι ότι θα πάω στη δουλειά, μόνο σαν δουλειά δεν το βλέπω και πραγματικά αισθάνομαι ευλογημένη που κάνω αυτό που αγαπάω και πόσο μάλλον που βλέπω τους ανθρώπους που επίσης αγαπάω και πόσο μάλλον όταν μετά συνδυάζεται αυτό με μία έξοδο, εντάξει, όχι κάθε μέρα, κάποιες στιγμές, και περνάμε τόσο όμορφα και τόσο ωραία.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σήμερα μας έλειπε ένας συνάδελφος ο οποίος είναι δυστυχώς.
0: Πολλοί συνάδελφοι μας λείπανε, δεν πειράζει, θα το ξαναοργανώσουμε.
1: Το κόλλημα το δικό μου είναι ένα. Mm-hmm. Το ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το ξέρει. Κανονικά θα έπρεπε και να είναι και ένας συνάδελφος μαζί μας.
0: Αυτοί που μας ακούνε δεν περιπτώσει. Το γνωρίζουν το κόλλημά σου.
1: Δεν θέλω να εκθέσω τον συνάδελφο, γιατί θα φύγει το κεφάλι μου μετά.
0: Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, αφού είπαμε τα ενίκο μη ενδύμο, αλλά εμείς τα λέμε όλα. Και θα πάμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι κάτι της πειραγμένο. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ποτέ το Stairway to Heaven, αυτή την τραγουδάρα, την κομματάρα, τη διαχρονική, την επιτυχία.
1: Κατέληξε λίγο, γιατί το αν το έχεις ακούσει.
0: Είναι πειραγμένο. Είναι τελείως διαφορετικό.
1: Κρατάω λίγο μια επιφύλαξη, ξέρω ότι με τα πειραγμένα έχω ένα θέμα.
0: Το λέω. Να χαιρετήσουμε και τη φίλη μας την Νατάσα, τη Στέλλα, τη Γεωργία, την Αθηνά. Όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ελάτε εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102, να γίνουμε όλη πόλη μια παρέα.

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα 5η 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σήμερα είναι όμορφος ο καιρός, αλλά Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα είναι φθήνο πορεινό, για να ξέρετε να κάνετε τα κουμάντα σας.
1: Άλλοι να τα βλέπουν αυτά που σχεδιάζουν εκδρομούλες στη θαλασσίτσα.
0: Πάντα είπαμε, Σαββατοκύριακο, άσε, θα γίνω χειμερινή κολυμβήτρια τελικά. Μπορεί να το
1: μόνο
0: πάω
1: αυτό
0: και
1: να δω και στον κόσμο πραγματικά.
0: Γιατί
1: θέλω
0: όχι.
1: Άλλο.
0: Γιατί όχι. Και να σας πούμε και για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε. Όχι. Είδες μία ανανέωση κάνεις στη σελίδα της κίνησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης και εκεί που ήσουν στα πορτοκαλοπράσινα ξαφνικά βλέπεις, είδες, κόκκινα. Λοιπόν, Εθνικής Αμήνης, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στο κέντρο αρχίζει και πυκνώνει η κίνηση και στη Λεωφόρο Νίκης και γύρω από τα δικαστήρια και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος μετά την Τριανδρία μέχρι περίπου και στις Σικές. Επίσης να υπενθυμίσω ότι στη Βασιλίση Σόλγας, εκεί στο ύψος της γειτονιάς σου, της Πέτρου Συνδίκα, γίνονται εργασίες με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι λίγο πιο πυκνή κίνηση και πιο πριν. Και πιο μετά.
1: Να πω λίγο τώρα, ρε παιδιά, κάτι.
0: Εκεί, στη γειτονιά σου.
1: Ναι, είναι στη γειτονιά μου, είναι μια τραγωδία γιατί αυτό το έργο ξεκίνησε πολύ δυναμικά, έχω να πω. Ξεκίνησε από την παραλία, όλοι το ξέρουμε, υπήρχε μια ελαφριά κίνηση. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Από το καλοκαίρι που έστριψε στη Συνδίκα, έχει μείνει στο κομμάτι
0: εκεί.
1: Ανάμεσα Συνδίκα και Όλγα.
0: Έχει βαλτώσει δηλαδή.
1: Και έχουν προχωράνε οι άνθρωποι, αλίμονο. Αλλά έχουν βαλτώσει εδώ και τρεις μήνες. Σε εκείνο το κομμάτι.
0: Ναι. Και αυτή την εβδομάδα έτσι θα τσουλήσει, δηλαδή και εκεί θα συνεχίσουν να γίνονται εργασίες.
1: Είναι τραγωδία γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω 5 μήνες γιατί έχουν μείνει σε αυτό το σημείο. Ενώ η παραλιακή είχε ξεκινήσει και πήγαινε με καλή ροή. Την απελευθερώσανε.
0: Καλά, γενικώς έχουμε πολύ όγκο οχημάτων πλέον παντού. Έχουμε πολλά αυτοκίνητα, που περισσότερα από ότι βαστάει αυτή η πόλη, αν με ρωτάς.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, έχεις δίκιο, στον τονώσω αυτό πέρα από την
0: πλάκα. Και γενικότερα έχουμε έτσι μια δυσκολία παντού. Σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης υπάρχουν πολλά προβλήματα και στους δρόμους, τα έχουμε ξαναπεί για τα μπαζώματα, για τα μπαλώματα, για το ένα, για το άλλο. Δηλαδή, ακόμα και η Βασιλίσσης Όλγας, που είναι πολύ κεντρικός δρόμος και περνάω καθημερινά με το μηχανάκι για να έρθω στη δουλειά, το έχω ξαναπεί ότι κάνεις τάγκατα, γιατί ναι, μεν έχεις μπαλώσει 2-3 σημεία. Τάγκατα. Θυμάσαι στο Λούνα Πάρκ που κάναμε τάγκατα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτό,
1: να θυμάμαι τα σωστά ελληνικά.
0: Αυτά είναι τα σωστά ελληνικά. Να δείχνουμε φυσικά και την ηλικία μας φυσικά.
1: Ζωή μου, εγώ μαζί σου.
0: Και τα μπαλώματα που λες είναι στα ίδια σημεία και πάλι κάνεις τάγκατα. Δηλαδή είναι
1: το να το ισιώσουμε, να μην κάνουμε τον τάγκατα, δεν υπάρχει.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ίσως σκέφτονται τη δική μας διασκέδαση τελικά.
1: Ότι εγώ χαίρομαι που θα κάνω.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Και όπως λέει η ζωή μας, μόνο αυτό σκέφτονται.
0: Έτσι,
1: λέει,
0: λοιπόν, θα μείνω στα του δρόμου και κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω εργασιών για το flyover.
1: Αλίμονο, γιατί και επίσης μόνο αυτό μας έλειπε.
0: Και
1: θα ήθελα ο κύριος Γλυκόπουλος να μας πει τι πιστεύει.
0: Ο κύριος Γλυκόπουλος κάνει μπικουτί το μαλλί, δεν μπορεί να μιλήσει τώρα. Συγκεκριμένα
1: το
0: από σήμερα το βράδυ, σήμερα βράδυ 5 στις 11 η ώρα ως και στις 5 αύριο τα ξημερώματα, θα εφαρμοστεί, να ξέρετε να γνωρίζετε, αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, γιατί πάρα πολλοί φυσικά χρησιμοποιούν για να πάνε οι άνθρωποι στις δουλειές τους και την περιφερειακή οδό, που εγώ πάλι την αποφεύγω, δηλαδή πραγματικά δεν την μπορώ καθόλου. I just can't get enough, που λέει και το τραγούδι, κάτι τι και αυτό πειραγμένο. Έχω μία τάση τώρα τον τελευταίο καιρό.
1: Μα σήμερα βρήκες. Έχω να έρθω τόσο καιρό όλα τα πειραγμένα σήμερα.
0: Ναι, πλέον τα παίζουμε λίγο έτσι διασκευασμένα, αν θέλετε. Depeche Mode, Just Can't Get Enough, ακούμε από Nouvelle Vague και οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τον Κινέζο πρόεδρο υποδέχτηκε στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός ομόλογός του. Σε εξέλιξη είναι οι ομιλίες τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στις 6.30 το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόουν από την Ιεμένη. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή με αιχμή το άρθρο 74 που αφορά στις επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η πλατφόρμα για το Thessaly Eurospass 2026. Κλειστή από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το αξιμερώματα η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: σχολιάσω.
1: Πάλι δείχνω την ηλικία μου.
0: Δεν θα σχολιάσω.
1: Πάλι δείχνω την ηλικία μου. Ναι.
0: Πήγαμε σε ένα προποτσοίδικο με το σύζυξ.
1: Ναι, με το σύζυγο.
0: Και αποφάσισα ότι θέλω να παίξω ένα τυχερό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αυτό που
1: ναι.
0: πειράζει τέλος πάντων με το κέρμα. Και αφού το κέρδισα αυτό και είχα κάποια ευρώ τύπου δεν έχω κερδίσει ποτέ
1: δηλαδή,
0: στη ζωή
1: τι
0: μου.
1: Τι έχεις κερδίσει, πόσο?
0: 30 ευρώ.
1: Α, αυτό
0: πήγαμε
1: είναι.
0: Για μπύρες. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εγώ είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ.
1: Βέβαια ενθουσιάζεσαι. Εγώ που δεν
0: μετά, έχω μετά βέβαια επειδή ενθουσιάστηκα το είπα δεν ξαναμπαίνω. Γιατί ξέρεις από αυτά, εγώ πώς τα φοβάμαι.
1: Φυσικά, εντάξει, μετά έτσι ξεκινάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που λένε ότι δεν πειράζει, εσύ κερδίζεις την αγάπη, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να το απομυθοποιήσουμε και να πούμε ότι όχι. Θέλουμε να κερδίζουμε και σε αυτά. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Θέλω
1: τώρα.
0: Λίγο να κρεμίσουμε το μύθο του. Τα λεφτά δεν φτιάχνουν
1: επίσης, μια χαρά τα φέρνουν και τα
0: εγώ
1: λεφτά.
0: Εγώ θα ήμουν τρισευτυχισμένη αυτή τη στιγμή αν είχα περισσότερα χρήματα.
1: Δεν λέω ότι φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν μια ευκολία, ας πούμε, στη ζωή.
0: Ευτυχία
1: φέρνω.
0: Αν εγώ πήγαινα κάθε μήνα ταξίδι, ευτυχία θα ήταν.
1: Και ταξίδια ναι, μπορείς να κάνεις.
0: Αν εγώ πηγαίνεις... μπορούσα να πηγαίνω διακοπές ένα μήνα το καλοκαίρι γιατί είχα τα χρήματα, μια χαρά πιο ευτυχισμένη θα ήμουνα.
1: Και...
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Το ξέρω και τα νεύρα θα ήταν καλύτερα. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας για τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο 6930 στο Viber του 102-078-228. Δεν ξέρω. Για να σε ηρεμήσω, θα σου παίξω τώρα Nirvana. Διότι σαν σήμερα σ' αρέσουν οι Nirvana. Έλα, σ' αρέσουν οι Nirvana.
0: Δηλαδή, πόσο πιο πολύ πρέπει να δηλώσουμε πόσο χρονών είμαστε.
1: Το δηλώνουμε με κάθε μας λέξη, νομίζω. Σαν σήμερα το 1991 κυκλοφορούν φυσικά το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Nevermind. Είναι το γνωστό με το μωρό που κυνηγάει το δολάριο. Και εσύ, μωρό, είσαι που κυνηγάει το δολάριο.
0: Νομίζω είχε κάνει μήνυση το μωρό αφού ενηλικιώθηκε.
1: Ναι, γιατί ήθελε να πάρει και άλλα λεφτά, αλλά δεν πήρε τίποτα.
0: Δεν θα ήθελα να πω. Τι θα έπαιρνε.
1: Εντάξει, το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Nevermind, είναι ένα από τα πιο θρυλικά του συγκροτήματος των Nirvana. Θα φτάσει στην κορυφή. Μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

0: Paradise City, please take me home. Δηλαδή, παραδεισένια πόλη, σε παρακαλώ πήγαινε με σπίτι, λέει κάποια στιγμή ο φίλος μας ο Άξελ.
1: Δεν το λέει ο φίλος μας ο Άξελ, ο Γρηγοράκης σε περιμένει στο σπίτι.
0: Ο Γρηγοράκης λοιπόν μας περιμένει στο σπίτι. Αγάπη μου γλυκιά, χίλια συγγνώμη Μανούλα, άργησε. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει στο ραδιόφωνο. Εγώ λέω τον πόνο μου, ο καθένας λέει τα δικά του. Να αφιερώσουμε λοιπόν στον υπέροχο γιο μου, δεν θα μιλήσω για το σύζυγο. Άλλη φορά. Θα αφιερώσω λοιπόν το Paradise City στον υπέροχο γιο μου, τον Γρηγόρη μου, που με περιμένει ο κακομοίρης, με πήρε τηλέφωνο.
1: Το αφιερώνω και εγώ αν θέλεις όλη την εκπομπή.
0: Και να πω ότι αυτό που θέλουμε όλοι οι γονείς, γιατί συγκινήθηκα που μου είπε το παιδάκι μου, μαμά ακόμα σε περιμένω που είσαι, να είναι καλά τα παιδάκια μας και με υγεία και να
1: γερά
0: μην μπλέκουμε.
1: Και τυχερά. Γερά
0: και να είναι παραδεσένιος όλος τους ο κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και να είναι γερά, κυρίως γερά. Γρηγόρη μου, σ' αγαπώ πολύ και θα τα πούμε σε
1: έρχεται,
0: λίγο.
1: Τη διώχνω τώρα τη Μανούλα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και επειδή ζήλεψε ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα ανατολικά, έχει κίνηση και εκεί αυτή τη στιγμή για να ξέρετε, να γνωρίζετε, και λίγο ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος που σας λέγαμε από Σικές περίπου μέχρι την Ευκαρπία και λίγο στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια υπάρχει έτσι ένα κόλλημα. Πολύ πολύ προσοχή, 102 στα ραδιόφωνά σας, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Δημήτρη που μας ακούει στην Λάρισα και φυσικά και στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Εννοείται ότι θα μεταδώσω τα τραγούδια που μας ζητήσατε. Σήμερα Βασιλάκη από την Καβάλα σε πρόλαβε ο Δημήτρης από τη Λάρισα, να τα λέμε αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα τραγούδια που μας ζητάτε πάντα τα μεταδίδουμε. Οπότε συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Θα μας επιτρέψετε να συνεχίσουμε με Τζίμι Χέντριξ.

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα προ-Παρασκευούλας, 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Έχουμε λίγο κίνηση. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε νωρίτερα ότι το Πουσουκού, δηλαδή το Παρασκευοσαββατοκύριακο, θα είναι λιγουλάκι φθινοπορεινό. Μεταξύ άλλων, αυτό που πρέπει να πούμε και πάρα πολύ σοβαρά, αγαπημένη Αλεξάνδρα Κοκοζίδου, προτού μας αποχαιρετήσεις, είναι το γεγονός ότι όχι μόνο γυναίκες, οι άνθρωποι, αλλά εγώ θα μείνω λίγο σε εμάς τις γυναίκες, ότι πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας και να μην ξεχνούμε τους προληπτικούς ελέγχους, ιδιαίτερα όσον αφορά το γυναικολογικό κομμάτι και το μαστό μας. Οπότε πρέπει κάθε φορά να κλείνουμε το ραντεβού μας. Είναι το μόνο πιστό ραντεβού
1: πλέον
0: που πρέπει να έχουμε.
1: Πλέον θεωρώ ότι είναι αυτονόητο αυτό, Τόνια.
0: Τα αυτονόητα τελικά είναι οι μεγαλύτερες εφευρέσεις όμως, από ό,τι φαίνεται. Οπότε δεν είναι κακό να το τονίζουμε.
1: Καθόλου συμφωνώ μαζί σου. Απλά μετά πάω και. Δηλαδή είναι και ο αντίποδας ότι το αυτονόητο για την υγεία μας, γιατί είμαστε γυναίκες, έχουμε μεγάλες ευθύνες, είμαστε μαμάδες, είμαστε εργαζόμενες, έχουμε όλα τα άγχη του κόσμου. Ευτυχώς υπάρχει πλέον μια μεγάλη αλλαγή υπάρχει βέβαια το κακό με τις γυναικοκτονίες, υπάρχει όμως και μια μεγάλη αλλαγή στους συζύγους που βοηθούν, που συμμετέχουν, που δίνουν επισκέπτες, αλλά παρόλα αυτά το μεγαλύτερο βάρος στο σπίτι του τρώμε εμείς. Αυτό το άγχος βγαίνει πάντα σε ψυχοσωματικά και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα υγείας. Καλό είναι να προλαμβάνουμε για τη δική μας υγεία. Αν δεν είμαστε εμείς υγιείς, δεν είναι και κανένας άλλο γύρω
0: μας. Το προλαμβάνει καλύτερο του καταστέλνει. Οπότε γι' αυτό το λόγο, στο πλαίσιο δράσης, με στόχο να τονιστεί η σπουδαιότητα της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, ροζ θα φωτιστούν οι ομπρέλες Ζογκολόπουλου, εντάξει, πασίγνωστο το πόσιμο εδώ στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο δράσης, με στόχο να τονιστεί η σπουδαιότητα, αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα, της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Η δράση αυτή θα λάβει χώρα την επόμενη Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, και θα σηματοδοτήσει την έναρξη του Οκτώβριου, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένας μήνας ροζ, διότι είναι αφιερωμένος στην πρόληψη. Και μάλιστα αναλυτικά το Άλμα Ζωής αναφέρει ότι την Τετάρτη στις 7.30 σας περιμένουμε όλους στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης για να γιορτάσουμε μαζί τη σπουδαιότητα της πρόληψης Pink Together.
1: Επίσης να πούμε ότι δεν είναι και ντροπή, δηλαδή να το συζητάμε, να το λέμε.
0: Φυσικά δεν είναι ντροπή. Εννοείται αυτό.
1: Φτάσαμε σε σημείο να κρύβουμε γιατί δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε κτλ. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις ίδιες ανάγκες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ίδια πράγματα και πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια για να προλαμβάνουμε το κακό πράγμα που μπορεί να μας συμβεί, ας πούμε.
0: Μα όσο το συζητάς, βρίσκεις και πάρα πολλούς ανθρώπους που, αν μη τι άλλο, μπορεί να μην έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με σένα, να έχουν κάποιο άλλο, κάποιο, ξέρω εγώ, αυτοάνοσο μακριά από εμάς ή κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
0: Όπως και να έχει, πρέπει να τα συζητάμε και κυρίως πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας και να μην ξεχνάμε αυτό το ραντεβού, το πολύ σημαντικό, με τους γιατρούς μας, τα check-up μας, τις αιματολογικές μας.
1: Κυρίως οι γυναίκες σε πολλά συγκεκριμένα σημεία. Εγώ να σας χαιρετήσω, να σας πω καλή συνέχεια.
0: Να σας ευχαριστήσουμε έτσι. Που...
1: Σήμερα ήταν μια μικρή έκπληξη και για μένα, δεν το περίμενα. Να σας πω την αλήθεια.
0: Με το τραγούδι αυτό, επειδή λέγαμε για τυχερά παιχνίδια νωρίτερα που κέρδισες μία φορά 30 ευρώ, μας το ζήτησε ο Δημήτρης από τη Λάρισα.
1: Να του το αφιερώσουμε, λοιπόν.
0: Έτσι, του το αφιερώνω.
1: Να το αφιερώσω πάλι και στο γιο μου, εγώ που είμαι η τρελή μανούλα.
0: Και εγώ το αφιερώνω στο γιο σου.
1: Που είμαι και στο Μάριο. Και στο Μάριο.
0: Με Λοκομόντο, λοιπόν, πηγαίνουμε στις 6. Ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Εσύ θα κάνεις το κλείσιμο.
1: Φιλιά σε όλους, υγεία σε όλους, ηρεμία και καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η τριήμερη επίσκεψη του Προέδρου Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες μέσα σε διάστημα 11 μηνών και αυτό από μόνο του αποτελεί μια σπουδαία εξέλιξη στις σχέσεις Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε περήφανοι που σας φιλοξενούμε στην Ουάσιγκτον, καθώς ο Πρόεδρος Xi γίνεται ο πρώτος Κινέζος ηγέτης που πραγματοποιεί δεύτερη επίσημη κρατική επίσκεψη στην Αμερική, δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Xi Jinping κατά την έναρξη στάθηκε στη στρατιωτική σχέση που έχουν δεσπίσει το τελευταίο διάστημα οι δύο χώρες, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Με τον πρόεδρο Τραμπ έχουν αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης. Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν το εμπόριο, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και άλλα γεωπολιτικά ζητήματα μεταξύ των οποίων η Ταϊβάν και το Ιράν. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αίτημα των Ισραηλινών θα έχει σε μισή ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που είχε αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των Σαουδαραβικών πόλων Ταΐφ και Γιαμπού. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διελιστηρίων, όπου οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Εν τω μεταξύ, νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλληλεία που αφορά στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήρε ομαδόν από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι. Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας καθημερινή πρόκριση τις δημόσιες παρεμβάσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, καταλογίζοντας αλαζονία, περιφρόνηση στους πολίτες και άσκηση προπαγάνδας που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο. Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο για τα αγροτικά, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαχειρίστηκε τον πρωτογενή τομέα ως ένα πεδίο πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα. Επίσης, η ανηφιδικότητας γιατρός ψευδώς γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Κλειστή για όλα τα οχήματα από 11 το βράδυ σήμερα μέχρι 5 το πρωί τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η εθνική ομάδα μας μένει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος στις 10 παρατέταρτο. Αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Ένα μου τραγούδια και δεν ήξερα τι να πρωτοξεχωρίσω από τον Κώστα Τουρνά, αγαπημένος, λατρεμένος, εδώ τον ακούμε και με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ακούσαμε ένα mass-up, ας πούμε, από Κώστα Τουρνά και όχι μόνο. Μια χαρά ήταν, λόγω της πρόβλεψης δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, η προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ συναυλία με τον Κώστα Τουρνά αλλά και με τον αγαπημένο Διονύση Τσακνή, το ροκ το ελληνικό, στα πλαίσια του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών στη Μονή Λαζαριστών, δεν θα πραγματοποιηθεί και το αντίτιμο των εισιτηρίων θα επιστραφεί στους κατόχους τους. Και από ό,τι διαβάζω, βέβαια θα σας τα πούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, και άλλες προγραμματισμένες εμφανίσεις δεν θα γίνουν μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτό το πουσουκού θα χαλάσει λίγο ο καιρός, δηλαδή θα είναι φθινοπορεινός, θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες, ιδιαίτερα Παρασκευή Σάββατο, από την Κυριακή και μετά και εφ' εξής, δηλαδή σταδιακά θα υπάρξει κάπως έτσι μια καλυτέρευση και άνοδος της θερμοκρασίας. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι έχει συμβεί εκεί στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, αλλά βλέπω ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και την Τούμπα. Όχι ότι ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά δεν έχει και πρόβλημα, και εκείνος είναι λίγο στα ψιλοκόκκινα, όπως τα κόκκινα είμαστε και στο κέντρο της πόλης. Επειδή σας τα έχουμε ξαναπεί, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, διότι είστε εν κινήσει. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Άκου να δεις τον 102 της R3, απόγευμα 5ης 24 του Σεπτέμβρη, ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 6, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και επειδή αισθανόμαστε αγάπη, είπαμε να την ακούσουμε κιόλας.

Είπαμε, αισθανόμαστε αγάπη, περνάμε όμορφα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Εδώ είμαστε Αγκουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης, 24 του Σεπτέμβρη. Πάμε σε κάτι που πιστεύουμε ότι θα συμβεί τελικά, θα γίνει. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε ακύρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Η τέταρτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών αυτό το Σάββατο, 26 του Σεπτέμβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Αύλιο Θεατράκι του Κέντρου Πολιτισμού Τούμπας, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Κλεάνθους. Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, η Τούμπα γίνεται σημείο συνάντησης της ελληνικής παράδοσης, φιλοξενώντας χορευτικά συγκροτήματα, πολιτιστικούς συλλόγους που μεταφέρουν στη σκηνή ήχους, ρυθμούς, φορεσιές, χορούς από διαφορετικές γωνίες της Ελλάδος και όχι μόνο. Γενικότερα, σας είπαμε, πολλά πράγματα, πολλά δρόμενα είναι να συμβούν τις επόμενες ημέρες στην πόλη μας, αρκεί να μας αφήσει λίγο και ο καιρός να βοηθήσει, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα ότι λίγο θα μας τα μουσκέψει. Λοιπόν, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με ένα τραγούδι που μου ζήτησε χαρακτηριστικά πάντα ο φίλος μου ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα και μου λέει να πεις ακριβώς αυτό που θα σου πω, ότι είναι ακατάλληλο αυτό, λέει, να το ακούσουν όσοι είναι κάτω των 25, άρα λέει να το ακούσουν όσοι είναι πάνω από 25 χρονών, άρα εγώ και εσύ ζωή οριακά μπορούμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, αφού πρώτα σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλύτερα στους δρόμους της πόλης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Με μεγαλοπρέπεια και στρατιωτικές τιμές στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ. Μεγαλειώδης υποδοχή από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο στη βάση Σεντ Άντριους, στην ατζέντα των δύο ανδρών, εμπόριο, δασμή, τεχνητή, νοημοσύνη, Ιράν και Ταϊβάν. Παραζεπαφών του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τα ξημερώματα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και έναν ντρόουν από την Ιεμένη. Στα 106 δολάρια και πάλι το πετρέλαιο κλειδώνει σμή στην αγορά ομολόγων. Κλειδώσαν τα μέτρα στήριξης στις 30 Σεπτεμβρίου οι παρεμβάσεις για ντίζελ και αμόλυβδη, στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για το άρθρο 74 για τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Αποκαλυπτική κατάθεση νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου έκανα στο Γιώργο Μαζονάκη μέθη, υποστήριξε στον ανακριτή. Μου ζήτουσαν αντίδοτο για να ξυπνήσει, έκαναν και δεύτερη πλασμαφαίρεση σε διπλανό χώρο, είπε. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά στη Λαϊκιά έξω από τη Θεσσαλονίκη σε υπολείμματα καλλιεργειών. Η πρώτη παραβίαση κρατικής ψηφιακής υποδομής από την τεχνητή νοημοσύνη έγινε στην Αυστραλία, προειδοποίησε επιστημόνων για τους κινδύνους που διατρέχει η ανθρωπότητα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες?

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και ο Μάρκ Άλμον, ο Μάρκος Αμίγδαλος που τον λέω εγώ, βρίσκεται στην παρέα του Άκου να δεις. Εδώ είμαστε στον 102.3, απόγευμα 5ης 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Και από τον Μάρκ Άλμον θα πάω στην Amy Winehouse, διότι το Back to Black επιστρέφει στη σκηνή 20 χρόνια ακριβώς μετά. Υπάρχουν, σου λέει, albums που απλώς κλείνουν ένα κύκλο και άλλα αλμπουμάκια που μοιάζουν να ανοίγουν καινούριους κύκλους. Το Back to Black ανήκει ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία, στη δεύτερη δηλαδή. 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, η μουσική της Amy Winehouse επιστρέφει στο Λονδίνο για μια ξεχωριστή βραδιά. Στις 21 Οκτωβρίου, στο Roundhouse, στο Camden, η Amy Winehouse Band θα παρουσιάσει το Back to Black ολόκληρο σε ένα One Night Only Concert, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για την 20η επέτειο του άλμπουμ. Το timing δεν θα μπορούσε, σου λέει, να είναι πιο καλό και πιο συμβολικό, διότι το Back to Black κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου του 2006, οπότε η συναυλία πραγματοποιείται μόλις λίγες ημέρες πριν από την επίσημη συμπλήρωση των 20 χρόνων. Ο δίσκος, το Back to Black, έγινε ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ της δεκαετίας του 2000, χάρισε στην Amy Winehouse 5 Grammy και έχει ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Η επέτειος αυτή, μάλιστα, δεν περιορίζεται σε αυτή τη συναυλία, διότι στις 23 του Οκτώβρη θα κυκλοφορήσει μια νέα διευρυμένη επαιτειακή έκδοση του Back to Black, η οποία θα περιλαμβάνει και ακυκλοφόρητα demos και σπάνια B-sides, αλλά και ολόκληρη τη ζωντανή της εμφάνιση της Amy Winehouse στο Παραντίσο στο Άμστερνταμ τον Φεβρουάριο του 2007. Εξάλλου, το Back to Black έχει αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο από την εποχή του. Η συναυλία αυτή στο Roundhouse θα κινηματογραφηθεί, θα μεταδοθεί αργότερα από το BBC 2 αλλά και το BBC Radio 2 θα μεταδώσει τη συναυλία. 20 χρόνια λοιπόν μετά, το Back to Black επιστρέφει εκεί που γεννήθηκε, φυσικά στο Λονδίνο. Μόνο που αυτή τη φορά τα τραγούδια της Amy θα περάσουν από μια ολόκληρη, έτσι, νέα γενιά φωνών. Took those vows and moved down south with my brother, my best friend. Y'all met at Desert Storm, I met her at a clothing store. Behind closed doors, I loved you more, but he found you first when he went to war. And that's real, I'm just truthful, there's no excuses, no loophole.

truly. Εδώ είμαστε λοιπόν, Ακουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και μεταξύ μας κοιτούσα τις νέες αφίξεις στους κινηματογράφους της πόλης, διότι Πέμπτη, ως γνωστόν, είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ και γίνεται ένας χαμούλης από νέες προσθήκες και νέες ταινίες. Οπότε πάω κατευθείαν στο ζουμί. Εκδικητές, η τελευταία πράξη, αλλιώς αν θέλετε, Avengers Endgame, Encore. Λοιπόν, να το και το σαρδαμάκι. Λοιπόν, εννοείται ότι πρόκειται για τις γνωστές ταινίες φαντασίας. Δεν λέω κάτι διαφορετικό, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Λογική και ευαισθησία, είναι έτσι πιο αισθηματική ταινία. Η ιστορία ακολουθεί τις αδελφές Dashwood, την Έλινορ και τη Μαριάννη, οι οποίες μετά το ξαφνικό θάνατο του πατέρα τους χάνουν την οικογενειακή τους περιουσία και αναγκάζονται να μετακομίσουν σε ένα λιτό εξοχικό σπίτι στο Ντέβον. Πολύ δράμα και θρίλερ έχει αυτή η εβδομάδα. Έρχεται το Φορτίο με τον αγαπημένο μου τον Ethan Hawke και τον Russell Crowe στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Πρόκειται για δραματική ταινία. Επίσης δράμα και εδώ και δράση στην καρδιά του κτίνου. Ορίστε, με τον Brad Pitt στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μετά από αεροπορική σου λέει συντριβή στην Αλάσκα, ένας απόμαχος των ειδικών δυνάμεων, αναφέρομαι στον Brad Pitt, και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος του δίνουν μάχη επιβίωσης στη φύση. Για μία ακόμη φορά δηλαδή, ο Brad Pitt δίνει μάχη επιβίωσης. Κομμένη κλωστή, και αυτό είναι θρυλεράκι. Πατρίδα, επίσης τώρα διάβαζα για την πατρίδα, την δραματική και αυτή ταινία του Παβέλ Παβλικόφσκι, η οποία είναι κάτι διαφορετικό. Αν θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό σήμερα, σε πάει στο καλοκαίρι του 1949. Πάμε και στα γράμματα αγάπης, και αυτή δραματική. Η 32χρονη Σελίν σου λέει περιμένει το πρώτο της παιδί, αλλά η σύζυγό της η Νάντια είναι και αυτή έγκυος. Για να αναγνωριστεί και επίσημα ως γονιός, προσπαθεί να συγκεντρώσει συστατικές επιστολές και τα υπόλοιπα επί της μεγάλης οθόνης. Πάμε και σε κάτι ισπανικό, φαντάζομαι από τον τίτλο του, Los Dicres, μια ταινία θρίλερ και αυτή, σε σκηνοθεσία Αλμπέρτο Ροντρίγκες, βασισμένη σε ένα σενάριο που συνυπογράφει ο Ραφαέλ Κόμπος, με πρωταγωνιστές τον Αντώνιο Τενταλτόρε και Μπαρμπαρέρα Λένι. Επίσης έρχεται και το Case 137, από ό,τι βλέπω εδώ, και αυτή η δραματική ταινία. Η ιστορία διαδραματίζεται, σου λέει, τον Δεκέμβριο του 2018 στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια των χαοτικών και έντονων κινητοποιήσεων των κίτρινων γυλαίκων. Πάμε και σε κάτι μουσικό. Linkin Park, Unshatter, καταγράφει την πορεία του συγκροτήματος, τον Linkin Park, από τις προσωπικές στιγμές στο στούντιο του 2022 μέχρι και την κυκλοφορία του άλμπουμ τους From Zero, αλλά και τη μεγάλη του συναυλία στο Σάο Πάολο. Επίσης μουσικό το υπόλοιπο, Νίβο 831, θυμάμαι, μέσα από ένα σπάνιο αρχαιακό υλικό, προσωπικές αφηγήσεις, ανέκδοτες, στιγμές και ιστορίες που δεν έχουν υποθεί μέχρι τώρα δημόσια, η ταινία ακολουθεί το ταξίδι του Νίκου Βουλιώτη, όλοι το γνωρίζουμε, ενός ανθρώπου που κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική μουσική και κουλτούρα. Και τέλος, μια ταινία για όλη την οικογένεια, Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας, αυτές που μας αρέσουν, animation. Οπότε, μιας και αναφερθήκαμε στους Linkin Park, πάμε να ακούσουμε Linkin Park για τη συνέχεια.

μιας και σας λέγαμε για τις ταινίες που βγήκαν στους κινηματογράφους της πόλης, πάμε και σε κάτι πολύ όμορφο θεατρικό. Αναφέρομαι στην παράσταση Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, κώδικας Ερέης, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Αλεξάνδρα η Παλαιολόγου, ενώ στο ρόλο του αφηγητή είναι ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Η Μέριλιν Μονρό, παγκόσμιο σύμβολο του σεξ και απόλυτη στάρ του κινηματογράφου, συνεχίζει να μας απασχολεί ακόμα και σήμερα. Το έργο της Ροδή Στεφανίδου επιχειρεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της γυναικείας, και όμως υπάρχουν και μέχρι τώρα άγνωστες πτυχές της γυναικείας υπόστασης της Μέριλιν, καθώς αφηγείται μεταξύ ντοκουμέντου, μυθοπλασίας, τα θραύσματα της ζωής της. Μία παράσταση που επιχειρεί να εισχωρήσει στην εύφραστη, στην κατακερματισμένη της καρδιά, φωτίζοντας τη γυναίκα πέρα από την εικόνα. Μία γυναίκα που σκέφτεται, αγωνιά, φοβάται, σπαράζει, αποζητά τη μητρότητα απεγνωσμένα, αναμετριέται με τους εσωτερικούς της δαίμονες, αλλά πάνω απ' όλα τι ψάχνει τελικά, να αγαπηθεί και να αγαπήσει. Όλα αυτά θα συμβούν και σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 και έχει διπλή και στις 7 και στις 9 και την Κυριακή στις 8, και τα εισιτήρια ξεκινούν από 9 ευρώ. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους της πόλης, γι' αυτό ακούσαμε και Linkin Park, ένα άλλο αφιέρωμα είναι για τον Νίβο, και επειδή σας έλεγα και χθες για το mural που ήδη υπάρχει και κοσμεί την πόλη της Θεσσαλονίκης του Γιώργου Μαζονάκη εκεί στον Φίνικα Θεσσαλονίκης, μια ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα έβλεπα σήμερα που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτό το mural στην περιοχή του Φίνικα, καθώς τις τελευταίες ημέρες θαυμαστές αφήνουν λουλούδια, αναμένα κεράκια, χειρόγραφα σημειώματα στο σημείο και όχι μόνο. Οπότε θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι που όλοι το έχουμε αγαπήσει και όλοι θέλουμε να γυρίσουμε πολλές φορές στα παλιά. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Ζωή του Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις αύριο πάλι κοντά μαζί σας λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε με μια βαριά ατζέντα θεμάτων που αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη. Στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Κινέζος Πρόεδρος πέρασε νωρίτερα το κατόφλι του Λευκού Οίκου, όπου το επιφυλάχθηκε μεγαλειώδης υποδοχή με στρατιωτικά αγήματα, στολισμούς και τιμές. Ανάλογη ήταν η εικόνα λίγες ώρες νωρίτερα στη βάση Σεντ Άντριους, όπου ο Σι Τζινπινγκ υποδέχθηκε ανατρέποντας το πρωτόκολλο ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έγινε απόδοση τιμών με στρατιωτικά αγήματα, κανονιοβολισμούς και πτήσεις βομβαρδιστικών. Πολεμικά μέτωπα τα Ιβάν Δασμή και τεχνητή νοημοσύνη είναι στην ατζέντα των δύο Προέδρων. Έπρεπε να είμαστε εταίροι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος, ενώ παρατείνεται ως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από αίτημα των Ισραηλινών έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Τούρκος Πρόεδρος, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο. Συνέχισε στέλνοντας μήνυμα προς την Αθήνα: οι διμερείς σχέσεις είναι πολύ ευαίσθητες και πολύ σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως υλικό προεκλογικής εκστρατείας. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διευκρίνησε ωστόσο πως αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διελιστηρίων, όπου οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Στο μεταξύ, νέο ρεκόρ σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 ευρώ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του μουσείου σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τα σωζόμενα γλυπτά θα πρέπει να εκτίθενται μαζί, ταυτόχρονα και με θέα το μνημείο για το οποίο δημιουργήθηκαν. Το Μουσείο της Ακρόπολης σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να καταστήσει αυτό δυνατό, υπογραμμίζει με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποκαλυπτική κατάθεση της νοσηλεύτριας στο ιατρείο της Καρνεάδου έκανα στο Γιώργο Μαζονάκη μέθη, υποστήριξε στον ανακριτή. Μου ζητούσαν αντίδοτο για να ξυπνήσει. Έκαναν και δεύτερη πλάσμα αφαίρεση σε διπλανό χώρο, είπε η νοσηλεύτρια. Αποκάλυψε ότι οι γιατροί ζήτησαν από το προσωπικό να ακολουθήσει κοινή γραμμή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα στην πολεοδομία Μυκόνου, με τα πρώτα στοιχεία να είναι αποκαλυπτικά. Στο κάδρο βρίσκονται καταγγελίες για ανύπαρκτες ή εικονικές αυτοψίες, για χαμένα αρχεία, για υποθέσεις που δεν διεκπεραιώνονται, αλλά και για ανενεργή ηλεκτρονική εφαρμογή. Με καταθέσεις αστυνομικών συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023. Οι μάρτυρες περιέγραψαν επιθέσεις με φωτοβολίδες, πέτρες και καθίσματα σε αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου, ενώ τον Οκτώβριο θα εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου οι 142 κατηγορούμενοι. Στη φυλακή οδηγείται με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα ο 27χρονος καθομολογία δολοφόνος της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Ο ίδιος επέμεινε στην εκδοχή ότι θόλωσε γιατί το θύμα τον έβρισε, ενώ η μεταγωγή του έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Υποελεγχοτέθηκε νωρίτερα η φωτιά στη Λακιά έξω από τη Θεσσαλονίκη σε υπολείμματα καλλιεργειών στη μάχη της κατάσβεσης 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Στην αθλητική ενημέρωση, η εθνική ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αιρές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah!

Στα περισσότερα βιβλία του μιλάει για ανθρώπους που έμπλεξαν με τη διαφθορά και το ποτό. Και η ζωή του ακολούθησε παρόμοια πορεία. Από το Ναδύρ βρέθηκε στο ζενίθ της λογοτεχνίας. Από την κορυφή όμως οδηγήθηκε στην κάθετη πτώση, καθώς έχασε τον έλεγχο της ζωής του και υπέκυψε στο αλκοόλ, αλλά κυρίως στο χάος της καθημερινότητας που είχε οργανώσει με τη γυναίκα του. Τι θα ρείτε είναι η καθημερινότητα, μια υπόθεση με την οποία μπορούμε να κάνουμε λόγο μόνο με χιούμορ και να λέμε τι να κάνω, αφού δεν γίνεται αλλιώς. Ήπουλα και σκληρά η μελαγχολία, απαντά κάποια στιγμή, και όσο θα περνά ο καιρός θα απαντά ακόμη πιο επιτακτικά. Κάποτε γινόταν αλλιώς. Και τότε πρέπει να απαντήσεις. Πάντα υπάρχει ελπίδα να μην απαντήσουμε όπως ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα, συντροφιά, έχουμε στην τεχνική υποστήριξη τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Στα χρόνια της ανόδου αλλά και της πτώσης του Francis Scott Fitzgerald θα κινηθούμε χρονικά, μουσικά, φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε με τη δεκαετία του 20 και συγκεκριμένα με το 1924 το πρώτο μας τραγούδι ήταν το Fascinating Rhythm, το οποίο ερμήνευσαν η Adele Astaire και ο μικρότερος αδερφός της, Fred Astaire, με τον George Gershwin στο πιάνο. Ο Francis Scott Fitzgerald γεννήθηκε στο St. Paul της Μινεσότα στις 24 Σεπτεμβρίου του 1896. Ήταν γιος του Edward Fitzgerald και της Mary McQuillan, Ιρλανδικής καταγωγής. Μάλιστα, η μαμά ήταν κόρη ενός Ιρλανδού μετανάστη, ο οποίος απέκτησε πολύ μεγάλο βιός ως παντοπόλης. Η οικογένειά του ανήκε, θα λέγαμε, στην μεσαία τάξη, με ισχυρούς δεσμούς με τον καθολικισμό, κυρίως λόγω της καταγωγής της μητέρας. Ο εξάδελφος του Francis Scott Fitzgerald, ο Francis Scott Key, ήταν, φίλες και φίλοι, ο άνθρωπος που δημιούργησε τον Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο. Τις περιόδους 1898-1901 και από το 1903 έως το 1908, ο Fitzgerald έζησε στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, εκεί όπου ο πατέρας του εργαζόταν ως πολιτής για την επιχείρηση Procter & Gamble. Μετά την απόλυσή του το 1908, η οικογένεια επέστρεψε στη Μινεσότα και ο Fitzgerald γράφτηκε στη σχολή St. Paul Academy and Summit School, όπου φίτησε το διάστημα 1908-1911. Στη συνέχεια δε παρακολούθησε μαθήματα στην προπαρασκευαστική σχολή Newman School στο Hackensack του New Jersey. Και νάτος, το 1913 ξεκινά σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Princeton, ένα από τα κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτείων. Εκεί ο Scott Fitzgerald θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους συγγραφείς και κριτικούς Edmund Wilson και John Peel Bishop, ενώ ταυτόχρονα συμμετείχε στα περιοδικά Pinchot Tiger and Nassau Literary Magazine. Θα λέγαμε ότι είχε μέτριες ακαδημαϊκές επιδόσεις και σε συνδυασμό με την απόφασή του να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία εγκατέλειψε τις σπουδές του το 1917 χωρίς να πάρει πτυχίο. Τον Οκτώβριο του 1917 θα καταταχθεί στον Αμερικανικό στρατό για να συμμετάσχει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε ήταν που εγκατέλειψε μια για πάντα το Πρίστον. Ο Fitzgerald θα ολοκληρώσει το μυθιστόρημα The Romantic Egotist, την περίοδο κατά την οποία εκπαιδευόταν ακόμη ως αξιωματικός στα στρατόπεδα Zachary Taylor και Sheridan. Όταν κατέθεσε το έργο εκείνο στον εκδοτικό οίκο Charles Scribner Sons, έλαβε ως απάντηση μία επιστολή στην οποία, προσέξτε, αναγνωριζόταν η πρωτοτυπία αλλά δεν γινόταν δεκτό προς δημοσίευση χωρίς αναθεωρήσεις. Το πάλεψε, κατέθεσε για δεύτερη φορά το μυθιστόρημα, παρόλα αυτά του το απέρριψαν εκ νέου. Την περίοδο της στρατιωτικής εκπαίδευσής του στο στρατόπεδο Sheridan τον Ιούνιο του 1918, ο άνθρωπός μας γνώρισε και ερωτεύτηκε την Τζέλντα Σάερ, κόρη δικαστή. Μουσική
Και πιστέψτε με, όσοι δεν το γνωρίζετε, είναι πραγματικά εκείνες οι συναντήσεις που όταν τις σκέφτεσαι χρόνια μετά, λες να πάρει και να σηκώσει. Δεν μπορούσες εκείνη την ώρα να περνούσες από τον κάτω δρόμο. Τον επόμενο χρόνο και μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αποφάσισαν να μετακομίσουν παρέα στην πόλη της Νέας Υόρκης με στόχο να παντρευτούν. Τότε ο Φιτζέραλντ εργαζόταν για μια διαφημιστική εταιρεία και παράλληλα έγραφε διηγήματα. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να πείσει την αγαπημένη του Τζέλντα πως θα ήταν ικανός να συντηρήσει οικονομικά μια οικογένεια. Κάπως έτσι, η Τζέλντα ανοίγει μια μέρα την πόρτα και φεύγει. Είχαν ήδη προλάβει να ραβωνιαστούν, Ο Φιτζέραλντ, συντετριμμένος, επιστρέφει στους γονείς του, στο Σεν Πολ, προκειμένου να πέσει με τα μούτρα και πάλι στο γράψιμο, για να γράψει το «Η άλλη όψη του παραδείσου», «This side of paradise», που έγινε δεκτό προς δημοσίευση από τον Maxwell Perkins των εκδόσεων Charles Scribner's Sons στην άνοιξη του 1919. Παράλληλα, ξεκίνησε να γράφει μικρές ιστορίες για λογοτεχνικά, περιοδικά και έντυπα μεγάλης κυκλοφορίας. Το μυθιστόρημά του εκδόθηκε τελικά στις 26 Μαρτίου του 1920 και θα λέγαμε ότι τον κατέστησε έναν από τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς της εποχής του. Προσέξτε πόσο φτηνοί μπορούν να είναι ορισμένοι άνθρωποι. Η επιτυχία του είχε ως αποτέλεσμα την επανασύνδεσή του με την Τζέλντα, η οποία Τζέλντα, μόλις είδε παρά, γύρισε. Και θα μου επιτρέψετε σε καμία περίπτωση να μην σταθώ στη λογική του «Όχι, γύρισε γιατί τώρα πια έβλεπε πώς μπορούσε να αποκτήσει οικογένεια». Ο άνθρωπός μας την παντρεύτηκε. Μία εβδομάδα μετά την έκδοση του βιβλίου. Μαζί απέκτησαν μία κόρη, την Frances Scott Fitzgerald, Σκότι, για να ξεχωρίζει από τον μπαμπά, η οποία γεννήθηκε στις 26 Οκτωβρίου του 1921. Ένας εκ των βασικών εκπροσώπων της λεγόμενης χαμένης γενιάς των Αμερικανών λογοτεχνών, φίλες και φίλοι, θα έχανε για πάντα την ίδια του τη ζωή με αυτό το ολέθριο λάθος. Απλά δεν το είχε καταλάβει. Πριν δούμε όμως πώς την έχασε τη ζωή αυτή, αξίζει να σταθούμε στον όρο χαμένη γενιά, παίρνοντας ωστόσο και ένα μουσικό διάλειμμα. Πάμε στο 1925. Οι Lew Brown, Billy Rose θα γράψουν τους στίχους και ο Ray Henderson θα τους μελοποιήσει, δημιουργώντας μία από τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς εκείνης, το «Don't Bring Lulu». Ο Bill Murray, ένας από τους πρώτους που το ερμήνευσαν, είναι αυτός ο οποίος θα ακουστεί στη σημερινή μας εκπομπή.

Κάθε φορά, φίλες και φίλοι, που γίνεται κουβέντα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η σκέψη αναπόφευτα περιστρέφεται γύρω από τα στρατιωτικά γεγονότα, σαφώς τα πεδία των σκληρών μαχών, τη μοναξιά των χαρακομμάτων, τις πολιτικές αποφάσεις. Μέσα σε αυτό το φρικτό σκηνικό, τις πολιτικές αποφάσεις, μέσα σε αυτό το φρικτό σκηνικό βρίσκεται και μια ομάδα ανθρώπων απογοητευμένων από τις εξελίξεις, οι οποίοι δεν πάβουν όχι μόνο να ονειρεύονται, αλλά και να προσπαθούν να δημιουργούν έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο πλασμένο από τα ιδανικά τους, μακριά από αιματοχυσίες και πολιτικά παιχνίδια. Το 1918 δεν ήταν μόνο η χρονιά

Μια κατά την οποία λύγει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά είναι και η χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας αναδύεται σταδιακά μια νέα γενιά Αμερικανών λογοτεχνών, οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει τη γενέτειρά τους με κατεύθυνση την Γυραιά Ήπειρο και συγκεκριμένα το Παρίσι. Την πόλη όπου δεν φάνταζαν απλώς ονειροπόλη ή ουτοπιστές, θα έλεγε κανείς, έμοιαζαν με διεκδικητές της απελευθέρωσης από τα δεσμά του συντηρητισμού και τις μνήμες του φρικτού πολέμου. Τι ήταν όμως αυτή η γενιά? Ήταν μια παρέα, μια συντροφιά όπως όλες οι άλλες? Ήταν κάποιοι φίλοι που αντάμωναν στα καφέ του Παρισιού και συζητούσαν έτσι απλά για τα έργα τους και δημιουργούσαν, θα λέγαμε, με φόντο την Ευρώπη του 1920. Σίγουρα ήταν κάτι παραπάνω, για να μείνω στην ιστορία. Συγκεκριμένα ήταν ένας πυρήνας στοχαστών που με ορίζοντα τη σκέψη τους και όπλο τους τις λέξεις περιέγραφαν τη σκληρή καθημερινότητα, νάτι πάλι μπροστά μας, τον πόλεμο, τις αλλαγές της εποχής τους, την ταραγμένη τους ζωή και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και όλα αυτά, ναι, με χιούμορ, με ρεαλισμό, με καθαρότητα, πάνω απ' όλα με ευαισθησία. Θα έλεγε κανείς ότι μιλάμε για ένα εκρηκτικό πραγματικά μείγμα. Γιατί ονομάστηκαν «Χαμένη γενιά»? Ο όρος αυτός αποδόθηκε από την Γερτρούδη Στάιν, την κυρία της παρέας. Σχετίζεται κυρίως με την μετανάστευσή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την αναζήτηση εκείνης της νέας πνευματικής πατρίδας, όπου θα μπορούσαν να πάρουν στα άρκα και οστά τα όνειρα και οι επιδιώξεις τους. Πράγματι, στο Παρίσι της δεκαετίας του 1920, στην πόλη του φωτός, στην πόλη των ευκαιριών, αντάμωσαν ο Σκοτ Φιτζέραλντ, ο Έρνστ Χέμινγκουεϊ, ο Έζρα Πάουντ, ο Μάντοξ Φορντ, για να σηκώσουν ένα ποτήρι μπράντι και να συζητήσουν για τον κόσμο. Και όλα αυτά, δεν είναι τυχαία η επιλογή της μουσικής μας, φίλες και φίλοι, όλα αυτά υπό τις μελωδίες της jazz, η οποία τότε χαρακτηριζόταν βέβαια και η μουσική των αμαρτωλών, όπως έλεγαν. Η χαμένη γενιά του 20 είναι κάτι παραπάνω από μια περασμένη εποχή. Είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό καλλιτεχνικό ρεύμα ή μια μερίδα εκπατρισμένων δημιουργών. Η χαμένη γενιά του 20 αποτελεί το αντάμωμα, το σταυροδρόμι Ευρώπης και Αμερικής. Αποτελεί έναν διάβλο για τη μετάδοση όλων εκείνων των ιδεών που έμελαν να αλλάξουν την πορεία της σύγχρονης σκέψης. Αλλά και μια γοητευτική ιστορία που δεν τελείωσε τελικά στους δρόμους του Παρισιού τη δεκαετία του 30 που ακολούθησε, αλλά που αποτελεί μέχρι και σήμερα όχι απλώς ένα αντικείμενο μελέτης, αλλά και ένα ζωντανό παράδειγμα. Γιατί το λέμε αυτό? Για σκεφτείτε, οι οικονομικές κρίσεις δεν έχουν περάσει ακόμη από την Ευρώπη. Και όταν λέω δεν έχουν περάσει ακόμη από την Ευρώπη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν εννοώ είναι ακόμη στο δρόμο και έρχονται, είναι ότι έχουν έρθει και δεν έχουν περάσει ακόμη από πάνω μας, να το πω καλύτερα. Προσέξτε πώς περιγράφει τον κόσμο του στην Κατάρρευση ο Φιτζέραλντ, στο έργο Κατάρρευση, για να πάρουμε και μία ιδέα από αυτό που χαρακτήριζε αυτήν τη γενιά. Και βέβαια, η ζωή όλη είναι μία διαδικασία κατάρρευσης. Αλλά τα πλήγματα που την κάνουν δραματική, τα μεγάλα ξαφνικά πλήγματα που έρχονται ή φαίνεται να έρχονται απ' έξω, αυτά που θυμάσαι και τα θεωρείς αιτία όλων των δεινών και σε στιγμές αδυναμίας τα λες φίλου σου, τα πλήγματα δεν δείχνουν τις συνέπειες τους αμέσως. Υπάρχει και ένα άλλο είδος πλήγματος που έρχεται από μέσα, που δεν το νιώθεις παρά μόνο όταν είναι αργά πια για να κάνεις κάτι. Ωστόσο, συνειδητοποιείς κάτι ανέκλητο, ότι από μία άποψη ποτέ δεν θα είσαι ξανά ο άνθρωπος που ήσουν. Και συνεχίζει ο Φιτζέραλντ. Τα πλήγματα του πρώτου είδους
φαίνεται να συντελούνται γρήγορα, αλλά του δεύτερου είδους συντελούνται χωρίς να το καταλάβεις, μολονότι συνειδητοποιούνται ξαφνικά. Η δική μου ευτυχία στο παρελθόν έφτασε συχνά σε τέτοια έκσταση που δεν μπορούσα να τη μοιραστώ ακόμη και με το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο. Και νομίζω ότι η ευτυχία μου ή το ταλέντο μου για αυταπάτη ή ό,τι άλλο θέλετε ήταν μια εξαίρεση. Δεν ήταν το φυσικό πράγμα, αλλά το αφύσικο, τόσο αφύσικο όσο και το μπούμ της ευημερίας. Για να καταλήξει ο Φιτζέραλντ. Και η πρόσφατη εμπειρία μου είναι παράλληλη με το κύμα της απελπισίας που σάρωσε το έθνος όταν το μπούμ κατέρευσε.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο εκπρόσωπο της χαμένης γενιάς των Αμερικανών λογοτεχνών, τον Francis Scott Fitzgerald. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο. Αυτός, φίλες και φίλοι που ακούσαμε, ήταν ο Jack Fulton στο Lover, Come Back to Me. Τον συνόδευσε η ορχήστρα του Paul Whiteman, ένα από τα κορυφαία τραγούδια, 1928, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στο show του Broadway με τίτλο The New Moon, από του Zygmunt Romberg στη μουσική και τον Oscar Hammerstein τον δεύτερο στους στίχους. Η δεκαετία του 20, μια δεκαετία που έμεινε γνωστή ως η εποχή της jazz ή αλλιώς τα Roaring Twenties, υπήρξε καθοριστική για την πορεία του Fitzgerald. Το δεύτερο μυθιστόρημα που ολοκλήρωσε με τίτλο The Beautiful and Damned, όμορφη και καταραμένη, θα δημοσιευθεί το 1922, ενώ το 1925 θα εκδοθεί το κορυφαίο κατά πολλούς έργο του The Great Gatsby, ο υπέροχος Gatsby. Η υπόθεσή του εκτελήσεται την ίδια χρονική περίοδο, την εποχή της jazz δηλαδή, στο Long Island, και περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις του αφηγητή Nick Carraway με τον μυστηριώδη εκατομμυριούχο Jay Gatsby και το πάθος του Gatsby προκειμένου να επανασυνδεθεί με την παλιά αγαπημένη του, την Daisy Buchanan. Έμπνευση για το μυθιστόρημα αποτέλεσε κατά πολύ μια νεανική ερωτική ιστορία του Fitzgerald με την τότε νεαρή κοσμική Ginevra King, αλλά βέβαια και τα οριώδη πάρτι στα οποία πήγαινε ο Fitzgerald στην βόρεια ακτή του Long Island το 1922. Την πρώτη εκδοχή του την υπέβαλε το 1924 στον εκδότη Maxwell Perkins, ο οποίος έπεισε τον Fitzgerald να αναθεωρήσει το έργο. Μετά από μπόλικη σκέψη σχετικά με τον τίτλο του μυθιστορήματος, μια πρόταση ήταν το «Κάτω από το κόκκινο, το λευκό και το μπλε», ο Perkins πείθει τον Fitzgerald να αλλάξει τον τίτλο σε «Ο υπέροχος Gatsby». Το έργο απέσπασε γενικώς καλές κριτικές, αλλά από εμπορικής πλευράς τότε υπήρξε μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Ω, ναι. Φύση απεσιόδοξος ο Fitzgerald πίστευε από τότε, μέχρι και τον πρόωρο θάνατό του όπως θα δούμε, ότι είχε αποτύχει στη ζωή του και ότι συνολικά το έργο του και όχι μόνο ο υπέροχος Gatsby θα ξεχνιόταν. Και σε όλα αυτά προσθέστε και μια σύζυγο η οποία ουσιαστικά δεν κάνει απολύτως τίποτα και απλά περιμένει τις εισπράξεις προκειμένου να ξοδέψει. Ο φόβος θα μου ξαναφύγει αν δεν πάνε τα πράγματα καλά ήταν πάντα μεγάλος. Πάντως το μόνο που δεν ξεχάστηκε ήταν το έργο του, φίλες και φίλοι, διότι μετά το θάνατό του το μυθιστόρημα επανεξετάστηκε από την φιλολογική κριτική και σύντομα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συμπεριλήφθηκε στην ύλη πολλών ανθολογίων λογοτεχνίας που χρησιμοποιούνταν στα αμερικανικά γυμνάσια και βέβαια βρήκε και μία αντίστοιχη θέση στο κέντρο της λαϊκής κουλτούρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι σήμερα ο υπέροχος Gatsby έχει μεταφερθεί στο σινεμά μέχρι και σε 4 διαφορετικές ταινίες, αλλά και σε τηλετενίες. Έχει διασκευαστεί σε θεατρικά, σε κόμιξ και έχει γίνει ακόμη και όπερα αλλά και μπαλέτο. Όπως γνωρίζουμε ήδη από την αναφορά που έγινε στη χαμένη γενιά, ο Fitzgerald αγαπούσε πάρα πολύ την Γαλλική Ριβιέρα.
μισό τσιγάρο δρόμος από το Παρίσι, εκεί όπου γνωρίστηκε με τους άλλους Αμερικανούς λογοτέχνες, τον Ernest Hemingway, τον οποίο ο Fitzgerald θαύμαζε. Και με τη σειρά του βέβαια ο Hemingway έγραψε κάποτε για το ταλέντο του Fitzgerald πως ήταν τόσο φυσικό το ταλέντο του Fitzgerald όσο το σχήμα που αφήνουν στη σκόνη τα φτερά μιας πεταλούδας. Στα τέλη της δεκαετίας εκείνης, στα τέλη της δεκαετίας του 20, ο Fitzgerald ξεκινά την επεξεργασία του τέταρτου μυθιστορήματός του. Παρ' όλα αυτά, εντελώς μεταφορικά αυτό που θα πούμε, κοιτά προς τον ουρανό.

εμφανίζει η σύζυγός του. Η μουρμούρα της αρχικά ήταν μουρμούρα, δεν άργησε να γίνει ο θάνατος του ερωτά τους. Δυστυχώς μετά θα έρθει στην επιφάνεια η σχιζοφρένειά της, η οποία χαρακτηρίστηκε από τους μελετητές του συγκεκριμένου ζευγαριού το πιο μεγάλο αγκάθι στο ήδη έφραυστο δέρμα του γάμου τους. Ενώ τα τεράστια έξτρα οικονομικά κόστη από τις αγωγές και τις περιθάλψεις στις διάφορες ψυχιατρικές κλινικές για την σύζυγο έπληξαν για τα καλά τον Fitzgerald, ο οποίος ήδη ψιλοκοιμόταν με ένα μπουκάλι ουίσκι στο πλευρό. Και βέβαια δεν έπαψε ποτέ να συχνάζει σε εκείνα τα μέρη στα οποία ο καπνός μπαίνει μες στα μάτια, smoke gets in your eyes, που λέει και το τραγούδι το οποίο τώρα μόλις θα ακούσουμε, ο Paul Whiteman και πάλι και η ορχήστρα του, Bob Lawrence στα φωνητικά, 1934, έχουμε αλλάξει δεκαετία, επαναλαμβάνω, smoke gets in your eyes.

Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Smoke Gets in Your Eyes, μια επιτυχία του 1934 των Harbach and Kerr. Εμείς ακούσαμε τον Bob Lawrence, τον οποίον συνόδευε ο Paul Whiteman και η ορχήστρα του. Η έμπνευση του Fitzgerald πήγε περίπατο. Η υγεία του κλονίστηκε όσο περνούσε ο καιρός. Η κόρη του δεν του μιλούσε, μέχρι που έπαψε οριστικά να του μιλάει. Παρόλο που στο πλευρό του στάθηκε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο η δημοσιογράφος Σίλα Γκρέαμ, με την οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, κάποια στιγμή θα συνάψει και ερωτική σχέση, η αντίστροφη μέτρηση είχε πλέον αρχίσει. Ο συγγραφέας, που ήξερε όσο κανείς πως πρέπει να γράφεις στα βιβλία αυτά που δεν μπορείς να εμπιστευθείς σε κανέναν, πως δεν πρέπει να βουτάς την πένα σου στο μελάνι αλλά στη ζωή, ο συγγραφέας που ήξερε όσο κανείς πως όλες οι λύπες αντέχονται αν τις τοποθετήσεις έντεχνα μέσα σε μια ιστορία, είχε βρει, να το πούμε έτσι απλά, τον πελάτου με την Zelda Shire. Την αγάπησε βαθιά, αμετάκλητα. Αν είχε να διαλέξει ανάμεσα σε καριέρα και αγάπη, θα προτιμούσε να μείνει για μια ζωή άνεργος και άεργος, αλλά αλυσοδεμένος στην ψυχή της. Η ψυχική υγεία της Zelda θα παραμείνει εύθραυστη μέχρι και το τέλος της ζωής της. Μετά από μία νευρική κατάρρευση, το 1930 εισήχθη σε κλινική της Ελβετίας μέχρι το Σεπτέμβριο της επόμενης χρονιάς, το Σεπτέμβριο του 1931 δηλαδή, και στη συνέχεια μαζί γύρισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το 1932 η Zelda εισήχθη εκ νέου σε νοσοκομείο της Βαλτιμόρης. Την ίδια περίοδο, σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει λίγο, ο Fitzgerald νίκησε το κτήμα Λαπέ στα προάστια του Τόνσον, εκεί όπου αφιερώθηκε στο νέο του μυθιστόρημα, το οποίο εκδόθηκε τελικά το 1934 με τον τίτλο Tender is the Night, τρυφερή είναι η νύχτα, και το οποίο αποτέλεσε άλλη μία, για την εποχή έτσι, εμπορική αποτυχία. Κακό τελικά να αναγνωρίζεσαι μετά θάνατο, ναι, αν και πιστεύω ότι το έχουμε δει και συντροφιά και το γνωρίζετε σαφώς και πολύ πριν γνωριστούμε, ότι ως επιτοπλίστων αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι των καιρών τους. Συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ πιο μπροστά από την εποχή τους, έχουν την ικανότητα να γράφουν για έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό, ο οποίος δεν γίνεται αντιληπτός από τους ανθρώπους της ίδιας εποχής, με αποτέλεσμα να έρχεται αυτό που προαναφέραμε, η μετέπειτα φιλολογική κριτική για να αποδώσει τα εύσημα. Στο Τρυφερίνη νύχτα, ο Fitzgerald καταγράφει εμέσως, μέσα από βλέμματα τρίτων, την σταδιακή φθορά της σχέσης του ψυχιάτρου Dick Diver και της χαρισματικής σχιζοφρενούς σύζυγου του Nicole, χωρίς να τηρεί χρονολογικές συμβάσεις. Το ξέρω, κάτι σας θυμίζει. Ξεκινάει την μυθιστορηματική του σύνθεση μέσα σε ένα κλίμα εφορίας και ανεμελιάς. Συνεχίζει με ένα φοβερό flashback και επιστρέφει στο παρόν πλέον με ισχυρές δόσεις απελπισίας. Όμορφοι, ευκατάστατοι και ευφυείς, οι Diver και τα δύο τους παιδιά περνούν το καλοκαίρι μεταξύ Ιταλικών συνόρων και Μασσαλίας. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έχει τελειώσει, τα γαλλικά παράλια είναι της μόδας και ένας συρφετός από αργόσχολους κοσμικούς συναγωνίζονται μεταξύ τους στην επίδειξη υλικής ευδαιμονίας. Ωστόσο, μια υποψία πλανάται στον αέρα. Πίσω από την ιδυλιακή εικόνα των Diver κρύβεται κάποιο μυστικό και παράλληλα ανθίζει και ένα φλερτ.
ο Ντίκ είναι έτοιμος να παραδοθεί στην αγκαλιά μιας άλλης γυναίκας, μιας νεαρής ηθοποιού που έχει μόλις ξεκινήσει την καριέρα της στο Χόλιγουντ. Το 1937, με πολλά οικονομικά προβλήματα να τον βαραίνουν, ο Φιτζέρο θα υπογράψει συμβόλαιο με την Metro Goldwyn Mayer, εξάμηνης διάρκειας και με αμοιβή $1,000 την εβδομάδα, παρακαλώ. Αργότερα ανανέωσε το συμβόλαιό του για έναν ακόμη χρόνο, γεγονός που του επέτρεψε να αντιμετωπίσει τις όποιες οικονομικές δυσκολίες ήθελε να δοκιμάσει στον κινηματογράφο. Εργάστηκε ως σεναριογράφος χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Το 1939 ξεκίνησε το πέμπτο μυθιστόρημά του, The Love of the Last Icon, βασισμένο στη ζωή του στελέχους Irving Thalberg και μια προσπάθεια προσέγγισης του κόσμου του Hollywood και περιγραφής του αμερικανικού ονείρου.

Η ορχήστρα του Benny Goodman συντρόφευσε την Mildred Bailey, φίλες και φίλοι, στο I Thought About You, τον Mercer και Van Housen, μια μεγάλη επιτυχία του 1939. Το έργο με το οποίο ξεκινήσαμε πριν το μουσικό μας διάλειμμα, The Love of the Last Icon, έμεινε ημιτελές, αλλά εκδόθηκε μετά τον θάνατό του, έπειτα από σχετική επιμέλεια των σημειώσεων του Fitzgerald από τον φίλο του, τον Edmund Wilson. Την ίδια περίοδο αποξενώθηκε από την Τζέλντα, η οποία συνέχισε να ζει σε ιδρύματα. Και όπως είπαμε, εκείνος ήδη είχε συνδεθεί με την δημοσιογράφο Σίλα Γκρέχαμ. Σταμάτησε να πίνει, η αλήθεια είναι, και εργάστηκε με ζήλο στο τελευταίο του μυθιστόρημα. Τέλη Ιούλη ολοκλήρωσε το Κοσμοπόλιταν. Ήταν και το Κοσμοπόλιταν ήταν το τελευταίο του σενάριο για το Hollywood, το οποίο, αν και δεν γυρίστηκε σε ταινία, αναθεωρήθηκε μετά το θάνατό του και κρίθηκε ως ένα από τα καλύτερα σενάρια που έχει δει ποτέ ο αμερικάνικος κινηματογράφος. Ο Fitzgerald, φίλες και φίλοι, υπήρξε αλκοολικός ήδη από νεαρή ηλικία, ενώ κατά την δεκαετία του 20 ο προσωπικός του μύθος ήταν συνδεδεμένος με την ιδιότητα αυτή. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας του, ειδικά κατά τα τέλη της δεκαετίας του 30. Το 40 επέστη δύο καρδιακές προσβολές. Η τελευταία, στις 21 Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης, προκάλεσε και τον θάνατό του σε ηλικία 44 χρόνων. Έσβησε στα χέρια του πραγματικού του έρωτα, της Σίλα Γκρέχαμ. Τον θάψανε στο Ρόκβιλ, εκεί που θάφτηκε και η Τζέλντα Φιτζέραλντ δίπλα του το 1947. Μπερδεμένος μια ολάκερη ζωή, παρόλο που είχε όλα τα προσόντα και ακόμη πιο πολλά, ποτέ του δεν υπήρξε περήφανος για το σύνολο του έργου του. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ακροβασία του ανάμεσα στον αυτοπροσδιορισμό και τον προσδιορισμό από τους άλλους. Ενώ με καθυστέρηση και μετά από μια σειρά σπασμωδικών συγγραφικών κινήσεων έμελε να αντιληφθεί πως, προσέξτε, η σπαρακτική στιγμή που συμβιβάζεσαι με λιγότερα από όσα αξίζεις σηματοδοτεί την ακόμη πιο σπαρακτική στιγμή κατά την οποία παίρνεις λιγότερα και από όσα με τα οποία συμβιβάστηκες. Είναι όντως σπαρακτική η στιγμή που οι συνθήκες ή οι άνθρωποι μας καλούν να συμβιβαστούμε με έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από τον οποίο ζούσαμε ως τη στιγμή της αποδοχής του συμβολέου μας. Διότι εκεί τελειώνουν όλα, αργά και βασανιστικά, αλλά τελειώνουν. How Deep Is The Ocean είναι και το τελευταίο μας τραγούδι. Το Irving Berlin, η ορχήστρα του Paul Whiteman, συντροφεύει τον Jack Fulton. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν σε βίντεο που δημοσίευσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς. Είναι η πρώτη φορά που ένας σύμβουλος του Ιρανού ανώτατου ηγέτη αναφέρει ρητά τον Ινδικό ωκεανό, όπου βρίσκεται η Αμερικανο-Βρετανική στρατηγική στρατιωτική βάση Diego Garcia. Το Μάρτιο, το Ιράν εξαπέλυσε δύο βαλιστικούς πυράβλους μέσου βεληνικούς κατά τις βάσεις Diego Garcia. Ο ένας βαλιστικός πυράβλος έπεσε σε μεγάλη απόσταση, όμως ο δεύτερος χρειάστηκε να αναχαιτιστεί με πυράβλο SM-3 που εκτοξεύθηκε από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο μεταξύ, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, το Ρωσο-Ουκρανικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Πούτιν στη Σύνοδο της Ομάδας τον 20 τον Δεκέμβριο. Η Ρωσία εκτιμά πραγματικά την πρόσκληση. Δεν έχει αποφασίσει ο Πούτιν αν θα μεταβεί, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου Προέδρου, Δημήτρη Πεσκόφ. Η Ρωσία όμως ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόνους κατά Ιταλίας, Γαλλίας και Ισπανίας, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Mundo. Μάλιστα, αναφέρει ότι η Λιθουανία γνωρίζει εδώ και καιρό τα συγκεκριμένα σχέδια. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις σε κέντρο εφοδιαστικής στην Οδυσσό, σε χώρο αποθήκευσης ντρόουν στο Νόβι Μπίλιαρι και σε φορτηγό πλοίο το οποίο κατευθυνόταν προς την Οδυσσό. Στη Νέα Υόρκη τώρα η ενεργειακή ασφάλεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι επενδύσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών και συναντήσεων που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος άκουσε και ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από επικεφαλής μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων. Ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα από τις ΗΠΑ ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για τα ελληνοτουρκικά όσο και για τις επικείμενες εκλογές, μιλώντας εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Λίγο νωρίτερα είχε συνάντηση με τον Μπένσαμιν Νετανιάχου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Νέα Υόρκη σε συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, των οποίων τα συνολικά υποδιαχείριση κεφάλαια ξεπερνούν τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ανοιχτό είναι πλέον το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερού συνάντησης στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν. Μετά τη σημερινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ότι είναι έτοιμος να παρατείνει την παραμονή του στη Νέα Υόρκη εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την πραγματοποίηση κοινής συνάντησης. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύος, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ο Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα. Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, τονίζοντας από το Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ενδυναμώσει τη φιλία και τη συνεργασία των δύο μεγάλων χωρών και μεγάλων λαών. Ο Σι είπε ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Πρέπει να συνυπάρξουμε ειρηνικά, υπογράμμισε, λέγοντας ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι θετικός και με όρια. Είπε πως Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ευθύνη να αναπτύξουν και να διαχειριστούν την τεχνητή νοημοσύνη για το καλό, αλλά και να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξή της θα παραμείνει υπό τον ανθρώπινο έλεγχο. Πάνω από 100.000 ειδικά φυλαπορίας έχουν σταλεί μέσω της ιστοσελίδας gov.gr σε Έλληνες πολίτες από τις στρατιωτικές σχολές, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να επισημαίνει ότι είναι παντελώς ανυπόστατες οι φήμες για επιστράτευση. Η μαζική αποστολή τους εντάσσεται στην επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των εφέδρων και στην ακριβή χαρτογράφηση του έμψυχου δυναμικού της εφεδρείας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης του θεσμού. μετά το θάνατο Μαζονάκη και τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Σωρία καταγγελιών γίνονται και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Στη δικαιοσύνη έφτασε περίπτωση εταιρείας που διαφήμιζε υπηρεσίες χωρίς εξειδικευμένο γιατρό. Γιατροί χωρίς ειδικότητα και συνταξιούχοι προχωρούσαν σε παράτυπες ιατρικές πράξεις. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά επιστημονικές αποδείξεις για τις ιατρικές πράξεις και τους εξοπλισμούς ιατρίων όλων των ειδικοτήτων. Έλεγχοι σε εξέλιξη είναι σε κέντρα υγείας για παραπλανητικές διαφημίσεις και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ενώ στο μικροσκόπιο έχει μπει και ο χώρος της ψυχικής υγείας. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε εργοστάσιο παραγωγής χημικών προϊόντων στο Βαθύ Αυλίδος. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε άνετα τη Νάο Χιμπίνο με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά του Open της Σιγκαπούρης. Επόμενη αντίπαλος για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα είναι η Τάλια Γκίμψον από την Αυστραλία. Στην πρόγνωση του καιρού αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αιρές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης 24 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική επιμέλεια και σήμερα αυτής της εκπομπής, και ελπίζουμε και εσάς στα μηνύματα και στην ακρόαση 693-0078-228, αριθμός Viber του σταθμού, που μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε για να το κοινοποιήσουμε, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, που είστε αυτή την ώρα, τι αντιμετωπίζετε, τι βλέπετε μπροστά σας. Λοιπόν, να κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Βγαίνει πριν από μένα ο Θανάσης Βικόπουλος και λέει για Σκοτ Φιτζέραλντ και καλλιτεχνικά πράγματα, και τα λέει και με λέει κάτι random ονόματα με έναν τρόπο που είναι σαν να τα, πρέπει να τα ξέρεις εσύ, πρέπει να τα γνωρίζεις, σαν να σου μιλάει ας πούμε για το γείτονα. Εδώ βγήκες απ' έξω ας πούμε και είδες το Σκοτ Φιτζέραλντ. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα θα κάνω την επανάστασή μου και θα σας μιλήσω για τον Πέτερ Καλφαμπερζέ, Ρώσο κοσμηματοπόλη, γνωστό από τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα. Εντάξει, όχι, μην ξεφύγουμε. Παιδιά, κλείνω περιφερειακός. Αυτά θα σας πω εγώ. Σιγά μην σας έλεγα τώρα Φαμπερζέ και τέτοια. Ποιος είναι αυτός? Τυχαία τον πέταξε μπροστά μου και τον είπα. Δεν θα φάμε τη δουλειά του Θανάση. Για να ξέρετε λοιπόν, σε λίγη ώρα θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο περιφερειακό και από τις 11 το βράδυ μέχρι το πρωί αύριο στις 5 θα κλείσει και στα διορεύματα το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Έχετε το νου σας, γιατί θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί. Όσοι δεν κυκλοφορείτε και βρίσκεστε στα σπίτι, σε λίγη ώρα, 21:45, η Εθνική ρίχνεται στη μάχη για το Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Ίσως τη μόνη αντίπαλο στα μέτρα μας σε αυτόν τον όμιλο και με την οποία θα είχαμε κάποιες ελπίδες να πάρουμε θετικά αποτελέσματα, καθώς οι άλλες δύο είναι Γερμανία και Ολλανδία σε ανασύνταξη και οι δύο.

Νωρίτερα ακούσατε την Τόνια Σουφλέρη να σας λέει ότι στο mural που έφτιαξε ο Χαγιάτε, γνωστός και ως Ηλίας Στήλος στη Θεσσαλονίκη, με το πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη πριν από λίγες μέρες, ως φόρο τιμής για τον τραγουδιστή που έφυγε τόσο άδικα, πλήθος κόσμου αφήνουν κεριά και λουλούδια εκεί από το γήπεδο του Φίνικα, κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο, επισκέπτες, διάφοροι περαστικοί, αποτείουν φόρο τιμή στον καλλιτέχνη που τόσο πολύ συγκίνησε με τον χαμό του. Και ο ίδιος ο καλλιτέχνης, βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές, έγραψε νωρίτερα: όταν ξεκίνησα να φτιάχνω αυτό το mural του Γιώργου Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη για τον άδικο χαμό του, ήθελα απλώς να τιμήσω τη μνήμη του. Αυτό που συμβαίνει όμως τώρα, με τις δικές σας καταθέσεις ψυχής, ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τα σημειώματα και τα αφιερώματα δείχνουν ότι στις δύσκολες στιγμές γίνομαστε ένα. Σας ευχαριστώ που ομορφαίνετε τον πόνο με την ανθρωπιά σας. Είναι χαρακτηριστική η ανάρτησή του, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ο πόνος κάτι που μας ενώνει, πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο που τελικά, όπως φαίνεται, τον αγαπούσε σχεδόν όλη η Ελλάδα. Ελάχιστοι άνθρωποι είχαν να πούν κάτι αρνητικό. Δεν είναι τυχαίο το πάνδημο αυτό αντίο.

και θα πάμε στη Χαλκιδική. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει το πρώτο μήνυμα της βραδιάς. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228, όπως και η Κωνσταντίνα, σε αυτόν τον αριθμό, στο Viber, τα μηνύματά σας. Και θα πάμε στη Χαλκιδική. Σήμερα ο Νίκος Πιτζιακίδης ήταν εκεί για την εκπομπή Περίμετρος, τη μεταμόρφωση Χαλκιδικής λοιπόν, εκεί όπου συντελείται ένα μικρό θαύμα. Και αυτό γιατί, καταρχάς, οι κάτοικοι, οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής είναι... Πάρα πολλοί από αυτούς, αρκετοί μάλλον, όχι πάρα πολλοί, να μην υπερβάλλουμε, τρίτεκνοι και άνω. Δηλαδή τη στιγμή που άλλες περιοχές αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα, εκεί υπάρχουν οικογένειες με τρία και πλέον παιδιά. Επίσης, εδώ και λίγα χρόνια, μια οικογένεια πολυτέκνων με 12 παιδιά μετακόμισε από την Αθήνα στην μεταμόρφωση Χαλκιδικής, γιατί είχε έρθει για διακοπές, τους άρεσε ο τόπος και αποφάσισε να μείνει εκεί. Και ακολούθησαν άλλες 10 οικογένειες πολυτέκνων, τις οποίες συμπαρέσυρε η πρώτη, καθώς είχαν έκαναν παρέα μεταξύ τους στην Αθήνα και λέγε, ήρθαν διακοπές, τους άρεσε και αυτούς, και έτσι 10 οικογένειες πολυτέκνων έχουν μετακομίσει στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής και ζουν εκεί τα τελευταία χρόνια. Το δε δημοτικό σχολείο της περιοχής, το οποίο κινδύνευε να κλείσει γιατί δεν είχε μαθητές, πλέον είναι πενταθέσιο, αριθμεί 72 μαθητές και χρειάζεται επιπλέον σχολικές αίθουσες για να φιλοξενήσει τους μαθητές που είναι πλέον υπεράριθμοι σε σχέση με το σχολικό κτίριο. Αυτές είναι οι ειδήσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρωτοβουλία για την Κύπρο στη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο ΝΟΗΕ, στην ατζέντα και η ενέργεια. Δημοσιονομική πολιτική επενδύσεις και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο ΝΟΗΕ. Συναντήθηκε με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με συνολικά υποδιαχείριση κεφάλαια άνω των 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Μεγαλειώδηση υποδοχή του Προέδρου της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολεμικά μέτωπα Ταϊβάν, δασμοί και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ. Παρατείνεται έως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά. Η CIA προειδοποιεί ότι η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις με ντρόουν στη Μεσόγειο, γράφει η Ισπανική El Mundo. Για το πετρέλαιο κίνησης καταγράφεται μείωση κατά 7 λεπτά το λίτρο στις τιμές διελιστηρίων. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μειώστε άμεσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα για να ανασάνουν οι πολίτες, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Στο νοσοκομείο Βόλου ξέχασαν μέσα σε ηλικιωμένη ασθενή χειρουργικό εργαλείο. Έγινε δεύτερη επέμβαση για να αφαιρεθεί, διατάχθηκε δε και συμπληρωματική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες. Η θάλασσα καταπίνει την ακτογραμμή από νέους επιβάτες έως Περαία. Αντίθετα, προς την Αγία Τριάδα παρατηρείται πλεόνασμα άμμου. Άμεσα μέτρα ζητούν οι τοπικοί φορείς. Αυτοκίνητο ανετράβει στη Χαλκιδική, διερχόμενοι έβγαλαν σώα την οδηγό. Πολίτες αφήνουν κεράκια, λουλούδια και σημειώματα στην τοιχογραφία του Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
6: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

Μπάτσος, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης, Κουρμπέλης, Ζαφύρης, Τζόλης, Καρέτσας, Κοστούλας, για πρώτη φορά βασικός, και Παυλίδης. Θα είμαστε εδώ, τουλάχιστον στην αρχή, για να σας ενημερώσουμε και παραμένουμε σε αθλητική διάθεση. Πάμε λίγο ΠΑΟΚ μπάσκετ για να δούμε μια συνέντευξη του Ιταλού προπονητή, του Ανδρέα Τρινκέρι, σε σερβικό μέσο ενημέρωσης. Όπως είπε, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται χρόνο και αφοσίωση για να έρθουν τίτλοι στην ομάδα. Έκανε σύγκριση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παρτίζαν, οι οποίοι είναι αδελφομένοι οι ομάδες, οι οργανωμένοι φιλαθλητικοί των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ έχει οπαδούς, ιστορία, τίτλους, αλλά μιλάμε για μια άλλη εποχή. Όταν ήμουν στην Παρτίζαν εγώ, που είναι αρκετά μακρινή, τόνισε ο Τρινκέρι. Μίλησε για τον Αριστοτέλη Μιστακίδη, που είναι ένας διοικητικός ηγέτης, όπως είπε, που έχει όραμα και ξέρει τι είναι οι επιχειρήσεις. Δεν ξέρει βέβαια πολλά για τον μπάσκετ, αλλά μαθαίνει κάτι κάθε μέρα, ρωτάει, είναι σπουδαίος επιχειρηματίας. Και όταν ρωτήθηκε για να προβλέψει αν και πότε θα αγωνίζεται στη EuroLeague ο ΠΑΟΚ, απάντησε: «Δεν περιμένω τίποτα. Περιμένω μόνο την επόμενη προπόνηση και τον επόμενο αγώνα». Αυτή είναι μια ερώτηση για τη διοίκηση. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει πολλά από αυτή την αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα έχει δυναμώσει. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για τον Καλάθι ο Τρινκέρι, λέγοντας ότι ήταν ο πρώτος μεταγραφικός στόχος από την αρχή της περίοδου. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά, προχθές που είχε ανοιχτή προπόνηση ο ΠΑΟΚ στο Παλατάκι, κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δείχνει τον Αριστοτέλη Μιστακίδη να είναι χαμηλά στον αγωνιστικό χώρο κοντά στις κερκίδες, κοντά στον αγωνιστικό χώρο στις κερκίδες, και φωνάζει ένας οπαδός του ΠΑΟΚ: «Το Χεζόνια, πάρε πρόεδρε, τον Χεζόνια. Τα εισιτήρια θα τα πληρώσω εγώ, τα υπόλοιπα πρέπει να τα βάλεις εσύ. Τα εισιτήρια για το πήγαινε έλα εννοεί».

Και πάμε και στον Άρη στο μπάσκετ. Δημοσίευσε η ΚΑΕ Άρης τη νέα εικόνα του Αλεξανδρίου, τον Νικ Γκάλις Χολ, που απέκτησε καινούρια κερκίδα. Το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση ήταν: το σπίτι μας έγινε μεγαλύτερο. Και δεν είναι μόνο η καινούργια κερκίδα που έχει πάρει τη θέση της και τα φώτα LED που έχουν τοποθετεί περιμετρικά του γηπέδου, έχουν αντικατασταθεί και οι πολυθρόνες κοντά στο παρκέ, το οποίο έχει επίσης ανανεωθεί. Η εικόνα του γηπέδου είναι αισθητά διαφορετική σε σχέση με την περσινή σεζόν, με την έδρα του Αυτοκράτορα να εμφανίζεται πιο σύγχρονη και πιο αναβαθμισμένη. Ταυτόχρονα ο προπονητής του, Βασίλης Πανούλης, μιλώντας στο Sport 24, εξηγεί ότι δέχτηκε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη, γιατί το project τον εξητάρει, θέλει να αφήσει, όπως είπε, κάτι που θα έχει αξία, θα μείνει και θα αναγεννήσει την ομάδα. Αυτό ήταν άλλωστε η πρόκληση, να αναγεννήσει τον Άρη και να τον οδηγήσει ξανά σε οδούς δόξας. Όπως είπε, θέλει να περάσει τη φιλοσοφία του ίδιου μες στους μπασκετμπολίστες του Άρη και τα στοιχεία που επιθυμεί. Αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Άρη, στο μέγεθος και στις απαιτήσεις του συλλόγου, αλλά και στα όσα αντιλήφθηκε μέχρι τώρα για τον οργανισμό στον οποίο είναι προπονητής. Είπε τι περιμένει από τους παίκτες του, για την εικόνα που θέλει να έχει η ομάδα σε ένα χρόνο από σήμερα και για τον Νίκο Γκάλι, του οποίου η φανέλα βρίσκεται κρεμασμένη στην οροφή του γηπέδου και θα είναι πάνω από τους μπασκετμπολίστες του Άρη την ώρα του αγώνα. Όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι και ο Άρης, νομίζω ότι αυτοί οι δύο πλέον θα πρωταγωνιστήσουν στο επόμενο πρωτάθλημα μπάσκετ, κοντράροντας, γιατί όχι, στα ίσα, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Καλησπέρα και στον ανώνυμο ακροατή που έστειλε μήνυμα για να μας πει τι ωραία που είναι η εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228 ο αριθμός του Viber, και όπως ακούσατε, επειδή ο καιρός θα χαλάσει από αύριο και το Σαββατοκύριακο, κυρίως το Σάββατο, την Κυριακή φαίνεται ότι οι βροχές πηγαίνουν πιο ανατολικά, θα μας έρθουν από δυτικά. Το Σάββατο θα μας είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και την Κυριακή θα πάνε πιο ανατολικά. Έχουμε και μια αλλαγή ημερομηνίας λόγω της πρόγνωσης για κακοκαιρία. Ανακοινώθηκε ότι το Oktoberfest που γίνεται στη Γερμανική Σχολή είναι όπως αυτό που γίνεται κανονικά στη Γερμανία, γίνεται όμως στη Γερμανική Σχολή. Μικρότερο σε μέγεθος, αλλά και πάλι προσωπική κόσμου. Ήταν προγραμματισμένο για αυτό το Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Όπως λέει σε σχετική ανακοίνωση, μεταφέρεται, το πρόγραμμα παραμένει ίδιο. Θα γιορτάσουμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο σχολείο μας, στη Γερμανική Σχολή λοιπόν. Λόγω της πρόγνωσης για κακοκαιρία, μεταφέρουμε τη γιορτή κατά μία εβδομάδα για να την απολαύσουμε με ασφάλεια και στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. 11 η ώρα με... δεν μπορώ να τα προφέρω με την καμία, είναι ήδη γερμανικών λουκάνικων, γερμανικές μπύρες, παιδική ψυχαγωγία, παιχνίδια, διαγωνισμούς, ξεναγήσεις από τη μία το μεσημέρι και μετά, και στις 6 γίνεται η επίσημη έναρξη με το παραδοσιακό άνοιγμα του βαρελιού μπύρας. Οπότε λοιπόν, να ξέρετε, όσοι προγραμματίζετε να πάτε το Σάββατο, δεν θα πάτε, θα πάτε το επόμενο Σάββατο, αλλάξτε την ημερομηνία. Γενικά έχετε το νου σας το Σαββατοκύριακο, γιατί ειδικά το Σάββατο φαίνεται ότι θα έχουμε βροχές και κατά τόπους έντονες ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, αν και εδώ λόγω των ανέμων έχουμε τον βροχοδιώκτη, το Σάββατο φαίνεται ότι δεν θα το αποφύγουμε και θα δούμε και μια βροχή, χρειάζεται.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων και επιτρέπει την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον χαμηλότερο από εκείνο τουλάχιστον 4 χωρών της ομάδας των 7. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και οι πολυμέρειες στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύος, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της. Υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Οι Ισραηλινές πολιτικές δεν περιορίζονται μόνο στο να υπονομεύσουν τη λύση των δύο κρατών, αλλά απειλούν πλέον την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων, δήλωσε σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε το μέτρο για το πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών και την απαγόρευση της μπούργκας στα σχολεία της χώρας. Οι ξένοι μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν στο εξής, το 30% του συνολικού αριθμού μελών κάθε σχολικής τάξης. Από το μέτρο εξαιρούνται τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν εγγραφεί σε ιταλικό νηπιαγωγείο ή που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη φοιτησή στις πρώτες δύο τάξεις του δημοτικού. Επιβεβαιώνεται και η απαγόρευση της μπούργκας, όπως και υποχρέωση για αλλοδαπούς γονείς, τα παιδιά των οποίων έχουν καταγράψει κακές σχολικές επιδόσεις, να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικών. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό, μέσω διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξινχουά σχετικά με τη συνάντηση του Κινέζου πρόεδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του. Ο πρόεδρος της Κίνας προέτρεψε μάλιστα τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει σύνεση σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ούτως ώστε να μπουν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των συνοαμερικανικών σχέσεων. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μήνα. Σε κρίσιμη κατάσταση με τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι, νοσηλεύεται ένας 29χρονος από την Αίγυπτο μετά από επίθεση που δέχθηκε από αγνώστους στην περιοχή του Αγίου Παντελεϊμόν Αττικής. Στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, αποκάλυψε στην ΕΡΤ η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος οζονοθεραπείας είχε αποστείλει τον Ιούνιο η κατηγορούμενη γιατρός. Η εξαπάτηση κάνει λόγο ο σύλλογος και δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 10 ανέρχονται οι νεκροί στρατιώτες από την ευνίδια επιδείνωση των καιρικών συνθήκων κατά τη διάρκεια ναυτικών γυμνασίων στην Κασπία θάλασσα. Στην αθλητική ενημέρωση, η εθνική ομάδα μπαίνει σήμερα στη μάχη του Nations League με μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 απόψε έως και τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην πρόγνωση του καιρού, αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Φανηλιάκο αυτή τη φορά στη ραδιοσκηνοθεσία για την επόμενη ώρα. Και μιας και λέγαμε για βροχές, έχουμε επίσημα στοιχεία από το meteo.gr σε συνδυασμό με δεδομένα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, στα οποία φαίνεται ποια είναι η πόλη της Ελλάδας η οποία είναι η πιο βροχερή. Δεν είναι και Λονδίνο εδώ που τα λέμε, αλλά είναι η πόλη της Ελλάδας που δέχεται περισσότερες βροχές κατά τη διάρκεια του έτους. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, μπορεί η Κέρκυρα να είναι πανέμορφη το καλοκαίρι, αλλά από το φθινόπωρο και μετά δέχεται τις περισσότερες βροχές από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Η μέση ετήσια βροχόπτωση λοιπόν στο νησί των Φεάκων φτάνει τα 1087 εκατοστά. Καταγράφονται κατά μέσο όρο 83 μέρες το χρόνο με βροχή μεγαλύτερη από 1 mm. Και η διαφορά είναι εντυπωσιακή ανάμεσα στις εποχές. Νοέμβριο και Δεκέμβριο πέφτουν τα περισσότερες βροχές. Τον Ιούλιο οι βροχές είναι ελάχιστες. Ωστόσο, τα Ιωάννινα έχουν λιγότερα χιλιοστά, μόλις 8 από το συνολικό όγκο βροχής που πέφτει στην Κέρκυρα και είναι στη δεύτερη θέση. Φτάνουν τα 1079 χιλιοστά. Ωστόσο, η πόλη της Ηπείρου έχει περισσότερες μέρες βροχής το χρόνο. Καταγράφονται 96 ημέρες τον χρόνο στις οποίες βρέχει. Ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος είναι και δύο οι πιο βροχεροί μήνες, 165 και 172 χιλιοστά βροχής. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα στα Ιωάννινα, έχει καταγραφεί ετήσιο αθροιστικό ύψος ιετού 1724,6 γραμμάρια το 2010. Είναι ρεκόρ για μια χρονιά. Από εκεί και πέρα, Ζάκυνθος, Καλαμάτα, οι επόμενες πιο βροχερές πόλεις στην Ελλάδα, και σύμφωνα με τα στοιχεία ακολουθούν η Σάμος, η Μεθόνη, η Πάτρα, η Σούδα, τα Κύθυρα και το Ηράκλειο. Όπως βλέπετε, ούτε πλην των Ιωαννίνων, μια πόλη πάνω από εδώ, από εμάς, Βόρεια Ελλάδα.

Ένα ελληνικό χωριό είναι ένα ανάμεσα, ένα από τα πιο 10 πιο όμορφα χωριά της Ευρώπης. Πρόκειται για τον Ιμφαίο της Φλόρινας. Όποιος δεν έχει πάει, να πάει, είναι πανέμορφο. Όποιοι έχουν πάει ξέρουν. Είναι χτισμένο στις πλαγιές του Βίτσι, είναι 1350 μέτρα ψηλά. Μοιάζει με περισσότερο με ορεινό χωριό της κεντρικής Ευρώπης. Πέτρα, ξύλο, σκούρες στέγες, καλντερίμια, πυκνά δάση γύρω από τον οικισμό. Ήταν γνωστό στα παλιότερα ως Νέβεσκα. Έχει βαθιές ρίζες στη βλάχικη παρουσία της στη Δυτική Μακεδονία και γνώρισε οικονομική και εμπορική ανάπτυξη τα παλιότερα χρόνια. Άλλωστε τα μεγάλα πέτρινα αρχοντικά που συναντά κανείς σήμερα δεν χτίστηκαν για να δημιουργήσουν ένα όμορφο οικισμό, απλώς αντικατοπτρίζουν τον πλούτο μιας κοινωνίας εμπόρων και τεχνητών που δραστηριοποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή και είχαν αποκτήσει οικονομική δύναμη. Ζούσαν περισσότερες από 100 οικογένειες στο χωριό Χρυσοχώων και Άργυρο Χρυσοχώων. Είναι ένα ταξίδι στην ιστορία. Δεν χρειάζεται να πας για να δεις αξιοθέατα. Το ίδιο το χωριό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι το αξιοθέατο. Και επίσης, πέρα από το χωριό, υπάρχει και ένας άλλος λόγος το οποίο είναι γνωστό. Βρίσκεται το κέντρο προστασίας Αρκούδας του Αρκτούρου μέσα σε μια περιφραγμένη έκταση φυσικού δάσους οξιάς περίπου 50 στρεμμάτων. Εκεί φιλοξενούνται αρκούδες που λόγω τραυματισμού ή άλλων συνθήκων δεν μπορούν να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Είναι η φιλοσοφία του Αρκτούρου η επανένταξη. Όταν όμως δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, παραμένουν στο καταφύγιο οι αρκούδες. Είναι ένα χωριό που ιδίως με τα πρώτα χιόνια γίνεται πόλος έλξης για όλους τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας.

ξεκίνησε πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague απέναντι στην Παρί. 13-7 το σκορ, πρεμιέρες. Και ακολουθεί και ο Ολυμπιακός στις 21:30 με την Μπασκόνια αντιμέτωπος, πρεμιέρα για αυτός. Βέβαια το μεγάλο γεγονός της βραδιάς είναι η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 21:45. Πάμε να ακούσουμε εμείς ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Ιατρού και επιστρέφουμε εδώ για περισσότερο fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Μεγαλειώδης υποδοχή του Πρόεδρου της Κίνας στις ΗΠΑ, πολεμικά μέτωπα Ταϊβάν, δασμή και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ, παρατείνεται έως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν, εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά. 80 χώρες απευθύνουν έκκληση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στον κόλπο. Η CIA προειδοποιεί ότι η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις με ντρόουν στη Μεσόγειο, γράφει η Ισπανική El Mundo. Στις 30 Σεπτεμβρίου είναι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δηλώσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Σε μια διαφορετική κατεύθυνση, οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, δήλωσε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής στο χωριό των Πολύτεκνων οικογενειών δεν χωρούν στο σχολείο τα παιδιά, είναι πενταθέσιο και έχει 75 μαθητές. Στο χωριό έχουν μετακομίσει τα τελευταία χρόνια άλλες 10 πολύτεκνες οικογένειες, με αποτέλεσμα το σχολείο που κινδύνευε να κλείσει να χρειάζεται πλέον νέες αίθουσες. Με ΠΡΟΚΑΤ δίνεται προσωρινή λύση. Στην Παχυσαρκία αποδίδονται 278.000 θάνατοι και 8 εκατομμύρια χαμένα έτη υγιού ζωής σε 8 ευρωπαϊκές χώρες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Και πάμε στη Ρόδο να δούμε μια διάρρηξη που καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο προκαλώντας άκρατο γέλιο. Και αυτό γιατί ο διαρρήκτης γύρω στις 4 τα ξημερώματα πλησίασε την είσοδο του καταστήματος που είχε βάλει στόχο και άρχισε να ταρακουνά τη ζαμαρία. Όπως φαίνεται λοιπόν στο βίντεο, ο κακοποιός πρόχνει τόσο δυνατά το τζάμι που αυτό ραγίζει και σπάει με τα κομμάτια να πέφτουν πάνω του. Μάλιστα, όπως περιέγραψε ο ιδιοκτήτης, το τζάμι ήταν χοντρό, δεκάρι το χαρακτηρίζει, θα μπορούσε να τον αποκεφαλίσει. Ωστόσο δεν συνέβη κάτι τέτοιο, ατάραχος αφού γλίτωσε από τα κομμάτια των γυαλιών ο διαρρήκτης, μπαίνει στο κατάστημα και κατευθύνεται στο ταμείο. Όπως φαίνεται στο βίντεο, έχει και ένα σάντουιτς στο χέρι και τρώει εκείνη την ώρα που πάει στο ταμείο. Φτάνει στο ταμείο, δαγκώνοντας το σάντουιτς, προσπαθεί με το ένα χέρι να ανοίξει το συρτάρι, το ταρακουνάει, τελικά διαπιστώνει ότι το συρτάρι είναι ξεκλείδωτο. Και τζάμπα ταρακουνούσε την ταμιακή, ανοίγει λέει

τα μόνο. Και επιστρέφει στο κατάστημα, αφήνει τα κέρματα, παίρνει τα χαρτονομίσματα, αλλά ξέχασε το σάντουιτς. Και έφυγε νηστικός. Αλλά πήρε τα χαρτονομίσματα, θα μπορούσε να πάρει άλλο.

0: Σβήσιμο της μέρας.
1: Fade out, fade out.
2: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.
1: Fade out, fade out, fade out, fade out.
2: Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι συντονισμένη και σήμερα με τον 102 και στην Ιωάννα που μιλά για ωραίες μουσικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφία, τα μηνύματα. 693-00-78-228, αριθμός Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα και δεν ξέρω αν βλέπετε το Greece Next Top Model, ούτε εγώ το βλέπω, αλλά έπεσε το μάτι μου σε μια ανάρτηση και έμεινε εκεί καθώς πήγε να διαγωνιστεί σε αυτό το διαγωνισμό που από ό,τι κατάλαβα είναι για το επόμενο μοντέλο της Ελλάδας, το καλύτερο μοντέλο, δεν ξέρω τι κερδίζει και ο κάθε διαγωνιζόμενος. Πήγε να διαγωνιστεί ένα παλικάρι, ο Στόγιαν, με καταγωγή από τον πατέρα του από την Αλβανία και από τη μητέρα του από τη Ρουμανία και την Αρμενία. Αποκάλυψε λοιπόν ο Στόγιαν τα θέλω του και το ποιόν του. Εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση. Οι κριτές σχολίασαν το μαύρισμά του και όταν το ρώτησαν από πού το απέκτησε, αυτός τους είπε από πού το απέκτησε. Εργάζεται, λέει, στην οικοδομή αλλά και σε γραφείο τελετών. Και εντάξει, του λένε στην οικοδομή, οκ, okay, λέει, λογικό να έχει γραφείο τελετών, πώς γίνεται αυτό, λέει, δεν ασχολούμαι με τον νεκρό, τους τάφους σκάβω. Οπότε σοκαρίστηκαν λίγο οι κριτές, γιατί έσκαβε τους τάφους. Είναι μια δουλειά και αυτή κάποιος πρέπει να την κάνει. Και μάλιστα περιέγραψε και πόση ώρα του παίρνει και πόσο χώμα πρέπει να βγάλει και πόσο πρέπει να είναι το μέγεθος. Οπότε ο άνθρωπος έβγαζε έντιμα και τίμια το ψωμί του. Παρά την αυτοπεποίθησή του όμως και το ωραίο στυλάκι του, 5 όχι πήρε, λέει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι 5 από την Κριτική Επιτροπή, μάλλον το αρνήθηκαν τη συνέχεια. Και ο ίδιος πάντως δεν έχασε ούτε το χαμόγελο ούτε τίποτα. Του χρόνου, λέει, θα ξανάρθω και θα είμαι πιο προετοιμασμένος. Έτοιμος λοιπόν να γίνει το επόμενο Top Model της Ελλάδας.

Με αφορμή την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, βλέπω μόλις ότι η Σερβία έκανε το 1-0 μόλις το 4ο λεπτό εναντίον της Ελλάδας και νομίζω είδα καλά Ζιβκοβίτς ή όχι, όχι, λάθος, είδα Ζιβκοβίτς σκόρερ. Δεν ξέρω αν είδα σωστά, νομίζω ναι, Αντρίγια Ζιβκοβίτς του ΠΑΟΚ είναι αυτός που πανηγυρίζει. Μόλις το 3ο λεπτό, οι Σέρβοι, στο 4ο λεπτό, οι Σέρβοι κάνουν το 1-0, μια επίθεση από τα αριστερά όπως ανεβαίνουν. Ο Μαξίμοβιτς είναι το γκολ, ο Σέντρο Ζιβκοβιτς, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή, ναι. Σε κάθε περίπτωση, 1-0 και γίνεται λίγο δύσκολο το έργο μας σε αυτούς τους ομίλους. Θα δούμε πώς θα πάει αυτός ο αγώνας και κυρίως αυτός ο όμιλος. Ένας όμιλος δύσκολος όπως σας είπαμε, καθώς έχουμε Ζιβκοβιτς τον γκολ. Λάθος έκανα εδώ που διάβαζα ένα site, Ζιβκοβιτς. Ο θετικός του ΠΑΟΚ λοιπόν το 0-1 και να η Ελλάδα είναι έτοιμη να κάνει το 1-1. Δοκάρι, απίθανο, εντάξει. Θα δούμε ματσάρα, νομίζω όσοι είστε καρέτσας, ήταν δοκάρι. Στην εμός στην επόμενη επίθεση. Και σας έλεγα λοιπόν ότι με αφορμή της εργασίας 81ης Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη επανήλθε και πάλι στην επικαιρότητα ένα βίντεο που αφορά 2 χρόνια πριν πάλι μια Γενική Συνέλευση, όταν ο τότε επικεφαλής του Μεταβατικού Προεδρικού Συμβουλίου της IT Edgar Leblanc Fils, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον ΟΗΕ, έγινε viral. Ενώ απίφθινε μια παθιασμένη έκκληση για παγκόσμια αλληλεγγύη, λοιπόν, καλώντας τις χώρες να ενωθούν και να υποστηρίξουν μια ειρηνευτική προσπάθεια για τη χώρα του, ο μεταβατικός πρόεδρος της IT πήγε να πιει νερό και αντί να σηκώσει το ποτήρι, σήκωσε την κανάτα ολόκληρη. Και ο κακομοίρης όχι μόνο δεν κατάφερε να πιει από την κανάτα, αλλά του φύγε η κανάτα και έγινε μουσκεμα ολόκληρος. Κυκλοφορεί αυτό το βίντεο στο διαδίκτυο και με τους χρήστες να λένε ότι είναι ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα που έχουν καταγραφεί ποτέ στον ΟΗΕ. 2 χρόνια μετά, κανένας δεν θυμάται το περιεχόμενο της ομιλίας. Όλοι θυμούνται το βίντεο που βράχει ο Κακομοίρης.

κάπου εδώ και το σημερινό fade out της Πέμπτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη και Φάνη Λιάκο που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής την πρώτη και τη δεύτερη ώρα. Θα ακολουθήσει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού και στη συνέχεια ως τα μεσάνυχτα συντροφιά σας ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Η συνέτη δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων και επιτρέπει την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον χαμηλότερο από εκείνο τουλάχιστον 4 χωρών της ομάδας των 7. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στον πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύως, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταχύ Περτογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες. Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε το μέτρο για το πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών και την απαγόρευση της μπούρκα στα σχολεία της χώρας. Οι ξένοι μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν στο εξής το 30% του συνολικού αριθμού μελών κάθε σχολικής τάξης. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κάλεσε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξίνχουα σχετικά με τη συνάντηση του Κινέζου πρόεδρου με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μήνα. Στο ιατρείο της Καρνεάδου έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, αποκάλυψε στην ΕΡΤ η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος οζωνοθεραπείας είχε αποστείλει τον Ιούνιο η κατηγορούμενη γιατρός. Για εξαπάτηση κάνει λόγο ο σύλλογος και δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο γραφείων, σε εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στο βαθύ Χαλκίδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκδηλώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα και για την κατασβέσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρήχαν επίσης υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε απόψε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή του Γιαμπού, ενώ

0: Μανιού στρατηγικής σημασίας για το ενεργειακό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας. Το Γιαμπού είναι ο κυριότερος τερματικός σταθμός για την εξαγωγή σαουδαραβικού αργού στην Ερυθρά Θάλασσα και επιτρέπει στο Ριάντ να παρακάμπτει τα στενά του ορμού. Ο Μακρόν δεν αποκλεί απόπειρα επίθεσης με ντρόουν. Κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 11 απόψε έως τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Φθινοπορεινό με αεράκι και σποραδικές βροχές μέχρι και το Σάββατο. Κυριακή θα είναι μια χαρά ημέρα. Τέλειο για να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε. Μέχρι τότε όμως έχουμε εκπομπή, έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε. Καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας ή όπου σας βολεύει. Ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Αν σας έρθει να μας στείλετε μήνυμα, παίρνετε το κινητό σας τηλέφωνο και μέσω Viber στέλνετε στο 6930 07 82 28. 69 30 07 82 28. Ξεκινάμε.

Η ομάδα για το National League απέναντι στη Σερβία είναι πίσω στο σκορ με 1-0. Δέχτηκε ένα γρήγορο γκολ στο 4ο λεπτό, ένα αφελέστατο γκολ. Δεν είχαν πάρει καν θέση αμυντική μέσα στην μικρή περιοχή και δεχτήκαμε το γκολ από τον Ζίφκοβιτς. Έχουμε κάνει αρκετές ευκαιρίες, 3-4 ευκαιρίες. Έχουμε και ένα δοκάρι με τον Καρέτσα. Παίζουμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν έχει έρθει το γκολ και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν έρθει γρήγορα θα αλλάξει και η ψυχολογία της ομάδας. Οπότε όλη μας τη θετική ενέργεια τη στέλνουμε αυτή τη στιγμή στους ποδοσφαιριστές μας για να έρθει γρήγορα το γκολ και να ηρεμήσουμε. Πάμε στον πιο γκαφατζή διαρρήκτη της χώρας για φέτος. Στη Ρόδο ήτανε, πήγε σε ένα μαγαζί, έσπασε την τζαμαρία, μπήκε μέσα, έψαξε συρτάρια, ταμιακές μηχανές, βρήκε όσα χρήματα χρειαζόταν. Κάποια στιγμή είδε ένα σάντουιτς, το άνοιξε, το δάγκωσε και έπαθε σοκ. Άρχισε να το τρώει με μανία. Βγήκε έξω σαν μερακλής που ήταν να κάνει και ένα τσιγάρο, αλλά συνειδητοποίησε ότι ξέχασε τα χρήματα. Μετά από αρκετή ώρα γύρισε να πάρει ξανά τα χρήματα και έτσι μας χάρισε ένα καταπληκτικό πλάνο στις κάμερες ασφαλείας και αυτή τη στιγμή αναζητείται από την αστυνομία.

Η Γιώτα μας λέει ότι μας ακούει παρέα με τον γιο της. Παράπονο δεν έχω πάντως. Από τα μηνύματα που παίρνω, αρκετά συχνά μου γράφετε ότι μας ακούτε μαζί με τα παιδιά σας. Αν ήταν όλοι σαν τους ακροατές της νυχτερινής βάρδιας, δεν θα είχαμε πρόβλημα με το δημογραφικό. Συγχαρητήρια, παιδιά, που κάνατε οικογένεια. Να μεγαλώσουν και να τα χαρείτε. Η Δέσποινα παραπονιέται ότι αυτός ο κόσμος έχει φτιαχτεί, λέει, για τους άντρες. Κάθε μέρα έχει και από ένα παιχνίδι, από όλα τα αθλήματα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Έχει φτιαχτεί έτσι, λέει, ο κόσμος για να βλέπετε συνέχεια τηλεόραση. Δέσποινα μου, έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου, αλλά εμείς παλέψαμε για αυτή την κατάσταση. Έχουμε αφιερώσει ώρες μπροστά από την τηλεόραση, έχουμε δώσει πάρα πολλά λεφτά σε εισιτήρια για τα γήπεδα. Εσείς τι κάνατε για να βλέπετε αυτά που θέλετε να βλέπετε στην τηλεόραση? Δώσαμε αγώνα πραγματικά όλοι οι άντρες αυτού του πλανήτη για να έχει συνέχεια κάθε μέρα ποδόσφαιρο. Πάμε στα ευχάριστα, γιατί θα δούμε αν θα είναι ευχάριστα ή θα δούμε πόσο ευχάριστα θα είναι. Φυσικά, πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή που απασχολεί τους πάντες στη χώρα μας είναι η αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Μέση τιμή είναι κοντά στα 2,2. Θα βρείτε τη βενζίνη στα πρατήρια καυσίμων. Αρκετά αυξημένο το κόστος, ειδικά για ανθρώπους που το χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για την εργασία τους. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ανακοίνωσε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η ελάφρυνση στη βενζίνη θα είναι κοντά στο 0,10-0,15, αλλά κάντε υπομονή, μπορεί να έχουμε και μια ακόμη πιο ευχάριστη έκπληξη. Γιατί θα ανακοινωθούν τότε? Γιατί θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο τα μέτρα, δεν θα είναι για πάντα, και θα, λόγω της υψηλής μεταβλητικότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Δηλαδή μπορεί κάτι να γίνει και να πέσουν ξαφνικά οι τιμές, όπως έγινε χθες που είπε ο κύριος Πεζεσκιάν ότι είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και ξαφνικά έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Βγήκε μετά ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε μπορεί να σας καταστρέψουμε, ανέβηκε το πετρέλαιο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αυτές οι τιμές έχουν μεγάλη μεταβλητικότητα από ώρα σε ώρα, έτσι, ούτε καν από μέρα σε μέρα, γι' αυτό λοιπόν θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, ξαναλέω, για τη βενζίνη, θα μάθουμε πώς θα ανακουφιστούμε, η τσέπη μας κυρίως, και στις 14 Οκτωβρίου, αυτό που καίει κυρίως τους περισσότερους, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί ο καιρός αρχίζει και κρυώνει και έρχεται η ώρα να γεμίσουμε τα... τι γεμίζουμε, τους καυστήρες γεμίζουμε.

Ο Σέρβος τερματοφύλακας κάνει το παιχνίδι της ζωής του, έχει πιάσει τα άπιαστα, μέσα σε ένα ημίχρονο έχει κάνει 5 πολύ δύσκολες επεμβάσεις. Καρότο και μαστίγιο μας έχουν οι Μεγάλοι Βρετανοί όσον αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Χθες μας έλεγαν ότι η κουβέντα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχει τελειώσει, δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Σήμερα εκπρόσωπος τύπου από το Βρετανικό Μουσείο μας λέει ότι υπάρχει αμετάβλητη η διάθεσή μας για μια συμφωνία. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε πλέον. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε ότι εγώ δεν εμπλέκομαι, θα τα βρει η ελληνική πλευρά με το Βρετανικό Μουσείο. Και η ζωή συνεχίζεται. Είναι ζήτημα βασικό, το ζητάει η ελληνική πλευρά και είναι δίκαιο αίτημα. Μαζί με εμάς αρκετές χώρες της Ευρώπης είναι στο πλευρό μας. Πρέπει να γυρίσουν τα γλυπτά του Παρθενώνα σε εμάς. Εδώ που ανήκουν δηλαδή. Έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Κρήτη μπορούν να μας δώσουν 60 έως 70 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 20-25 χρόνια, εκτίμησε σε συνέντευξή του ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Με αποχώρηση πολλών αντιπροσωπιών και αποδοκιμασίες, η άνοδος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο βήμα του συνεδρίου του ΟΗΕ, διαδηλώσεις έξω από το κτίριο. Αναφερόμενος στην Ταχεράνη, είπε στην ομιλία του ότι το Ισραήλ εμπόδισε την παγκόσμια πυρηνική απειλή του Ιράν. Μητσοτάκης και Νετανιάχου αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συμμαχία και θέματα διασυνδεσιμότητας στη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη. Πολεμικά μετώπατα Ιβάν Δασμή και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Αμερικανού και του Κινέζου Προέδρου παρατείνεται ως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Σημαντικό να χαμηλώσει η ένταση που δεν ανεβάσαμε εμείς, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές στις δηλώσεις Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη. Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης προσέλκυσε 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο. Το 60% των εισιτήριων εκδόθηκε διαδικτυακά και οι χρήστες της επίσημης εφαρμογής της έκθεσης τριπλασιάστηκαν. Διασώθηκαν 29 μετανάστες στη Ρόδο, συνελήφθησαν 2 διακινητές. Σε εστιοφόρο που ήταν αγκυροβολημένο στον ορμοπέδι της Σίμης, εντοπίστηκαν άλλοι 11 μετανάστες που είχαν καταβάλει 7.000 ευρώ ο καθένας. Νεκρός 24χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Ιγουμενίτσας Πρέβεζας. 17χρονος Ιάπωνας κολυμβητής έγραψε ιστορία καθώς αναδείχθηκε νικητής με χρόνο 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα στα 200 μέτρα πρόστιο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ένα τραγούδι που ταυτίστηκε με το θρυλικό στριπτής της Kim Basinger στο 9,5 εβδομάδες και τώρα σκεφτόμουν αν ένας οδηγός ταξί έχει ακούει 102 και έμπαινε αυτό το τραγούδι, θα είναι λίγο η ατμόσφαιρα περίεργη μέσα στο ταξί, αν έχει πελάτη εννοώ. Γι' αυτό θα πρέπει να τα σκέφτομαι αυτά, να τα λαμβάνω υπόψη μου όταν επιλέγω τραγούδια. Λοιπόν, έχετε σκεφτεί ποτέ ποια είναι η πιο βροχερή πόλη της Ελλάδας? Στο μυαλό σας φαντάζομαι θα είχατε περισσότερο την Ήπειρο, τα Ιωάννινα. Είστε κοντά, αλλά η πιο βροχερή πόλη στη χώρα μας είναι η Κέρκυρα. Κονταροχτυπήθηκαν με τα Ιωάννινα, βγήκε πρώτη η Κέρκυρα με μέση ετήσια βροχόπτωση τα 1087 χιλιοστά, ενώ τα Ιωάννινα ακολούθησαν με 1079 χιλιοστά, ελάχιστα δηλαδή, λίγο πιο κάτω. Τα Ιωάννινα είχαν περισσότερες βροχερές μέρες, περίπου 96 μέρες το χρόνο, ενώ η Κέρκυρα 83, και όμως έπεσε περισσότερο νερό. Και τις προάλλες που είπαμε ότι θα βρέξει, στην Κέρκυρα είχε πάρα πολύ βροχή και πολλούς υδροστρόβιλους. Φέτος γενικά το Ιόνιο δέχτηκε αρκετό νερό. Και πάμε και στο Θεσσαλία Pass και στο Εύρος Pass που άνοιξαν σήμερα η διάθεσή τους. Μπορείτε να πάρετε, να δηλώσετε συμμετοχή δηλαδή. Από σήμερα μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο vouchers.gov.gr. 200 ευρώ για τη Θεσσαλία, 250 ευρώ για τον Εύρο. Πολύ εύκολη διαδικασία. Αν θέλετε να πάτε κάπου και χρειάζεστε μια οικονομική ενίσχυση, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Μπαίνετε, δίνετε τα στοιχεία σας, περιμένετε να βγουν τα αποτελέσματα και αν είστε τυχεροί, φεύγετε, φτιάχνετε βαλίτσες και φεύγετε. Είναι δύο οι περίοδοι που μπορείτε να πάτε. Είναι Οκτώβριος-Νοέμβριος, Νοέμβριος-Δεκέμβριος.

Θα διαφωνήσω με τον φίλο ακροατή, τον Παναγιώτη, που λέει τι να τα κάνω τα λεφτά για να πάω στον Εύρο. Να μας δώσουν, λέει, λεφτά να πάμε στο εξωτερικό. Πρώτον, αυτό το μέτρο είναι για να στηρίξουμε κάποιες περιοχές της χώρας μας που είχαν κάποιες δύσκολες στιγμές, κυρίως με τη φωτιά και με προβλήματα στη Γεωργία. Και δεύτερον, δεν νομίζω ότι έχει να ζηλέψει τίποτα ο Εύρος και η διαδρομή μέχρι τον Εύρο από το να πάτε πού. Πάτε και πληρώνετε 200 ευρώ για να κάνετε βαρκάδα στη Βενετία και χρειάζεστε 2 εβδομάδες για να φύγει η μυρωδιά από πάνω σας ή στο Σικουάνα που είναι μέσα στις βρωμιές, και δεν πάτε στο Δέλτα του Εύρου να κάνετε μια βαρκάδα που είναι από τα ωραιότερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας. Το έχω κάνει και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Μαγικές εικόνες, τόσο σε ζωικό όσο και σε φυτικό βασίλειο. Οπότε μην υποτιμούμε τόσο πολύ τον Εύρο. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη να δείτε και κυρίως πολύ καλούς ανθρώπους να σας υποδεχτούν. Αν είστε από αυτούς που σας ενοχλεί ο θόρυβος και η πολλή φασαρία και δεν μπορείτε αυτούς που έχουν ανοιχτό το παράθυρο όταν οδηγούν και ακούγονται τα τραγούδια από το ραδιόφωνο, είτε είναι λαϊκά, είτε είναι rock, είτε hard rock, και σας εκνευρίζουν όλοι αυτοί, θα πάτε να ζήσετε στη Σιγκαπούρη. Και γιατί? Γιατί η Σιγκαπούρη πλέον τιμωρεί όλους αυτούς που οδηγούν και έχουν δυνατά τη μουσική. Αν είσαι οδηγός λεωφορείου και έχεις πολύ δυνατά τη μουσική, μπορείς να πληρώσεις μέχρι και 5.000 δολάρια Σιγκαπούρης, κάτι που σημαίνει περίπου 3.500 ευρώ. Αν είσαι οδηγός ιδιωτικού αυτοκινητού, γιοταχή, και ανεβάσεις την ένταση στο ραδιόφωνο σου, αναλόγω

την ένταση και τη διάρκεια που το κάνεις αυτό, μπορεί το πρόστιμο να φτάσει μέχρι και 1000 ευρώ. Οπότε στη Σιγκαπούρη όλοι θα ακούνε χαμηλόφωνα τη μουσική που θέλουν, δεν θα ενοχλεί κανείς κανέναν. Σε κάποιες χώρες δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που λέμε η χορύπανση. Πρόσφατα διάβαζα ότι στο Μπαχρέιν και στο Μπρουνέι, με συγχωρείτε, στο Μπρουνέι είναι αδίκημα. Αν δηλαδή σε κάποιο σπίτι παράγεται τόσο πολύ θόρυβος που ενοχλούνται οι γείτονες, υπάρχει σύλληψη και υπάρχει και ποινή. Κάποιες χώρες τα σέβονται αυτά και τα προσέχουν. Εμείς που είμαστε λίγο πιο αλέγκροι, λίγο πιο έντονοι χαρακτήρες, δεν μπορώ να φανταστώ να λέμε σε κάποιον 10 ώρα το βράδυ και 9 ώρα το βράδυ χαμήλωσε την τηλεόραση ή χαμήλωσε το ραδιόφωνο, γιατί ενοχλούμε.

Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της εθνικής μας. Προσπαθεί να ισοφαρίσει. Θα σας κρατάμε ενημερούς. Μόλις μπει το γκολ θα σας το πούμε. Πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Περσεφόνη. Χρόνια σας πολλά. Και ακολουθεί μετά το τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 1924 στο Κάιρο γεννιέται η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η Μαρία Ζουμπουλάκη. Όταν ξεκίνησε εμφανιζόταν μόνο σε όπερες, όμως γνώρισε τον Δημήτρη Μιράτ και μπήκε στο θεατρικό σανίδι και διέπρεψε από τις καλύτερες ηθοποιούς που βγήκαν ποτέ. Σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Νίκος Εργιανόπουλος, δημοφιλέστατος ηθοποιός της τηλεόρασης. Η είδηση θανάτου του με 21 μαχαιριές συντάραξε το ελληνικό κοινό το 2008. Το 2004 η γαλλική λογοτεχνία χάνει την πιο χαρισματική συγγραφέα της, φεύγει από τη ζωή η Φρανσουά Σαγκάν. Την έχουν αποκαλέσει Κοκό Σανέλ της λογοτεχνίας, κατάφερε τα βιβλία της να είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας της Γαλλίας. Κάθε βιβλίο της ήταν καλύτερο από το προηγούμενο. Οι χαρακτήρες της ήταν κυρίως ήρωες με κατεστραμμένο ψυχικό κόσμο και προσωπικούς δαίμονες. Στην προσωπική της ζωή ζούσε σαν να μην υπάρχει αύριο. Λάτρευε τη δράση, τα ακριβά αυτοκίνητα, το αλκοόλ. Εθίστηκε στις ουσίες και έχασε το μεγαλύτερο μέρος περιουσίας της στον τζόγο. Πέθανε πάμπτωχη και σε άθλιες συνθήκες στα 69 της έτη. Υπάρχει μια ταινία για τη Φρανσουά Σαγκάν. Δείτε την, είναι πάρα πολύ ωραία. Το 1966 ο Τζίμι Χέντριξ προσπαθούσε να κάνει καριέρα στις ΗΠΑ. Δεν τα κατάφερνε, του λέγανε ότι δεν είσαι αρκετά καλός. Πουλάει ό,τι έχει και δεν έχει, αγοράζει ένα εισιτήριο για το Λονδίνο, κρατάει μόνο ένα πουκάμισο, ένα παντελόνι και την κιθάρα του, δίνει μια συναυλία στο Λονδίνο, σαν σήμερα το 1966, οι κριτικοί τον αποθεώνουν και μετά οι Αμερικανοί τον παρακαλάνε, του δίνανε κάτι αμοιβές που ούτε φανταζόταν. Και το 1991 κυκλοφορεί ο δίσκος των Nirvana Nevermind, ένας δίσκος που τους πρώτους μήνες κυκλοφορίας του θεωρήθηκε αποτυχημένος. Αλλά τι έγινε, φτιάξαν ένα πάρα πολύ φθηνό βίντεο κλιπ, το Smell Like Teen Spirit. Αυτό παίχτηκε στο MTV και σε χρόνο ρεκόρ, όταν λέμε σε χρόνο ρεκόρ μιλάμε για λιγότερο από 7 μέρες, ο δίσκος από αποτυχημένος έγινε πλατινένιος.

Επειδή το Σάββατο θα βρέχει και αγριεύει ο καιρός, την Παρασκευή αύριο που μεν θα έχει συννεφιά και λίγο αεράκι, αλλά δεν κινδυνεύεται να γίνεται μουσκεμα, είναι μια πολύ καλή μέρα για να βγείτε. Τι μπορείτε να κάνετε αύριο, αν θέλετε θέατρο? Έχουμε πρεμιέρα στο Αριστοτέλειο Θέατρο με την παράσταση «Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση». Είναι το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Η παράσταση αντλεί υλικό από πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ηλία το 1960 και φωτίζει με σκληρή θεατρική αλήθεια τους μηχανισμούς της πατριαρχίας, της κοινωνικής συνενοχής, της βίας και της σιωπής. Αν θέλετε να δείτε κάποια ταινία, σας έχω προτείνει από χθες την καινούργια ταινία του Brad Pitt, «Η καρδιά του κτίνους». Βγαίνει όμως και στο Μακεδονικό μια καινούργια ταινία, λέγεται «Γράμματα αγάπης» της Αλίς Ντουάρτ. Η Σελίν πρόκειται να γίνει η μητέρα, με τη διαφορά ότι δεν κυοφορεί εκείνη το μωρό, αλλά η σύντροφός της. Για να προχωρήσει στην υιοθεσία του παιδιού, θα χρειαστεί να συγκεντρώσει 15 συστατικές επιστολές από τον περίγυρό της. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα συμφωνικό πρόγραμμα με τίτλο «Μητέρα Γη». Στο Θέατρο Γης προσγειώνεται ο Παύλος Παυλίδης με τραγούδια από την τεράστια καριέρα του, μια ροκ διαδρομή από τα ξύλινα σπαθιά μέχρι και τις τελευταίες του κυκλοφορίες. Την ίδια ώρα στη Μολύνα Ζαριστών, δύο χαρακτηριστικές μορφές της έντεχνης σκηνής, ο Κώστας Τουρνάς, που χθες είχε γενέθλια, και ο Διονύς Τσακνής, παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια και διαχρονικές μελωδίες από την ιστορία του ελληνικού ροκ. Και ξεκινάει αύριο στην Άνω Πόλη, το λέω με ενθουσιασμό γιατί πέρσι πήγα και πέρασα πάρα πολύ ωραία, το 12ο Wall Festival 2026, γίνεται εκεί που είναι τα τείχη της Άνω Πόλης, και ξεκινάνε αύριο οι εκδηλώσεις με το μουσικό σχήμα «Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας». Εντυπωσιακό μουσικό σχήμα, αν δεν το έχετε δει, να πάτε οπωσδήποτε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα τελικά αποτελέσματα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς και η στρατηγική μεταξέλιξη της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ και η πορεία της ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της πόλης, παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η 90η ΔΕΘ προσέλκυσε 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο, ενώ σημαντική ήταν και η ψηφιακή συμμετοχή του κοινού, καθώς το 60% των εισιτηρίων εκδόθηκε διαδικτυακά και οι χρήστες της επίσημης εφαρμογής της έκθεσης τριπλασιάστηκαν. Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Κρήτη μπορούν να μας δώσουν 60 με 70 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 20 με 25 χρόνια, εκτίμησε σε συνέντευξη του Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Επιπλέον αναφέρει ότι ο αγωγός θα επιτρέψει τη μεταφορά φυσικού αερίου από κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, εφόσον το επιτρέψουν οι μελλοντικές συνθήκες μέσω του νησιού προς την Τουρκία και την Ευρώπη. Δρυμία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, στρέφοντας ιδίως τα βέλη του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας. Στο στόχαστρο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού βρέθηκε επίσης η Τουρκία και ο πρόεδρός της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο και ανέφερε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να ξεκινήσει την ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών άρχισαν να φεύγουν από την αίθουσα. Το ΝΑΤΟ εντείνει την ανταλλαγή πληροφοριών ως απάντηση σε ένα κύμα δολιοφθορών και άλλων περιστατικών που φαίνεται να συνδέονται με τη Ρωσία. Αλλά θα πρέπει να παραμείνει ψύχρεμο και σίγουρο ότι μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από τη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος διοικητής της συμμαχίας στο Reuters. Οι δηλώσεις του πτεράρχου της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, Αλέξους Γκρινκέβιτς, έγιναν αφότου η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Δανίας προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Δύσης τους επόμενους μήνες. Η εν λόγω Υπηρεσία Πληροφοριών της Δανίας προσέθεσε ότι υπήρξε ένας μικρός αλλά αυξανόμενος κίνδυνος που συνίσταται στο ότι η Μόσχα μπορεί να πραγματοποιήσει μια περιορισμένη στρατιωτική επίθεση εναντίον μιας ή αρκετών χωρών του ΝΑΤΟ που συνορεύουμε τη Ρωσία. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κάλεσε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας των στενών του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξίνχουα. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του, απευθυνόμενο σε δημοσιογράφους, προτού οι δύο ηγέτες επιβιβαστούν στο ελικόπτερο Marine One, αναχωρώντας από το Λευκό Οίκο για μια σύντομη περιήγηση. Οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί σύνδεσμοι και φορείς στις Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην επιβάλλει απαγόρευση εξαγωγής δίζελ, αναφέροντας σε κοινή επιστολή τους ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποδειχθεί αντιπαραγωγική και θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των καυσίμων αντί για μείωση. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους εναντίον ευαίσθητους στόχους στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε στη Βουλή άρθρο του νομοσχεδίου για την αλία που αφορά επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης που ζήτησε την απόσυρσή του, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντά ότι βγαίνουν από την ομηρία 50.000 πραγματικοί παραγωγοί. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε βιτιοφόρο όχημα στο 141ο χιλιόμετρο της Ιωνίας οδού στην Άρτα. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Έχει αποδεσμευτεί ο τράκτορας από το όχημα από τον οδηγό. Κλείνει αυτή την ώρα για όλα τα οχήματα έως τις 5 τα ξημερώματα η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ θα βρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
0: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στον ήχο. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Το σκορ μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας παραμένει 1-0. Ο Σέρβος τερματοφύλακας είναι λες και έχει μαγνήτη. Η μπάλα πάει συνέχεια πάνω του. Η εθνική πιέζει. Για να καταλάβετε, τα τελευταία δύο λεπτά έχει κάνει δύο μεγάλες ευκαιρίες. Όμως ο Σέρβος τερματοφύλακας είπε όχι στους επιθετικούς μας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή η εθνική ομάδα έχει το περισσότερο ταλέντο σίγουρα μετά το 2004. Είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή δηλαδή ατομικά όλοι οι παίχτες. Μήπως ήρθε η ώρα να θέσουμε και θέμα προπονητή, και δεν μπορώ να ακούω αυτούς που λένε υπάρχει καλύτερος προπονητής από τον Γιωβάνοβιτς. Πάντα υπάρχει ένας καλύτερος προπονητής, αρκεί να δώσει τα ανάλογα χρήματα. Είναι κρίμα αυτή η γενιά δηλαδή να λείπει από μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε και έναρξη Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν πέσει στη μάχη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σαρωτική και οι δύο. Αυτή τη στιγμή, λίγο πριν το τέλος, ο Ολυμπιακός κερδίζει την Μπασκόνια εκτός έδρας 99-78. Και ο Παναθηναϊκός στον ντεμπούντο του, στην επιστροφή του ο Μπράντοβιτς στο ΆΚΑ, κερδίζει 91-72 τη γαλλική Παρί. Είχαμε και παρουσίαση της ομάδας στους δημοσιογράφους του Άρη σήμερα, σε πολύ καλό κλίμα έγινε. Όλοι ήταν χαμογελαστοί. Ο Σπανούλης είπε ότι θέλει να αφήσει έργο στον Άρη, θέλουν να θυμούνται την θητεία του, θέλει να φτιάξει κάτι μεγάλο και να το κληρονομήσει η ομάδα. Πολύ σωστή τοποθέτηση, γιατί ο προπονητής πρέπει να αφήνει πίσω του μια ομάδα που θα συνεχίζει όταν θα φύγει αυτός. Υπάρχουν χαρακτηριστικοί προπονητές που το κάνανε αυτό, δηλαδή όταν έφευγε ο Ανίδης από μια ομάδα δεν διαλύονταν η ομάδα, συνέχιζε να παίζει πάρα πολύ καλά. Είδαμε και το καινούριο Palette Sport, εγώ θα το λέω Palette Sport γιατί είμαι λίγο παλαιότερος, το Αλεξάνδριο Μεραθρόν τέλος πάντων. 650 θέσεις επιπλέον έχει, μπήκανε και παντού καθίσματα, LED φωτισμοί, LED οθόνες, ένα σύγχρονο γήπεδο ευρωπαϊκό που δείχνει και τις διαθέσεις της ΚΑΕ για το τι θέλει να κάνει.

Ισοφαρίσαμε με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Τζόλι. Αυτό το παιδί πραγματικά φέτος είναι η χρονιά του. Θα κάνει τεράστια καριέρα στην Premier League, το πιστεύω πραγματικά. Και μας μένουν άλλα 12 λεπτά για να πάρουμε και τους 3 βαθμούς. Τους πιέζουμε, τους έχουμε μέσα στην μικρή περιοχή τους. Θα έρθει το γκολ, πιστεύω. 12 λεπτά είναι αρκετός χρόνος. Μιλάμε όλοι για το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας, αλλά όταν το βλέπεις σε νούμερα, είναι ακόμη χειρότερο το πρόβλημα. Βγήκε μια έρευνα για το πώς έχουν μειωθεί οι γεννήσεις την περίοδο 2009-2024, 50% στα περισσότερα μέρη της χώρας μας. Στην κεντρική Μακεδονία το πρόβλημα είναι εντονότερο στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ακριβώς 50% μείωση στις γεννήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Ακολουθεί το Κιλκής, η Μαθία, η Πιερία. Και αν πάμε στη Δυτική Μακεδονία, το μεγαλύτερο πρόβλημα το παρουσιάζουν τα Γρεβενά, η Κοζάνη και η Καστοριά, που ξεπερνάνε λίγο, αλλά ξεπερνάνε το 50% σε μείωση τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα, σε ολόκληρη τη χώρα, από τις 148 γεννήσεις που είχαμε το 1900 μέχρι και το 1980, τη χρονιά εννοώ, φέτος σημειώθηκαν 67.000. Τεράστια διαφορά. Από 148.000, 67.000 γεννήσεις. Ήδη έρχονται κάτι αναφορές για μεγαλοπόλεις.

για επαρχία με σχολεία και τμήματα σε δημοτικό με 10 και 12 παιδιά, κάτι που είναι πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στα χρόνια μας, μας αναγκαστικά μας χωρίζαν σε 2 και 3 τμήματα γιατί ήμασταν 30 παιδιά σε κάθε τάξη. Και τώρα βλέπουμε 10 και 12 παιδιά. Πολύ δύσκολα. Στη Θεσσαλονίκη επιστρέφω. Οι νέοι δηλώνουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για να κάνουν παιδιά είναι το οικονομικό, το στεγαστικό και η έβρεση εργασίας. Συν της άλλης, από αυτά που βλέπουν οι κοινωνιολόγοι είναι ότι οι δυναμικές ηλικίες, δηλαδή από 30 έως και 40, έχουν φύγει στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχει μεταφερθεί η ηλικία που οι γυναίκες κάνουν παιδιά μετά τα 38 έτη πλέον, κάτι που όπως καταλαβαίνετε μειώνει και τις πιθανότητες να μείνει κάποιος εύκολα έγκυος. Νομίζω ότι πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις και όταν λέω γενναίες αποφάσεις μιλάω να ρίξουμε χρήματα πάνω σε αυτό το τομέα, να δώσουμε κίνητρα στους νέους για να ξανασκεφτούν το ενδεχόμενο να κάνουν παιδιά και όχι μόνο ένα, να περάσουμε και στο δεύτερο παιδί γιατί το χρειαζόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Κρήτη μπορούν να μας δώσουν 60 έως 70 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 20 με 25 χρόνια, εκτίμησε σε συνέντευξη του Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Ένταση αποδοκιμασίες και μαζική αποχώρηση διπλωματικών αντιπροσωπιών εκδηλώθηκαν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όταν στο βήμα ανέβηκε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Οι δικαδηλούς και υποκριτές χαρακτήρισε τους αποχωρήσαντες ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Μητσοτάκης και Νετανιάχου αντέλεξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συμμαχία και θέματα διασυνδεσιμότητας στη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη. Μεγάλες εταιρείες προειδοποιούν τον Αμερικανό πρόεδρο να μην επιβάλλει απαγόρευση εξαγωγών, φόβοι ότι θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εντοπισμός 35 αλλοδαπών και σύλληψη του αλλοδαπού διακινητή του στους Καλούς Λιμένες στην Κρήτη, συνελήφθη 17χρονος από τον Νότιο Σουδάνος ο διακινητής. Πρόσκρουση επιβατικού τουριστικού σκάφου σε δύο σταθμευμένα οχήματα στο κεντρικό λιμένα της Αίγινας το μεσημέρι. Κυματισμός άλλου σκάφου φέρεται να όθησε το πρώτο με την Πρίμνη στο Κρυπιδότυχο, ενώ έγινε και εμπλοκή σχοινιού στη δεξιά προπέλα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Την Κυριακή, η πλατεία προσφυγικού ελληνισμού στην Καλαμαριά θα γεμίσει γεύσεις και μουσικές του Πόντου σε μια μοναδική εκδήλωση. Στη Βρετανία, 12χρονη μαθήτρια κρεμάστηκε μέσα στο δωμάτιό της, φέρεται να ήταν θύμα bullying. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Επιστρέψαμε. Λίγο η κλιματική κρίση, λίγο το φαινόμενο El Niño, λίγο τα προβλήματα με τα λοιπάσματα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, λίγο η αύξηση του κόστους παραγωγής, έχει αρχίσει και φτάνει η κρίση και στο πιάτο μας. Και τι αναφέρω, βγάλαν οι επιστήμονες ποια τρόφιμα τον επόμενο καιρό θα δούνε ανατιμήσεις και δεν μιλάνε για το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά μιλάνε για τα επόμενα χρόνια. Βρήκαν λοιπόν ότι τα προϊόντα που κινδυνεύουν να ή να εξαλειφθούν, γιατί κανείς δεν θα θέλει να τα παράγει είτε να ακριβίνουν πάρα πολύ, είναι τα εξής. Πρώτον είναι η σοκολάτα. Η σοκολάτα εδώ και χρόνια δέχεται πιέσεις. Θα έχετε παρατηρήσει και εσείς ότι οι αυξήσεις που έχουμε δει στα ράφια είναι τεράστιες. Τα δέντρα κακάο κάθε χρόνο λόγω της ευαισθησίας τους παρουσιάζουν προβλήματα στην παραγωγή και με ασθένειες που τα αποδεκατίζουν, αλλά και με τις έντονες βροχοπτώσεις που έχουμε και αμέσως μετά αυξημένες θερμοκρασίες. Αυτό καταστρέφει ένα δέντρο κακάο. Το επόμενο τρόφιμο που κινδυνεύει και είναι πολύ λυπηρό γιατί είμαστε λάτρεις είναι οι πατάτες. Ήδη η τιμή της πατάτας κατ' εμέ που τη θυμάμαι μικρός να είναι πάρα πολύ φτηνή και να είναι και το πιάτο του φτωχού η πατάτα, ήδη είναι ακριβή. Τα επόμενα χρόνια θα δούμε τις πατάτες να είναι ένα είδος πολυτελείας. Ήδη στο Βέλγιο και στη Γαλλία έχουν με τεράστιο πρόβλημα γιατί οι πατάτες τους βγήκαν μικρότερες από ό,τι περιμένανε. Τα επόμενα χρόνια θα δεχτεί πάρα πολύ πίεση το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και δεν συμφέρει τον παραγωγό, έχει αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλά κοστίζει πολύ και η αποθήκευσή του. Οπότε θα δούμε και εκεί να ανεβαίνουν οι τιμές στις πατάτες. Σπανάκι, μαρούλι, λάχανο. Δεν θα είναι πια φτηνά όπως είναι πλέον. Κινδυνεύουν και αυτά. Ψωμί. Θα δούμε και το ψωμί, λέει, να ανεβαίνει περίπου στο 10% τον επόμενο χρόνο, γιατί και μικρότερη παραγωγή βγαίνει συνεχόμενα και σε ολόκληρη την Ευρώπη μειώνεται κάθε χρόνο η παραγωγή του αλευριού, αλλά και αυξάνεται και το κόστος παραγωγής. Και τέλος, αυτό που κινδυνεύει, τα τελευταία δύο χρόνια είδαμε μείωση στην τιμή του ελαιόλαδου, σταθεροποιήθηκε δηλαδή σε χαμηλά επίπεδα, είναι σε καλή τιμή το ελαιόλαδο, αλλά λέει στα επόμενα 2-3 χρόνια, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στις μεγάλες χώρες παραγωγής, δηλαδή Ισπανία, Τινησία, Ιταλία και σε εμάς, δηλαδή αν δεν δούμε να πέφτει η θερμοκρασία, να έχουμε περισσότερες βροχοπτώσεις, να είναι μικρότερο το διάστημα που οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές, θα δούμε το ελαιόλαδο να ανεβαίνει η τιμή του, γιατί θα μειώνεται, λέει, η παραγωγή. Το κακό σενάριο για το ελαιόλαδο μιλάει ότι σε μια χρονιά που η θερμοκρασία θα ανέβει κατά 2 βαθμούς Κελσίου τη χρονιά, μπορεί να μειώσει την παραγωγή μέχρι και 70%. Εφιαλτικό σενάριο πραγματικά.

Μας άγχωσε, αλλά τελικά η εθνική μας ομάδα πήρε τους 3 βαθμούς. 15 δευτερόλεπτα πριν σφυρίξει ο διαιτητής, ο Τσιμίκας έκανε μια κούρσα, έβγαλε μια σέντρα και ο Δουβίκας έκανε την κεφαλιά και έτσι μπήκε το γκολ. 1-2, σημαντική νίκη, γιατί η εθνική μας έχει πολύ δύσκολα παιχνίδια. 2 παιχνίδια με την εθνική Γερμανίας και 1 παιχνίδι με την Ολλανδία. Οποιοσδήποτε βαθμός σε αυτά τα 3 παιχνίδια είναι κέρδος πραγματικά, γιατί είναι από τις δυνατές ομάδες στον όμιλό μας. Παλιά ξέραμε ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες χρειαζόταν απλά να παίξουν καλά για να έρθουν οι φίλαθλοι στο γήπεδο. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αρχηγός της γυναικείας ομάδας της Ατλέτικο Μαδρίτης άνοιξε σελίδα στο OnlyFans, τη γνωστή πλατφόρμα όπου δείχνουν περιεχόμενο για ενηλίκους, για να φέρει, λέει, τους οπαδούς πιο κοντά στο ποδόσφαιρο, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, για να γεμίσει το γήπεδο όταν παίζει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Η τερματοφύλακας και αρχηγός των Ροχιμπλάνκος, 33 ετών, η Λόλα Γκαγιάρδο, δεν είναι όποια και όποια, έχει μεγάλη και σπουδαία καριέρα. Κέρδισε το Champions League με τη Λιόν του 2020. Έχει εκπροσωπήσει την Ισπανία σε παγκόσμια κύπελα, πολλά, από το 19 μέχρι και τώρα. Θεωρείται μία από τις καλύτερες γυναίκες τερματοφύλακες στο ισπανικό πρωτάθλημα και στο ευρωπαϊκό. Έκανε λοιπόν αυτή την κίνηση γιατί θεωρεί ότι το κοινό και οι φίλαθλοι πρέπει να ξέρουν και αυτή την πλευρά της. Μην φανταστείτε ότι το έκανε για τα χρήματα, το έκανε για την ομάδα. Θυσιάστηκε. Μάλιστα, λέει, θα δώσει και έκπτωση σε όσους παίρνουν κάθε Κυριακή ένα εισιτήριο και έρχονται στο γήπεδο. Μάλιστα. Σημεία των καιρών.

Εθισμένος ένας στους δύο έφηβους στη χώρα μας, 50% οι ηλικίες 14 μέχρι 16 ετών χρησιμοποιούν καθημερινά, λέει, το διαδίκτυο και το κινητό τους τηλέφωνο για περισσότερες από 4 ώρες την ημέρα. Αν βάλετε ότι 8 ώρες κοιμούνται, 6 ώρες είναι στο σχολείο και 4 ώρες τους περνάνε στα social media, καταλαβαίνετε το μέγεθος του προβλήματος. Δήλωσαν ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς το κινητό τους. Έχουν αρνητικά συναισθήματα γι' αυτό, δηλαδή καταλαβαίνουν ότι είναι πρόβλημα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν πλέον αλλιώς. Ένα στους δύο έφηβους, έτσι. Το θετικό είναι ότι κάποιοι από αυτούς, όχι μικρό ποσοστό, 33%, δήλωσε ότι προσπαθεί να απεξαρτηθεί ή να το χρησιμοποιεί για λιγότερες ώρες και για άλλους σκοπούς. Δηλαδή έχουν καταλάβει ένα στους τρεις έφηβους ότι η τόση έκθεση στα social media και η τόση αιμονή τους να παρακολουθούν τις ζωές των άλλων τους κάνει μόνο κακό και δεν είναι διασκεδαστικό όπως νομίζαν τόσο καιρό. Νομίζω ότι αν όντως γίνουν αυτά που είπαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι απαγορευτεί το διαδίκτυο στους κάτω των 15 ετών ή έστω με επίβλεψη από κάποιον ενήλικα, θα δημιουργήσουμε μια κουλτούρα και σε βάθος μιας δεκαετίας πιστεύω θα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Θα καταλάβουν τα παιδιά ότι τα social media είναι ένας ψεύτικος κόσμος και δεν πρέπει να είναι τόσο προσκολλημένοι σε αυτόν. Η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και το Λίβανο, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Συζητήθηκε και η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δρυμία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, στρέφοντας ιδίως τα βέλη του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας. Στο στόχαστρο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού βρέθηκε επίσης η Τουρκία και ο πρόεδρος της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο και ανέφερε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να ξεκινήσει η ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών άρχισαν να φεύγουν από την αίθουσα. Η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνελήφθη σήμερα στη Νέα Υόρκη μαζί με άλλους διαδηλωτές όταν αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Λίγο πριν από την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στη Νέα Υόρκη. Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Ο Κινέζος Πρόεδρος κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξίνχουα. Ο πρόεδρος της Κίνας προέτρεψε τον Αμερικανό πρόεδρο να επιδείξει σύνεση σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, ούτως ώστε να μπουν γερές βάσεις για τη διμερή στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη των συνοαμερικανικών σχέσεων. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον ευαίσθητους στόχους στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή του Γιαμπού. Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αλλιευτικό κώδικα, με την ψήφισή του να μεταφέρεται για το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Η 90η ΔΕΘ προσέλκυσε 202.854 μοναδικούς επισκέπτες, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο, ενώ σημαντική ήταν και η ψηφιακή συμμετοχή του κοινού, καθώς το 60% των εισιτηρίων εκδόθηκε διαδικτυακά και οι χρήστες της επίσημης εφαρμογής της έκθεσης τριπλασιάστηκαν. Στην Κέρκυρα, ανήλικος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα με πινακίδες κυκλοφορίας διαφορετικού οχήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Κλειστή για όλα τα οχήματα, έως τις 5 τα ξημερώματα θα μείνει η εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην αθλητική επικαιρότητα, Σερβία-Ελλάδα με σκορ 1-2, διπλό με ανατροπή στο 95 μέσα στο Βελιγράδι, στην πρεμιέρα του Nations League. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πατέρας του Αντρέι Κουσμένκο, παίκτη του χόκκι επιπάγου των Pittsburgh Penguins, δέχθηκε επίθεση από αρκούδα και σκοτώθηκε στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η ομάδα. Στην πρόγνωση του καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Σταδιακά όμως από το μεσημέρι θα αυξηθούν, το βράδυ θα βρέξει, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Με καρδιά χίλια κομμάτια σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν με έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.